βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπα.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό,
12: εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Είναι Κυριακή, είναι 30 Αυγούστου, είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 7. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Status και στους 107 και 7.

Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο κόσμο έξω εδώ στα Λαδάδικα από ό,τι είχε τις προηγούμενες Κυριακές. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι ρε παιδί μου 5-10 άνθρωποι παραπάνω.

0: Έχουμε και νέο πρόγραμμα από αύριο. Ποιος μας πιάνει, θα είναι κάτι καλύτερο από φαντασμαγορικό που λένε και στο χωριό μου. Αχ, ποιος πειράζει εδώ τις ρυθμίσεις. Θα τον βρω, και άμα τον βρω.
1: Βλέπω το κύμα να διστάζει.
0: Εντάξει, καλά είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζινόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαχαίρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά είμαι.
2: Καλή Κυριακή.
0: Καλή να είναι και ό,τι να είναι.
2: Έτσι. Δεν όχι, και ό,τι να είναι, καλή Κυριακή να
0: είναι. Άμα είναι καλή, θα είναι. Δεν θα είναι ό,τι να είναι.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, λίγο νιστάζω. Δεν θα πω ψέματα.
0: Όλοι μας. Όλοι μας για διάφορους λόγους. Επιβεβαιώνεις ή διαψεύδεται, κύριε Χατζινόπουλε, το γεγονός ότι έξω είναι 10 άτομα παραπάνω από τις άλλες Κυριακές?
2: Επιβεβαιώνω, ναι, ναι. Βέβαια δεν είναι εκείνο το χάος του χειμώνα που ερχόμουν και λέω. Λίγο να περάσει να πιω και ένα ποτάκι. Τώρα είναι ήσυχα, έτσι, νοχελικά.
0: Δύο νέες χρεώσεις στο λογαριασμό. Ναι, συγγνώμη.
2: Πρωί-πρωί.
0: Έλαντε, μένα θυμούνται, μωρέ. Δεν πάμε καλά.
2: Μια χαρά. Κατά τα άλλα, εντάξει, νομίζω θα είναι και έτσι μια σχετικά καλή μέρα. Θα έχουμε το απόγευμα επιστροφές όσοι είναι στις παραλίες.
0: Να σου πω κάτι, είναι η τελευταία επιστροφή. Δηλαδή, μαζευτείτε, γιατί από αύριο έχουμε και έκθεση.
2: Όχι, από αύριο δεν έχουμε έκθεση.
0: Έχουμε από αύριο, ρε φίλε, έκθεση. Προετοιμασίες.
2: Άλλο προετοιμασίες. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Έχουμε τις τελευταίες προετοιμασίες μας.
2: Οι ακροατές δεν θα προετοιμαστούν, φαντάζομαι, γιατί δεν. Εμείς, ό,τι ήταν
0: αρχή. Νομίζεις. Διάβαζα προχθές ένα μήνυμα. Όχι προχθές, χθες. Από την κυρία Ζωή, η οποία λέει: σήμερα πήγε να βγάλει εισιτήριο για τη ΔΕΘ ηλεκτρονικά, γιατί διάβασε ότι ήταν 7 ευρώ. Στο τέλος της υπηρεσίας η Viva της χρέωσε 1,40.
2: Ναι, η Viva γενικά χρεώνει ό,τι και να κλείσει.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, τόσα χρόνια δεν την είχαν τέτοιο. Κατάλαβες.
2: Τι τόσα χρόνια?
0: Τόσα χρόνια δεν έδινε το 1,40.
2: Δεν το ξέρω γιατί δεν θα έδινε το 1,40. Πάντως και συναυλίες και οτιδήποτε κλείνει, 1,20 λεπτά επιπλέον σου κρατάει.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. 22 λεπτά μετά τις 7 είναι. Μην γκρινιάζουμε από τώρα. Κατά τα άλλα, ησυχία επικρατεί.
2: Ησυχία.
0: Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Να ακούσετε σήμερα ησυχία εδώ μέσα. Θα μου πεις η ησυχία ακούγεται. Θα το καταλάβετε σήμερα. Μα το Θεό, δεν έχω καταλάβει τίποτα από ό,τι έγραψες Κώστα. Μόνο το καλημέρα Λεοντή. Και το τι γίνεται ρε φίλε. Μετά κάτι PlayStation, κάτι κατάληψη, κάτι να παίξουμε, κάτι να χάσουμε. Δεν είναι. Καλημέρα Χάρη μου, καλημέρα και καλό σου πρωινό να είσαι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Στα 36 λεπτά μετά τις 7. Έως τις 10 θα πάμε μαζί. Σήμερα έχουμε και την τελευταία εκπομπή επιστροφής. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Εντάξει Κώστα, συνεννοηθήκαμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλό πρωινό να έχεις. Μην ρωτάς τώρα 37 λεπτά μετά τις 7 πρωινό Κυριακής αν έχει κίνηση έξω. Γιατί θα σου απαντήσω ότι δεν έχει τίποτα. Ωστόσο θα ήθελα τις καλημέρες σας στο Viber του Στάτους, στο 6908-357-800. Αν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον, εδώ είμαστε και για αυτό. Στο 23-15-13.000 και στο 2311-82-1050. Κώστα μου, καλή σου μέρα.

καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα και στο Κοσμά, καλημέρα και στο Γιάννη, στον Παναγιώτη, στην Μάγδα, στην όμορφη και ωραία κυριακάτικη παρέα. Να είσαστε καλά. Καλημέρα και στη Φιλιό, καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα Λεοντή από Ρουμανία, μου γράφει εδώ ο άγνωστος. Αλλά βλέπω επάνω ότι είναι ο Τάκης ο άγνωστος. Καλημέρα Ειρήνη μου. Ησυχία, ευτυχώς. Δηλαδή είχαμε ένα ήρεμο Σαββατόβραδο μέχρι και αυτή την ώρα.

Αθηνά, αλήθεια, δεν το γνώριζα. Και δεν είναι κακό να λέμε καμιά φορά και δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μην το παίζουμε ξερόλες για όλα. Οι ξερόλες κατά τάντα ιδία, ρε φίλε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εξαιρετικά μουσικά στολίδια στο σημερινό σαν σήμερα. Α, ξεκινήσουμε λίγο όμως από τις ειδήσεις του. Σαν σήμερα, το 1824, στην αυμαχία του Γέροντα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη πετυχαίνει σημαντική νίκη απέναντι στον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη προστασία της άμμου. Σαν σήμερα το 1912, η ελληνική αεροπορία θρηνεί το πρώτο νεκρό της, τον πρωτοπόρο αεροπόρο Αλέξανδρο Καραμανλάκη, όταν το αεροσκάφος του πέφτει στο Κορινθιακό κόλπο. Το 1949, σαν σήμερα, οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας υποχωρούν από τον Γράμμο προς την Αλβανία, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος των μαχών του ελληνικού εμφυλίου. Η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων τοποθετείται στις 30 Αυγούστου. Ένα-ένα χωριστά. Είπες και τι δεν είναι. Σαν σήμερα το 1966, οι Beatles δίνουν στο Σαν Φρανσίσκο την τελευταία συναυλία της καριέρας τους πριν εγκαταλείψουν οριστικά τις περιοδίες τους.

0: Σαν σήμερα το 2004 πέφτει η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδας. Είπες
1: ότι χαθήκαν οι ελπίδες.
0: Και από εκεί και πέρα έπεσε και η αυλαία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μέχρι και σήμερα 2026 τα βλέπουμε και τα θαυμάζουμε. Είπες, τα θαυμάζουμε.
1: Και τι δεν είπες.
0: Είπες και τι δεν είπες.
1: Στην καρδιά μου όμως δεν είδες.
0: Σαν σήμερα το 2005 ο τυφώνας Κατρίνα πλήττει τη Λουιζιάννα και προκαλεί καταστροφικές πλημμύρες στη Νέα Ορλεάνη. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

Σαν σήμερα το 1632 γεννήθηκε ο Τζον Λοκ, ο Άγγλος φιλόσοφος και ιατρός, θεμελιωτής του βρετανικού εμπειρισμού. Τα έργα του επηρέασαν βαθιά τη νεότερη φιλοσοφία, την πολιτική σκέψη αλλά και την επιστημονική κοινότητα. Σαν σήμερα το 1926 η τεράστια Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, Ελληνίδα ιστορικός, βυζαντινολόγος, υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρίτανη στη Σορβόνη, στο Παρίσι, και επί σειρά δεκαετιών τιμά επιστημονικά την Ελλάδα και τον γυναικείο δυναμισμό, υπηρετώντας τη βυζαντινή ιστορία, τον ανθρωπισμό

Τώρα, σαν σήμερα το 1931 γεννήθηκε ο μύθος του λαϊκού πενταγράμμου. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει, ποιος δεν έχει πονέσει, ποιος δεν έχει ξανααγαπήσει. Σαν σήμερα το 1931 γεννήθηκε ο Στέλιος Καζατζίδης.

Η συγκεκριμένη εκτέλεση δεν μας βοηθάει και πολύ, η αλήθεια είναι. Οπότε θα το αλλάξουμε και θα το προσαρμόσουμε κατευθείαν. Δεν θέλω δηλαδή να ανησυχείτε για κάτι τέτοιο.

Η αλήθεια είναι ότι θα το χρωστάω το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί κατά τη διάρκεια του υπάρχω, εμείς δεν υπήρχαμε. Με απλά λόγια να το πούμε αυτό. Ωστόσο θα κλείσουμε το Σαν Σήμερα με τον Σταλιού Καζατζίδη και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Σαν Σήμερα, τουλάχιστον εδώ από τον Στάτους, όπου θα το σπάσουμε στη μέση, καθώς έχουμε ακόμη έναν καλλιτέχνη, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν ταιριάζει και πάρα πολύ με το άκουσμα του Σταλιού Καζατζίδη. Ο λόγος για τον Μάικλ Τζάκσον, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τις 8 και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σαφώς θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Θα χρωστάω το υπάρχον, γιατί είναι εξαιρετικό και όπως σας είπα έως και το 2025 λόγω και της ταινίας ήταν στη νούμερο 1 επιλογή με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ελληνικού FBI στη πρώτη θέση όλων

των ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα που φυσικά παίζουν ελληνική μουσική. Θα πάμε με Σέλιο Καζατζίδη σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Είναι 57 λεπτά μετά τις 7, έως και τις 10 θα πάμε σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Λεοντής Μαχαιράς.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τη ζωή του έχασε χθες 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην αυλή της κατοικίας του. Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αβάσιμο και απαράδεκτο χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΙΠΕΚ σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει πως η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κίμινα και στα Μάλγαρα. Οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται να δικαστεί ιερέας που είναι και γιατρός, κατηγορούμενος ότι επί δίμηνο το 2022 ασελγούσε σε 12χρονη, την οποία εξέταζε λόγω της ιατρικής του ιδιότητας. Σύμφωνα με το Βόρεια.gr, ο ιερέας, ο οποίος ιερουργεί σε Εκκλησία της Κεντρικής Μακεδονίας, καταγγέλθηκε στις αρχές από εκπαιδευτικούς, τους οποίους ενημέρωσε το παιδί. Η μητέρα του παιδιού πάντως δεν επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της ενδεχομένως να παρεξήγησε τη στάση του ιερέα γιατρού. Διακοπές ηλεκτροδότησης εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου και Νεοχορούδας και σε περιοχή του Δήμου Δέλτα. Έως και τη μία το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνικό το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό άντρα που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματή από τη Λεμεσό. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Στις 4.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη θα μεταδοθεί από τον Nova Sports 2 HD και του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ από τον Nova Sports 4 HD.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αναμυπνέουν έως 4 αμποφόροι, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κυλκής και στο Πολύγυρο στους 30, στα Γιαννιτσά στους 32, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
12: Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι πρωινό Κυριακής, είναι 30 Αυγούστου 2026 και είστε στον Status και στους 107.7 συντονισμένοι. Και επειδή εμάς εδώ δεν μας αρέσει καθόλου να αφήνουμε προηγούμενα, κλείνουμε το σαν σήμερα, καθώς το 1958 γεννήθηκε ο βασιλιάς της pop.

Και νομίζω... και νομίζω ότι μετά από το συγκεκριμένο τραγούδι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι φιλοξενείται σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έχοντας πάντα στην παρέα μας όλους εσάς. Στο 6908-357-800 και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές του αέρα, στο 2310-513000, 2311-82-1050. Χωρίς προβλήματα, μην ενοχλείστε, δεν υπάρχει τίποτα στους δρόμους που πρέπει να σας ανησυχεί η καθημερινή. Μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση. Ελληνοτουρκικά, το μήνυμα Μακρόν για το καλώδιο. Κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εκλογικά στοιχήματα της ομογένειας. Το βήμα της Κυριακής, τα μέτρα της ΔΕΘ, η φόβη του Μαξίμου και οι κάλπες. Το ναρκοπαίδιο της Βορείου Ελλάδος. Πακέτο 2 δις ευρώ για να επιστρέψουν οι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτοδυναμία εάν δεν καλύψουμε τις απώλειες στη Μακεδονία, λένε οι στην κυβέρνηση. Ο διάδρομος για εκλογές στις αρχές, πολύ αρχές, του 2027. Social media και ανήλικοι, γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης. Πανελλαδικές μόνο για σχολές υψηλής ζήτησης. Τι συζητείτε στο Υπουργείο Παιδείας. Σοσιαλιστές made in USA, Δημοκρατικό Κόμμα. Είμαστε όπως το Πασόκ του 1980. Νίκος Δένδια στο βήμα της Κυριακής. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η απάντησή μας στις προσκλήσεις της Τουρκίας απέναντι σε ένα δύσκολο αύριο. Η πρόσκληση έχει αρνητικό χαρακτήρα, απαντά ο κύριος Δένδιας.

Η κυριακάτικη απογευματινή. Τι ανακοινώνει ο Μητσοτάκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας? Δώρα στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους. Έρχονται μέτρα για μείωση της φορολογίας. Χορήγηση δανείων πάνω από 1,5 δις. Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μείωση του συντελεστή για τα επιχειρηματικά κέρδη. Και πολλά ακόμη. Αδειάστε βαλίτσες και βγάλτε εισιτήρια. Δυνατά live και τον Σεπτέμβριο για τον Αντώνη Ρέμο. Οι συναυλίες συνεχίζονται δυναμικά στη Θεσσαλονίκη πρωτίστως, με τη μεγάλη συναυλία την επετειακή του Αντώνη Ρέμου. Στην εκπαίδευση όλο και πιο λίγοι μαθητές στα θρανία, γράφει η Καθημερινή, η απογευματινή συγγνώμη. Και έχει μια συνέντευξη της Χριστίνας Λαμπύρη που τη θυμήθηκαν. Αυτός που τα φέρνει πρέπει να αμείβεται καλά. Σούπερ μάρκετ μειώσει σε 1500 βασικά αγαθά από την ερχόμενη εβδομάδα. Ο οδικός χάρτης πληρωμών στήριξης των αγροτών. Οι αγρότες θα έρθουν πάλι στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν στην έκθεση, θα μας κλείσουν τους δρόμους, θα δώσουν ηχηρό μήνυμα κατά της κυβέρνησης και των μέτρων αυτών. Και τελικά οι μόνοι χαμένοι θα είμαστε εμείς.

Ναι, για να είμαι πιο σωστός, το μήνυμα θα το πάρουμε εμείς και όχι η κυβέρνηση, έτσι. Η Αυγή της Κυριακής, πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία για το Ιδιωτικό Χρέος, ισχυρή διαγραφή χρεών, βιώσιμες ρυθμίσεις. Πριγκιπικός καθεστοπτισμός. Το μπλόκο της οικογένειας Μητσοτάκη στην Ακρίτα. Μα με αυτό ξυπνάνε και με αυτό κοιμούνται οι άνθρωποι εκεί πέρα, και στο Μητσοτακέικο και στο Μέγαρο το Μαξίμου. Πώς θα μπλοκάρουνε την Έλληνα την Ακρίτα? Μα είναι δυνατόν. Μα και γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός από το 19 και μας πάει όλους τα πάντα. Γιατί σου λέει, θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ένα ηχηρό όχι στην Έλληνα την Ακρίτα. Είναι δυνατόν?

Ο τύπος ο ελεύθερος ο τύπος της Κυριακής, το βάρος στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Πακέτο ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη. Ο Πρωθυπουργός ξεδιπλώνει τον οδικό χάρτη για το 2030. Η στρατηγική Μητσοτάκη για τον προεκλογικό αγώνα των 9 μηνών έως τις κάλπες της Άνοιξης. Ό,τι είπαμε, το κάναμε. Ό,τι λέμε, θα το κάνουμε. Το καλεντάρι της δικαιοσύνης γράφει εδώ πέρα ο ελεύθερος ο τύπος, οι 6 μεγάλες υποθέσεις που επιστρέφουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αλλαγή τακτικής για τον Τσίπρα, θυσιάζει το κέντρο για τους αριστερούς ψηφοφόρους.

Η Real News στην πρώτη της σελίδα, το κυβερνητικό πλάνο για τη ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας, για επιχειρήσεις, για οικογένειες και για μισθωτούς. Όλες οι παρεμβάσεις για αγρότες με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Βαρέων βαρών. Άκου τώρα τι γράφει εδώ η Real News. Πλησίασε στο ακουστικό του κινητού σου και του ραδιοφώνου σου. Η business του Τούρκου Βαρόνου της Μυκόνου, το ιδιωτικό γκαράζ, το ιδιωτικό μασάζ και η επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα ιδιωτικά, λέει, στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός για τον Ταγίπ, τον Ρετζέπ, τον Ερντογάν, καταλαβαίνετε. Και η ύποπτη δραστηριότητα που ερευνά η αστυνομία. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την χώρα μας. Ποια η επόμενη μέρα. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, για τον ιό του Δυτικού Νείλου ο λόγος, ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος, επισημαίνουν επιστήμονες στην Real News.

Η βραδινή της Κυριακής, ελληνική υπεροχή από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κύπρο, δυναμώνει η αποτρεπτική ισχύς. Συμφωνία για δύο νέες φρεγάτες, Patriot στη Σούδα, βάση drone στη Ρόδο, πέφτουν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, F-16 στην Κύπρο. Μειώσεις 5% έως 15% σε 1.500 τουλάχιστον κωδικού σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα. Φρένο στην ακρίβεια βάζει η Εθνική Συμφωνία. Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πασόκ κλείνουν τα ψηφοδέλτια, τα ονόματα που έχουν κλειδώσει σε κάθε περιφέρεια. Το ελληνικό καλοκαίρι της Ρίας Ελληνίδου. Οκ. Της Ρίας Ελληνίδου, ναι, δεν θα συνεχίσω. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Έλληνες που διεκδικούν αξιώματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Ελληνοτουρκικά τα ήρεμα νερά είναι πλέον ρητορική και όχι ουσία. Ο Άγγελος Ιρήγος αποκωδικοποιεί στην βραδινή τους στόχους της Τουρκίας. Και συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου. Νέες ανακοινώσεις για το κόστος της ενέργειας στη ΔΕΘ. Πόσα θα αντέξει αυτή η ΔΕΘ, ρε φίλε, πόσα θα...

Το πρώτο θέμα, το σχέδιο Φλωρίδη Μπούγα για τα περιουσιακά, ο νέος νόμος για τα Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες. Με 51% οι αποφάσεις για όλες τις συνελεύσεις των πολυκατοικιών. Πρώτη φορά ρύθμιση και νέοι περιορισμοί στα Airbnb. Τι ισχύει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θεσπίζεται εξοδικαστικός μηχανισμός για εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία. Απλοποιούνται οι αποφάσεις για επισκευές και ύπραξη κοινοχρήστων. Από τα ρομπότ και τα ντρόουν στις ΔΕΘ, στον Θόλο και τις νέες φρεγάτες, Σεπτέμβριος υπογραφών για την Ελλάδα. Εγκληματικότητα. Η αστήρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών που γυρίζουν από ληστείες σε απάτες. Όταν το Πασόκ ήταν mainstream μόδα και εξουσία. Το ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα στην Ελλάδα. Πού αλλού θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι? Εκτός αν είχαν αφιέρωμα στην Ελλάδα, ρε φίλε. 6 οικοί βαθμολογούν ψηλά στις κατατάξεις στα πανεπιστήμια, δημόσια και μη κρατικά.

Μακεδονία της Κυριακής τώρα. Πυρετό στο Υπουργείο Αγωνίας στους φοιτητές. Επί ξηρού ακμής στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αγώνας δρόμου του Υπουργείου Παιδείας για να κλείσουν οι εκκρεμότητες. Μήλος με τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολύ πυκνό το επόμενο δίμηνο για την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Για την ακύρωση των αδειών και τα επόμενα βήματα μιλά στη Μακεδονία ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και νομικός ο Πάνος ο Λαζαράτος. Ξεκίνησε η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας.

Η ώρα της αλήθειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μείωση, μέση μείωση τιμών 7% σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ. Το μετρό θα αλλάξει για πάντα τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης στην πρώτη του σελίδα σήμερα, στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη του Εθνικού Σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, νέο εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η δέσμη των 25 παρεμβάσεων περιλαμβάνει επίσης αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης. Η Κομισιόν, η ΜΕΤΑ, οφείλει να προστατεύσει επίσης τα δικά μας παιδιά. Η ΜΕΤΑ, όπου βλέπετε ΜΕΤΑ, είναι η Facebook, είναι το Instagram, είναι το Messenger, είναι η εφαρμογή της WhatsApp. Δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε το Σεπτέμβριο στην πόλη. Πάρα πολύ ωραίες οι συναυλίες και πάρα πολύ ωραίες και συναυλίες. Ήδη τα ακούτε από τα spot που παίζουν στο σταθμό μας για την 90η. Για όλα τα γούστα, το Βαλάντιο είναι ένα. Τι δείχνουν έρευνες, ακραία ζέστη συνδέεται με ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας. Στο Δήμο Θέρμης, δημοτική αστυνομική ξανά στους δρόμους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.

Η κυριακάτικη κόντρα, το Μαξίμου τρέμει τη στήριξη από το ισχυρό καραμανλικό λόμπι στο νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός. Τι κρύβει διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καραμανλή και Σαμαρά? Ανοίγουν μέτωπο για να συσπυρώσουν το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πάνε μαζί προς τις κάλπες. Η αυτοδυναμία είναι ανέφικτη και ο κύριος Μητσοτάκης με συρρυκνωμένα ποσοστά πιθανά να μην έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων την επόμενη μέρα. Εμφύλιος για τα τεκμήρια στην κυβέρνηση. Στήλωσε τα πόδια ο Κωστής ο Χατζηδάκης και αρνείται στην κατάργησή τους, γράφει η εφημερίδα. Αποσύρονται από την αγορά φάρμακα για καρκινοπαθείς. Πολιτική επιλογή και αδιαφορία από την κυβέρνηση. Τρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, σως από Σέρες, Καστοριά, Δράμα, Νιγρήτα και άλλα. Σήμα κινδύνου από το λιανικό εμπόριο για την πτώση του τζίρου. Και φυσικά το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή όλα κακά, όλα στραβά, όλα ανάποδα, να πάμε να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ, αλλά έχουμε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Μπράβο ρε εφημερίδα, θα σε πάρω και στο σπίτι μου να μου κάνεις αέρα. Το ντοκουμέντο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζει μέτρα σωτηρίας στα ψίχουλα στη ΔΕΘ. Αν ακρίβεια υποσχέσεων. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σόου ανακούφιση των ευάλωτων. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω αγαπητό ντοκουμέντο, αλλά ανέβηκε για σόου χωρίς μουσαμάδες. Ούτε 25 ευρώ το μήνα το όφελος για τους καταναλωτές από τη Συμφωνία Κυρίων. Δυστοπικά σενάρια για την παγκόσμια οικονομία. Φόβοι για μαύρο φθινόπωρο. Να σας πάρουμε στο γάμο μας να μας πείτε και του χρόνου, κυρία ντοκουμέντο. Σε τροχιά κατάρρευσης εισοδήματα και παραγωγή από αυξήσεις σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα στο ράφι. Η επόμενη μέρα.

Τι λέει το παρόν εδώ πέρα, της Κυριακής πάντα. Σε πολιτικό αδιέξοδο η χώρα μετά τις εκλογές. Αυτή η αισιοδοξία να κυριαρχούσε σε όλους μας, ρε φίλε. Μονόδρομος, λέει, η κυβερνησία. Στα ύψη τα ενίκια. Ακριβότερη από ποτέ η φοιτητική στέγη. Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ισχύει. Η ψυχούλα και πόσο μάλλον η τσέπη των γονέων το ξέρει. Η ΜΠΑΜ, τι φιλοξενεί σήμερα η ΜΠΑΜ εδώ πέρα. Κόκκινος αγερμός στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παντού είναι αυτό, δεν είναι μόνο στην Αττική, εν πάση περιπτώσει. Άριος Πάγος, ιστορική δικαίωση για επενδυτές που έχασαν περιουσίες. Τραπεζικά σαπάκια στο Σκαμνί. Επιστρέφει, λέει, η αποκάλυψη στον Αντέ. Α, καλά, το κουσουλού είναι αυτή, το ξέχασα. Ο λόγος, σάρκα και οστά παίρνει η ασπίδα του Αχιλλέα. Εμβληματικά προγράμματα. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβι, υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ. Ποιος είναι ο νέος μονάρχης? Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας, υπεύθυνος για τις 9 στις 10 πυρκαγιές. Σχέδιο 900 ενάρξεις μόνο τον Αύγουστο. Α, σχεδόν, λέω κι εγώ, τι λέει εδώ. Σχεδόν 900 ενάρξεις, φίλε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πήγαμε, όχι πήγαμε, εδώ καήκαμε 2-3 φορές, ειδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Είχαμε και νεκρούς. Μυαλό φυσικά δεν βάζουμε. Είναι δεδομένο αυτό στο 100% του πραγμάτων, αλλά οκ. Η Εστία γράφει θερμό επεισόδιο με το καλώδιο στην ΑΟΣ της. Βλέπει η Λευκωσία. Η Ελεύθερη ώρα έρχεται θανατικό και δάκρυα σε απευθεία σύνδεση. Να μας πείτε πού θα στήσουμε το link, αγαπητή Ελεύθερη ώρα. Με τα θανάτια θαυματουργή παρέμβαση της γερόντισσας. Καρκινοπαθής, προσευχηθείτε στον τάφο. Εντάξει, έλα, αηδίες, αηδίες, ρε φίλε. Σε εμάς υπάρχει το ραδιοτηλεοπτικό, υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ, υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στις εφημερίδες δεν υπάρχει. Επιτρέπουν να βγαίνουν τέτοια έσχη?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ούβαλα μαντούχα, ούλα!

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης χωροταξικής μεταρρύθμισης, η οποία καλύπτει τρεις κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σηματοδοτούν τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Με τα τρία πλαίσια επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του χώρου με σαφείς κανόνες για τις επενδύσεις και αυξημένες δικλείδες προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Τη ζωή του έχασε χθες 84χρονο στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην αυλή της κατοικίας του. Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το Μικτόρκο το δικαστήριο παραπέμπεται να δικαστεί ιερέας που είναι και γιατρός, κατηγορούμενος ότι επιδίμηνο το 2022 ασελγούσε σε 12χρονη, την οποία εξέταζε λόγω της ιατρικής του ιδιότητας. Σύμφωνα με το Βόρεια.gr, ο ιερέας, ο οποίος ιερουργεί σε εκκλησία της Κεντρικής Μακεδονίας, καταγγέλθηκε στις αρχές από εκπαιδευτικούς, τους οποίους ενημέρωσε το παιδί. Η μητέρα του παιδιού πάντως δεν επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της ενδεχομένως να παρεξήγησε τη στάση του ιερέα γιατρού. Διακοπές ηλεκτροδότησης εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου και Νεοχορούδας και σε περιοχές του Δήμου Δέλτα, του Πανοράματος και της Μενεμένης. Έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα με επίκεντρο σε απόσταση 23 χιλιόμετρων από το Αργυρόκαστρο Αλβανίας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα και μόλις 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Χιμάρα και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Στις 4.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη θα μεταδοθεί από τον Nova Sports 2 HD και του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ από τον Nova Sports 4 HD.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στον Κιλκί στους 32, στις Σέρρες στα Γιαννιτσακές, στη Βέρεια στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στα 12 λεπτά μετά τις 9. Είναι στο πρωινό της Κυριακής, σωστά, τους 107 και 7. Μαζί με όλους εσάς. Στο Viber στο 6908-357-800 στέλνετε τις καλημέρες σας και κάνετε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στην Αμαλία, καλημέρα στο Παναγιώτη, καλημέρα στον Νίκο, στην Ελισάβετ, στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε νωρίτερα. Στο 6908-357-800 και για οτιδήποτε χρειαστείτε στις δύο γραμμές μας, στο 2315-13000 και 2311-82-1050. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, μέχρι και αυτή την ώρα πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στον δρόμο προς τη Χαλκιδική.

0: Νέο πρόγραμμα στον σταθμό μας από αύριο και ακόμη δεν έχετε μάθει τίποτα. Έρχονται κι άλλες ραγδαίες αλλαγές. Κανένα πρόγραμμα, φίλε Γαβριήλ. Άστο, να το ακούς στο ραδιόφωνο. Όπως λέμε, να το πίνεις στο ποτήρι. Να το ακούς στο ραδιόφωνο.
1: Με κάτι διαρροές που έχω δει, οι προσδοκίες έχουν ξεπεραστεί φέτος.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε... Μιλάμε τώρα για σεζόν άλλης κλάσης.
0: Fire. Fire. Λοιπόν, δεν ήρθε για καλό ο Γαβρίλ. Ναι. Δυστυχώς δεν είχαμε έτσι ήσυχο βράδυ. Τι ακριβώς έχουμε?
1: Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Περίπου 1 και 10 συνέβη μετά τα μεσάνυχτα στο δρόμο από Νέο Ρήσιο για τα Γαράδες, εκεί στη στροφή Waterland. Σε εκείνο το σημείο είχαμε μια σύγκρουση δύο οχημάτων. Να πούμε ότι από το συμβάν τραυματίστηκε μια 20χρονη κοπέλα, την οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε σε εφημερεύω νοσοκομείο. Κλήθηκε και η πυροσβεστική στο σημείο και την απεγκλώβησε. Και φυσικά έχουμε εκτός και του τραυματισμού, έτσι, και υλικές ζημιές στα οχήματα.
0: Να. Τι να πούμε. Δεν ξέρουμε και πώς έγινε, γιατί έγινε. Να είσαι καλά, κύριε Χατζινόπουλε μου, σας ευχαριστώ.

0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα. Τελευταία. Τελευταία δεν μπορεί να την καθορίσει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, για όσους θα εργαστούν για την 90η ΔΕΘ, είναι η τελευταία μέρα, ρε παιδί μου, που δεν θα πάνε μετά ούτε Χαλκιδική. Θα είναι στα περίπτερα, θα μας κλείσει η αστυνομία το Σάββατο το βράδυ. Γνωστό πλέον, γιατί είτε θα διαδηλώνουν έξω, πάμε, ελάτε, φύγετε, ελάτε οι επόμενοι, είτε οι αγρότες κάτω. Θα έχουμε αγρότες, κύριε Χατζηνόπουλε, στην έκθεση.
1: Έτσι φαίνεται. Κύριε,
0: γιατί
1: Μαχαίρα,
0: δεν πάνε στην Αγκρότικα όταν γίνει ξανά.
1: Έτσι φαίνεται. Πιστεύω και εκεί θα έχουμε φυσικά, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην Αγκρότικα προέχει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι είναι μια απόφαση που έλαβαν οι αγρότες από Μάλγαρα και Κίμινα. Προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε αντιδράσεις από άλλα μπλόκα. Βέβαια η εβδομάδα που έρχεται είναι μεγάλη, θα πω εγώ, οπότε έχουμε χρόνο να μας ενημερώσουν οι αγρότες σε περίπτωση που θα ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους και τον μπλόκο από τα Μάλγαρα και τα Κίμινα. Γνωστοποιήθηκε λοιπόν χθες, μετά από και μία σύσκεψη που είχαν οι αγρότες από την περιοχή των Κιμίνων και των Μαλγάρων, από εκείνο τον μπλόκο, ότι έχουν σκοπό το Σάββατο το απόγευμα να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη και να φτάσουν μέχρι και την πύλη της ΔΕΘ. Να υπενθυμίσουμε βέβαια για όσες και όσους δεν το θυμούνται ότι το Σάββατο είναι η ημέρα και όπου εγκαινιάζεται η ΔΕΘ από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, εμπροκειμένου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ομιλία του περίπου στις 7, αν θυμάμαι καλά, συνήθως είναι στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στις 5 προγραμματίζεται η κινητοποίηση από την πλευρά των αγροτών με τα τρακτέρ τους και κάπου εκεί ξεκινάνε και οι συναντήσεις, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από διάφορα συνδικάτα, από διάφορους φορείς, όπως σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, παραδοσιακά συμβαίνει την ημέρα των εγγενείων κάθε φορά στην ΔΕΘ. Οπότε, εκτός από τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα έχουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από ό,τι φαίνεται, Λεοντή, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και αγρότες με τα τρακτέρ τους. Όπως είπαμε και στην αρχή, μέχρι στιγμής δηλώνουν επίσημα παρόντες οι αγρότες από Κίμινα και Μάλγαρα. Δεν έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον κάποια άλλη ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα μπλόκα, τουλάχιστον από την πλευρά της Βόρειας Ελλάδας ή έστω και από τη Λάρισα τουλάχιστον και πάνω. Οπότε μένει να φανεί τις επόμενες μέρες, Λεοντή, αν θα ενισχυθούν αυτές οι κινητοποίησεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να φτάσουν και πάλι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να διεκδικήσουν τέλος πάντων αυτά τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικήσουν και να τους τα δώσει η κυβέρνηση. Και θα φανεί και εκεί λοιπόν πώς θα έχει κατάσταση, γιατί εκτός από τις τροποποιήσεις στην κυκλοφορία που ήδη τέλος πάντων γίνονται κάθε φορά στην ΔΕΘ, νομίζω ότι σε περίπτωση που κατέβουν και τα τρακτέρ, η κατάσταση θα δυσκολέψει λίγο περισσότερο.
2: Το Σάββατο με τρακτέρ οι αγρότες.
3: Η παρουσία πρέπει να είναι τέτοια που να επιδείξει πως είναι η αρχή νέων κοινοτυπήσεων.
4: Τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ετοιμάζονται να βγάλουν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, καθώς τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα τους πνίγουν και ετοιμάζουν δυναμική υποδοχή στον Πρωθυπουργό.
5: Πρέπει να τον υποδεχτούμε δε όντως, γι' αυτό καλούνται όλοι οι αγρότες. Η απόφαση είναι με τρακτέρ θα κατεβούμε στο Λευκό Πύργο. 158.000 αγρότες είναι απλήρωτοι και δεσμευμένα τα αφημί τους.
4: Και είναι μόνο η αρχή, λένε, με το κόστος παραγωγής στα ύψη και τις τιμές των προϊόντων τους εξευτελιστικές. Έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας, κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμη τις επιδοτήσεις, ενώ φοβούνται για νέες καθυστερήσεις, καθώς το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δεν δέχεται τις δηλώσεις τους.
2: Δηλώσεις ώστε ακόμα και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θα γίνει και θα μείνουμε όλοι απλήρωτοι για ακόμη μια φορά.
6: Θα θέσουμε τα αιτήματά μας και θα απαιτήσουμε λύσεις από την κυβέρνηση, τις οποίες οφείλει να τις δώσει όχι μόνο απέναντι στους αγρότες αλλά και απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί αν διαλυθεί η εθνική αγροτική πολιτική θα διαλυθούν και η Ήπεθρος και εκατοντάδες επαγγέλματα και χιλιάδες κόσμος.
4: Σε σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά δυναμική διαμαρτυρία στα εγγένεια της έκθεσης.
7: Καλούμε όλους τους αγρότες να βγουν από το σπίτι τους και να συμμετέχουμε, να ακουστεί η φωνή μας, γιατί ξεκληριζόμαστε ουσιαστικά.
3: Για πρώτη φορά στα χρονικά, το αγροτικό κίνημα κατεβαίνει σε αγροτικό συλλαλητήριο σε εγκαίνια Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματά μας αντί να μικραίνουν, γιγαντώνονται.
4: Στο πλευρό των αγροτών θα βρίσκονται αλλοίς, μελισσοκόμοι αλλά και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή, με πρόσφατες ακόμα τις εικόνες από τις οργισμένες αντιδράσεις στη Λέσβο μετά τη θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων εξαιτίας του αφθόδους πυρετού.
8: Παρόντες στη σύσκεψη ήταν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε απόγνωση.
9: Δεν έχουμε ούτε εισόδημα ούτε τίποτα και ούτε, δεν έχουμε και προοπτική. Οπότε ό,τι έγινε χτες στη Λέσβο πρέπει να συνεχιστεί αύριο στο Λευκό τον Πύργο.
10: Οι πολιτικές θα είναι στοχευμένες, θα έχουν σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Καλό είναι να εκφράζεται το λαϊκό αίσθημα όποτε πρέπει να εκφραστεί. Θέλω να δω μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αν κάποιοι θα έχουν πάρει από τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες τις απαντήσεις τους, ώστε να μην κάνουν διαδηλώσεις.
4: Αρκετοί αγρότες και κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κλάδο της παραγωγής και το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Έτσι, όπως λένε, το να βγουν στους δρόμους είναι μονόδρομος.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας, λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι, ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ, να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
13: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
12: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
13: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
12: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Κυριακή και λίγο πιο αργά να ξυπνήσουμε, δεν πειράζει. Είναι ο Στάτους 107 και 7 είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έως και τις 10 θα πάμε μαζί.

θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας ακόμη μια χρονιά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του τέλους του καλοκαιριού στη Χαλκιδική. Ήδη από την έναρξη της διοργάνωσης, η κίνηση είναι έντονη, με οικογένειες, παρέες και επισκέπτες όλων των ηλικιών να κατακλείζουν τους διαδρόμους.

0: μέσα μου σε είχα σβήσει.
1: Οπότε μέχρι για τις 4 του Σεπτέμβρη έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε και το συγκεκριμένο πανηγύρι. Με μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα, όχι κάτι το σοβαρό και κάτι το οποίο πρέπει να σας ανησυχεί, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Εάν φεύγετε, να περάσετε υπέροχα. Εάν επιστρέφετε στην πόλη μας, καλώς ορίσατε.

0: Χαμογελαστός εισβάλλατε στις εγκαταστάσεις, κύριε Χατζηνόπουλε. Τι.
1: Τυχαίο.
0: Τυχαίο, α,
1: δεν εντάξει, έχει συγγνώμη. Να κάνει με αυτό που
0: με είδες και γελούσες.
1: Όχι.
0: Λες, να, δεν το βλέπεις πώς
1: ωραίο,
0: είναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Μόνο ωραία τραγούδια παίζουμε.
1: Ναι, εδώ. Λίγο βαρέθηκα να τα ακούω αυτό όμως ως απάντηση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν παίζουμε ωραία τραγούδια όταν λέμε σε κάποιον πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τι θέλετε, κύριε Χατζηνόπουλε, στο σπίτι μας.
1: Με τους καλλιτέχνες και τους τελεστές.
0: Γιατί μας χτυπήσατε την πόρτα.
1: Ήρθα γιατί είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό τα ξημερώματα στα Γιάννητσά της Πέλλας. Εκεί λοιπόν σημειώθηκε έτσι ένα σοβαρό περιστατικό. Ένας 26χρονος χτύπησε έναν 27χρονο με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τις αισθήσεις του. Έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του 27χρονου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές φυσικά προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου φερόμενου ως δράστη και όπως διαβάζουμε στο festival.gr υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν πριν από αυτό το περιστατικό να είχε συμβεί ένα επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ των Γιάννητσών μεταξύ του 26χρονου φερόμενου ως δράστη και την κοπέλα του 27χρονου με αποτέλεσμα έτσι οι δύο νεαροί να βγουν εκτός του νυχτερινού μαγαζιού και να
0: λύσουν τις διαφορές τους,
1: ναι,
0: που
1: και,
0: λένε.
1: Ναι. Τώρα τι διαφορές μπορεί να υπήρξαν και να
0: καλά.
1: Είναι τραγικό πραγματικά.
0: Μια ματιά σου μόνο φτάνει που λέγεται
1: είναι,
0: το τραγούδι.
1: Είναι τραγικό και τουλάχιστον απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή όταν υπάρχουν διαφορές τέτοιου τύπου να καταλήγουμε με έναν 27χρονο να χάνει τις αισθήσεις του μετά από χτυπήματα που δέχτηκε από έναν σχεδόν συνομήλικό του. Δύο νεαρά παιδιά δηλαδή να λύνουν τις διαφορές τους με αυτόν τον τρόπο και ο ένας να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να είναι σοβαρή κατάσταση της υγείας του.
0: Ο Νότης ο Σφατιανάκης σου αρέσει?
1: Σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός, πολύ καλή φωνή και θα μείνω εκεί για τον Νότη Σφατιανάκη.
0: Άκου.

0: τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν.
1: Πάντως μια Δευτέρα, μια Δευτέρα.
0: Όχι, άλλησε. Ότι γίνεται, γίνεται.
1: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα. Τον ξέρω τον βιολιστή. Με και ο κόρος και ο μαγκλάρα.
0: Φυσικά και τον ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
1: Για βάλε.
0: Ετοιμός.
1: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μες στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς τώρα μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τη φωτογραφία να βάλω από πίσω, τη φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω γύρω. Το μέσα μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει που δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις. Οπότε ακολουθώ γενικά την διαστησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, όχι να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλτε φτέρνας.
2: Αλλά τον αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρεις μας χάλεις, φαντάσου τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού μου που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα. Μιλάμε, είναι γκώθικ, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Έχεις στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες? Πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα... Περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πώς είναι. Αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πώς είναι. Όπα. Βλέπεις.
0: Θα τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Τα κάνω όλα από κι άλλο.
1: Το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο
0: αναψυκτικό. Μη ράπεις,
1: ράπεις. Εγώ θα πω. Δεν είπε αυτή. Εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη. Χεράκι, πήρα αυτή τη φορά το ζούμπι για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έδειξε, νερό μας έδειξε. Το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έδειξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θέλει.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την πιόδη.
1: Πατατάκι λες.
0: Τι.
4: Και αυτό το κάναμε με
0: αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις, χωρίς να μοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πουα χαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έπαιζε χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου

0: Παλαιολόγος ο Αριστολιματοποιός, σήμερα 26 έκτου του 2026, η ώρα είναι 12:47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη, 18/9 του 2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του, που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη, που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο.
1: Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
2: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Στο πολύ.
1: Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στο Χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κάνοντας αναφορά στο Μετρό Θεσσαλονίκη, στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στα νέα μέτρα στήριξης. Ανακοίνωσε δε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις δράσεις για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την ενεργειακή μετάβαση και τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν χθες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός σε παραλία της Περαίας προσέγγισε 15χρονη από τη Σερβία και τη θόπευσε, ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στον δρόμο από Νέο Ρήσιο προς τα Γαράδες. Επιχείρηση απεγκλωβισμού της νεαρής από κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννη Τσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Μέτρα που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητο στις αλλεπάλληλες συσκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αρχές του Νεπάλ παρότριναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επίπεδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα, η οποία επλήγει από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στους 734 οι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών, η άνεμη έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στο Κιλκί στους 32, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και θα μου επιτρέψετε, αν δεν υπάρχουν τρακαρίσματα, μπουτιλιαρίσματα, συγκρούσεις, τζουγκρίσματα κτλ. Να σας πω ότι πιπεράκι μπακάλικα Άτσαλου μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ Μασούτς.
12: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από...
13: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart.

0: Στα ριχά, μάλλον δεν ήξερε μπάνιο η κακομήρα. Τσέφχαν οι παντόφλες από το κουσί, η μία έφτασε στην ξέδρα, να άλλη ψάχνα ακόμα. Πότε βγήκαν αδερφόλα, πότε ντύθηκανε, πότε έφχανε, αυτές πρέπει να τρέχουν ακόμα. Πρέπει να τρέχουν ακόμα.
1: Από αυτή την περιγραφή έχω να σου πω ένα πράγμα, ότι έτσι όπως αυτό το πανικό και πότε εξαφανίζονται χαμπάρι δεν παίρνεις, μόνο η μουσική μετά το τέλος της συναυλίας εξαφανίζονται τόσο γρήγορα. Όταν είναι να στήσουμε κάνουμε, πω ρε μεγάλε, έχω αφήσει την τσάντα στο αμάξι, μήπως μπορείς να μετε, πω εδώ χίλιο ρε σε πότε, να περιμένουμε λίγο. Αυτό κρατάει 2,5 ώρες το στήσιμο, η συναυλία είναι 1,5 ώρα.
2: Ναι.
1: Το φιβιό είναι 5 σεκ.
2: 5.
1: Εξατμίζονται.
2: Αλλά τραγουδάτε όμως.
1: Τραγουδάμε και στο μπάνιο παντού, εννοείται. Δε. Το πράκτης δεν αφήνεται. Φελισιλίδα. Φελισιλίδα.

0: καλά, τα υπόλοιπα τα αφήνεις στον καλλιτέχνη. Δικό σου, είναι δικό σας. Αλλά χάνετε, παιδιά, αυτό πρέπει, το μισό είναι οπτικό.
1: Ναι, και φωνή του.
0: Και τώρα θα ξαναμπεί, είμαι σίγουρο. Νάτος, πήγε, πήγε να μπει. Νάτος. Ό,τι να είναι. Ναι, αυτό το φιλιτσιτά το ξέρει. Πέλησε.

0: Ζήνα.
1: Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα είναι, μπράβο.
2: Ιταλικά είναι αυτό βέβαια.
1: Ναι, ιταλικά δικά του, αγγλικά του Τσίπρα δεν έχει σημασία. Με μ' αρέσουν τα τραγουδιστικά. Δηλαδή που πάει στο μαγαζί που έρχονται διάφοροι και τραγουδάνε, δεν ξέρουν τα λόγια. Και κάνει ποτήρι μου, σε πίνω. Στο τέλος του λέει τη φράση. Ναι.
2: Παγωνιστής. Ή να βάλω πρώτα.
1: Κοίτα, καταρχήν,
2: μια αγωνίστρια και
1: δεν θέλω προσταγή στο αγωνιστικό μου συνέστημα.
3: Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
4: Όχι.
3: Θα το διαβάσει και θα την αφήσει.
4: Ναι. Πάτε και μια καρδούλα.
3: Καρδούλα, έχεις την επιλογή, τι χρώμα θέλεις, κόκκινη, ροζ, με φιονγκάκι, σκέτη καρδούλα, διπλή καρδούλα. Να, οι καρδούλες δέστες όλες. Διάλεξε μου ποια καρδιά σου αρέσει, ποια θέλει η ψυχή σου να στείλει.
4: Θα βάλω μια χίλια.
3: Το κόκκινο, φυλάκι, ωραία. Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
2: Όχι.
1: Δεν απαντάω. Καταρχήν με κόβει τη όρεξη όταν είσαι μπροστά και δεν, δεν είναι πονηρό, χάνει την στιγμιά του να φύγεις, να απαντήσω σε όλα. Αλλά αφού αρχίσαμε και πηδάμε με καρδούλες στο Facebook,
5: παιδιά. Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστούργηματοποιός, σήμερα 16 Εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 10 και 46, με τα δικά μου ρολόγια, ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης, Operation Αμφίπολης, 2 δεκάτου του 2020 μεσήν συν. 2 δεκάτου 2020 μεσήν συν. Ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης.
1: Αμφίπολης, ναι ρε, το λιοντέρ χωρίς γλώσσα.
5: Είναι έτοιμος για την επιχείρηση Αμφίπολης. Οι πληροφορίες που πήρε από την κυρία Πλειώνη Μαυροκαλά ήταν πολύ σημαντικές.
1: Κλησίων
5: των μνημείων της Αμφιπόλεως θα γίνει το συνέδριο της Europol με αρκετό κόσμο επισκέπτες. Το συνέδριο είναι από προσανατολισμός για το ευρύτερο σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει πράκτορες παντού, ακόμα και μέσα στην Europol. Wow. Το σχέδιο του εχθρού λέγεται ο βασιλιάς Χρυσάλισσος.
1: Τώρα ξέρεις τι με θυμίζει αυτό, ε? Τον πρόλαβε βέβαια ο Τραμπ. Είδες που βγήκε και έκανε δήλωση, λέει, τις εκλογές τις έχασε, λέει, γιατί με πολεμούσαν οι Κινέζοι. Ναι, βέβαια, αυτά τώρα αποκαλύπτονται, δεν είναι? Και φυσικά πριν λίγο ήταν στην Κίνα, τα βρίσκει όλα υπέροχα, μια χαρά. Τώρα θα ξαναρθεί ο Κίνας στην Αμερική και το πει: έλα με να μην ακούσει τώρα.
2: Λέμε και
1: βέβαια. Λέμε τώρα, σατανικό ο Τραμπ, αυτά τα λέει και ο Τσίπρας. Εγώ από αυτόν διδάσκομαι, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ αυτά τα μάθα από το Ζούφι.
2: Αγωνιστή. Αναμένει το κόσμο να αγωνιστεί.
1: Πλάκα με κάνει τώρα. Οι ζωέ μα δεν είναι κόστο. Τώρα μέτρα πρόληψη βιομηχανικού ατυχήματο και μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία, μονόδρομος η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι όρθιοι από το μεροκάμαντο, καμία αναμονή, καμία ανάθεση σε αυτούς που θεωρούν κόστος την υπεράσπιση της ζωής. Νέοι απεργοί, νεοσύστατα σωματεία έδωσαν με επιτυχία τη μάχη. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι τελικής πτώσεως. Είμαι αγωνιστής. Αυτή η δύναμη επιστρέφει στους χώρους της δουλειάς για τη συνέχεια του αγώνα και την κλιμάκωση στη ΔΕΘ. Από τώρα έχουμε βάλει στόχο στη ΔΕΘ, να ξέρεις. Για να γίνει πράξη το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
2: Τρομαξά.
1: Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας.
6: Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, ανεβαίνω στο βάρτρο, αγωνίζομαι με πάθος και ψυχή. Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, είμαι στην πρώτη γραμμή.
1: Αυτήν πάντως δεν την κάνεις για κουκουέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, αυτή είναι Νέα Δημοκρατία, κόκαλο, με δούλη, πώς το λένε.
2: Κουκουέ, ξέρεις ποια πρέπει να είναι.
1: Για πες. Γιατί βλέπω.
7: Γεια σας!
1: Α, σίγουρα.
7: Είμαι η Χαρίκλια Τριάν την Καραγκούνα. Α, θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα. Τι έχω να σας πω, θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω άλλα θεατρικά.
1: Οπα.
7: Έτσι, άλλα γκαραγκούνικα, άλλα μπουρνιέζικα.
1: Α, πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση μεθού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο
1: Facebook
7: και είπα και στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό.
1: Και άλλο το άλλο.
7: Άλλο αυτό, είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλουμε να χει.
1: Μοναχιά μου.
7: Πήρε και ένα ζακετάκι, το έκανα μαχαίρι ψήνολο.
1: Τι το έκανε,
7: πήρε και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
1: Πω, πω, αυτό
7: και δεν μπορούσα άλλο, έσκασα με τα παντελόνια, έσκασα. Δεν με κάνει την κλειά, φαγάμε όλα τα καρπούζια, ήπιαμε όλα τα νερά. Ρουφάω και δεν έπαιρνε τίποτα το χειμώνα.
1: Τι να ρουφήξω,
7: ρουφάω και δεν κάνουμε και εκείνη τη γυμναστική. Ξέρετε τι γυμναστική. Να κάντε, έχω βίντεο, θα σας βγάλω το άρα.
1: Βίντεο.
7: Γιατί ζωντάνεψα τώρα, έτσι.
1: Ζωντάνεψα.
7: Πες να μην ξαναρρωστήσω εκείνη.
1: Το κοκόρι ακούσε.
2: Το κοκόρι, άμα το κάνεις τη φάδα, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Νίνα, πού είσαι.
2: Γυμνάζεται.
1: Νίνα.
7: Κάνε μπροστά.
1: Να το κοκόρι δε. Με φαίνεται το κοκόρι θα φάει την Τίνα.
7: Αυτές. Αυτές ασκήσεις κάνουν υπογλυπτική. Τι κάνουν.
1: Υπογλυπτική.
7: Είχαμε σουσίβια και όμως σουσίβια. Καρπούζια νερά τώρα. Παίρνουμε και κανένα σιρόπι και το σιρόπι σε πάει απευθείας κατά κράτης. Δύο κιλά πάνω, μα το σταματήσει φέγει. Λοιπόν.
1: Τι λέει ρε μα.
7: Αδυνατής μαζεύει την κλιά. Αδυνατής μιας. Μειώνεις γουφή.
1: Μειώνεις γουφή.
7: Γυμνάζει όλο το σώμα αλλά κυρίως η κίστια. Και μετά, εδώ τα ψωμάκια, μαζεύει και τα ψωμάκια και κάτσε για δέτη πέρσι. Ίδια κιλά, πήγαινα να γίνω κορμάρες και το
1: άντρα. Αλλά, κορμάρες είσαι, όχι.
2: Φάγανε τα κυκλώματα.
7: Όλες οι κοπέλες, είναι δράμα αυτό που βλέπω φέτος. Δεν ξέρω, δεν κάνουν τίποτα από το κράτος, τίποτα από τα
1: τι
7: τρόφιμα.
1: Λέγε,
7: τι μας ρίχνουν μέσα στα τρόφιμα. Τι διουγκωτικά και τα διουγκωτικά. Διουγκωάμαστε και εμείς μας ρίχνουν ορμόνες, μας ρίχνουν. Κανένας έλεγχος ΔΥΠ από το κράτος.
1: Deep.
7: Λοιπόν, είδα κορίτσια 100-150 κιλά. Κι άλλο με έβρισε, μη είπε ότι έχω πετσάδες, θα σας πω σε λίγο.
1: Δεν φτάνει τόσο, καταρχήν να αναγουλιάσαμε, δεν χρειάζεται. Μην αναρωτιέσαι τι συρρίχνουν στο φαΐ. Τα παιδιά ζαμακώνουν και ζαπακιάζουν κάτι χοντόγια, ίσα με το κεφάλι τους. Τρεις ώρα το πρωί, τι περιμένεις να γίνουν. Πίνουν κακακόλες, πίνουν ό,τι ρετμπούλια, πρέπει να σε ρίξουν μέσα κάτι. Αυτά από αυτά αποτελούνται. Δεν χρειάζεται προσθετικά κάτι άλλο. Αναρωτιέσαι. Και εμείς ζαμακώνετε τις πίτσες βραδιάτικα.
3: Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυταγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Ένα από αυτό. Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
1: Οπα.
3: Και όταν λέω τα δικά μου, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου το απαγορεύσει. Απαγόρευσε τον εαυτό σου να με παρακολουθεί και μην του επιτρέπεις να ακούει τα δικά μου. Άκου τα δικά σου. Έβγαινες. Εσύ έβγαινες. Όταν εσύ πιάνεσαι από τα λόγια τα δικά μου που τα λέω πρώτα σε μένα, σημαίνει ότι ψάχνεσαι για να πιαστείς από κάτι που δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή.
1: Τι?
3: Αυτοαγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση.
2: Αυτοαγάπη.
1: Αυτοαγάπη.
3: Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
1: Αυτή κατάλαβες, αυτή δεν περιμένει να τη ρίξουν κάτι στο φαΐ, το ρίχνει μόνη της. Σε λέει, αν περιμένω εγώ από τους άλλους να με ρίξουν κάτι στο ποτό, δηλαδή εντάξει.
2: Εσύ τι κατάλαβες από όλο αυτό.
1: Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτήν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άρα λοιπόν, και αυτοί που ασχολούνται με αυτούς πάλι δεν έχει με τι να ασχοληθεί.
2: Σήμερις, επειδή είναι Παρασκευή και ο κόσμος αγωνία.
1: Αγωνία να την πέσει.
2: Όχι βρε.
1: Με τι αγωνία.
2: Αγωνία να ναι. Ακούσει τις εφημερίδες του λαού, τις δύο τελευταίες. Θα σου δώσω 3 ολόκληρα λεπτά.
1: Για τις κρατεές εφημερίδες.
2: 3 ολόκληρα
1: ευχαριστώ,
2: λεπτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βάζεις αυτό το χαλί. Δηλαδή σαν να... Να εδώ μπροστά.
2: Γένει ο
1: Ανδρέας. Ναι. Δηλαδή λέω, με δίνει έτσι ένα πλασίμπο, αλλά ελπίδας. Λέω, αυτό ήταν. Έρχεται ο απομηχανής Θεός. Αλέξη βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντάς σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων? Τακτουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Και τέλος, ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά?
2: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Το γράφει, δεν το είπε, το γράφει. Το γράφει πεντακάθαρα. Κίτρινα γράμματα σε μαύρο φόντο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Και τον έχει με ένα μπουζούκι να ερμηνεύει το κομμάτι μπροστά. Ναι. Και από πίσω είναι όλη η χοροδία, να πούμε. Πολλάκιδες, παλιοί, καινούργοι. Έχει εδώ του Μασάτου, μου Μασάτου. Κώστας πλεύρισε Τσίπρα. Ωρεολόγος αερολογής. Όλα αυτά που σας διάβασα πριν είναι τα λεγόμενα του πατέρα Πλεύρη, έτσι. Ναι, γιατί ο άλλος βγήκε λίγο πιο σε παλ χρώματα, να πούμε. Οι τέσσερις του ΟΠΚΕΠΕ, τους έχει εδώ πέρα Πάπα Κώστα, Σκρέκα, Φραπέδες, Φρέντο, Καπουτσίνος, Μπουκόρους, Συντάκηδες και φυσικά το κεντρικό. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες, λέει ο Σαΐτ Τσουτσού και τις κρατάει στο χέρι εδώ πέρα, τις έχει μπροστά μπροστά.
2: Λαϊκή ώρα.
1: Έφτασε η ώρα.
2: Ναι, λαϊκή ώρα.
1: Είχα κι άλλα να πω, αλλά... Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Ολιγάρχης βοβιστής χρηματοδότης του Τσίπρα. Έστειλε γλάστρα βόβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Ο επιχειρηματίας ύποπτος και για βομβιστικές επιθέσεις κατά εισαγγελέων και ανακριτών τελίτσα. Τον καίνε χειρόγραφες σημειώσεις. Απ' εμένα πουφ.
2: Περίμενε.
1: Τι.
2: Κάτσε, τι έπεσε ένα πουφ. Ελισάβετ.
1: Άμ, γεια σου Ελισάβετ.
2: Πότε παίζετε Αύγουστο στο θέατρο Κήπου?
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ όποιος θέλει. Είμαστε στο Μητρούση, Μητρούση Σερών, στο σχολείο και ακολουθεί ταβέρνα.
2: Ωραία.
0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
9: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
8: Και μετά...
9: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
20: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
21: Καλησπέρα, παιδιά!
22: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
21: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
22: Ακριβώς όπως εσύ.
23: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
24: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
25: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Πάει κύριο το πουλου. Ρε, θα αφήσετε το φάμελο να κλείσει κάποιο στα φώτα? Τι θα γίνει, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Αλλά έφεξε στον Αμπανατίδη. Θα με πεις, θα πάρει και 5-6 μηνιάτικα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ και φυσικά λατρεύω Σέρες και εννοείται ότι θα πάω Σέρες και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί ρωτάω πού θα σε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πήγε έτσι στο νοσοκομείο να πάρει το πτώμα. Και μουσουλμάνο, είχανε μουσουλμάνο δώσανε, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Όχι, ο χριστιανός λέει μάλλον είναι
1: πάνω. Ο άλλος είναι στο Μπομάκο επάνω, ναι. Ο μουφτής τον διαβάζει τώρα. Οπότε θα κάνουμε ανταλλαγή κάπου ενδιάμεσα, δεν θα βρεθεί τη συγκομωτήρη. Σιγά ρε παιδιά, αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία, είπαμε. Μην τα περιμένετε όλα από τη γραβάτα, βάλτε και ένα κουστούμι. Τώρα τι γίνεται με τις έδρες ακριβώς, δεν μπορώ, θα χανχανίσω, όχι θα γελάσω. Θα καγχάσω μάλλον επί του ακριβωτέρου. Ακριβωτέρου όχι. Ακριβές. Πώς λέγεται αυτό? Το ακριβέστερο. Το ακριβεστέρου. Έτσι κλείνεται. Σαν το δάχτυλο στην πόρτα. Σαν αυτό που λέει που κλείσατε. Εγώ έχω κλείσει το δάχτυλο στην πόρτα. Για διακοπές λέμε. Κύριος δίνεις έδρα, παίρνεις έδρα, παραφύσιν. Είναι η έδρα. Καλημέρα σαλταπίδες μου, φρούδες και μάτιες ελπίδες μου. Κατά τα άλλα, τι φορούσε η μαρέβα που χαθήκανε τα λέβα και φωτιά στα Σαββατόβραδα και στα νοσοκομεία. Κάπνιζε λέει ο Μερακλής μέσα στο νοσοκομείο και το έκανε βυρητό. Ενώ τον είχε πει να πούμε ο νοσοκομείο, σε παρακαλώ φλάι, μην κάπνες. Γιατί όλα γίνουν σου παρακαλετό, δεν είπε αυτό που λέει. Απαγορεύεται, θυμάσαι παλιά που απαγορεύεται το πτήν.
2: Στα λεωφορεία.
1: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες υπηρεσίες παλιά είχε πτυελοδοχεία.
2: Βέβαια.
1: Απαγορεύεται το πτήν εκτός πτυελοδοχείου. Τελικά αυτό το αντικαπνιστικό δεν μπορούμε να το παλέψουμε με τίποτα, δεν γίνεται. Ενώ είναι απαγορευμένο, τσάκα τι κάνει από εδώ, τσάκα τσούκα από εκεί.
2: Και πού παραβιάζεται, στο νοσοκομείο.
1: Κάτι, δηλαδή τι, οι άνθρωποι εκεί πέρα να σκάσουν, να πούμε. Δεν, δηλαδή είναι θεριά κλείσω άλλο. Νοσηλεύεται.
2: Στο παράθυρο.
1: Ναι, πήγε ο άλλο στο παράθυρο, στον Παπα-Νικολάου που ανατινάχτηκαν. Ήταν κοντά στο παράθυρο κι αυτό, αλλά το γκάζι φταίει, όχι το τσιγάρο. Τώρα δηλαδή, άμα δεν κάνετε εσείς σωστά τη δουλειά σας, θα τα ρίξετε στους μπερακλίδες που νοσηλεύονται να πούμε και θέλω. Είχε ένα γκάζι στον Παπα-Νικολάου, κάτι άρπαξε.
2: Ξεγόνο, βρε, την
1: γκάζι. Ξεγόνο, εσύ.
2: Τι γκάζι, τι κάνε. Τι γανείς πατάτες.
1: Γιατί ρε, μπορεί ο άλλο. Τον Καζολίν, δεν το ξέρει από τον David Bowie. Να ήθελε αντί για οξυγόνο να ρουφάει γκάζι. Γιατί έχει πολλοί μπερακλίδες. Σε λέει ο άλλο, πόσο κάνε φιλαράκι να πληρώσω. Σύνδεσέ με με τον γκάζι. Τώρα βέβαια θα μου πεις και η Ρωτοπούλου τι να κάνει από να μην ανεπάγγελτη κοπέλα. Τι λέει αυτό, δεν είχα έρθει το μαγαζί. Και δηλώνει ένα ωραίο έτσι κάτι και χλάτσου. Δεν με καλύπτει πλέον ιδεολογικός ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρε δεν σε καλύπτει οικονομικός, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγουν. Άντε να πάρεις 2-3 μηνιάτικα ακόμα. Χάστα, γιατί, πως λέμε, hashtag. Ναι, χάστα και εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Βουγιουκλάκη.
2: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είμαι σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν είναι, απλά του συνεννοήθηκα. Δεν είναι τώρα σε συνεννόηση.
2: Ήταν πριν.
1: Ήταν πριν, συνεννοήθηκα. Δεν χρειάζεται να συνεννοούνται στο διηνεκές. Ήμανε και καθόμανε που λέει. Όχι ήμουν και καθόμουν. Ήμανε και καθόμανε. Αλλά δεν θέλει και πολύ για να συνοηθείς με τη Βουγιουκλάκη. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή τάκα τάκα. Τα έπαθες αυτά. Τέρμα η Μοναλίζα. Βγήκε το Μασάτου και λέει ο Αλέξης είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Αλλά... και Αλίκη Βουγιουκλάκη διάλεγε λέει τους ηθοποιούς που ήθελε.
1: Δηλαδή θεία σου.
2: Αυτό θα
1: λέει. Δηλαδή Λεωφόρος Αλεξάνδρας δηλαδή. Αλλά την είχε προλάβει η Κραούνα, το είχε πει πριν από όλους. Τι να κάνουμε γρυσό μου. Είναι Βουγιουκλάκη ο Τσίπρας. Ο Κυπαρίσιος ο Άντρακλας. Αλλά εδώ τα λέει έξω ξέ. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε, να ζηλεύουμε και να λέμε ότι δεν έχει. Σφάζονται παλικάρια. Ποιος θα πει από παλικάρια και κορίτσα. Και χαμός γίνεται. Τώρα θα πεις, είναι πια τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίος, αλλά σίγουρα έχει μέλι. Έχει μέλι το αγόρι. Τη διαφορά την κάνουν οι χορηγοί, μάνα, αν κατάλαβες. Οπότε σου λέει και αυτή, πώς παραιτήθηκε αυτό, σου παραιτηθώ κι εγώ, προκειμένου να χάσουμε τετραετία μισθοδοσίας. Τι είναι 2-3 μηνάκια να πω. Κόψτο και ξανασύνδεσέ το Μουχαμπέτη. Αλλά σας είπα, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Γιατί άμα στηρίζεις αυτόν που σε κοροϊδεύει, του δίνεις το πασαπόρτι να σε κοροϊδεύει εσαΐ. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης της επάλξης και φυσικά ο Μπάρκης πακτακιούτα, πακτακιούτα, πακτακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
3: Αν πάμε εδώ όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
2: Ο κύριος
3: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιον είστε εσείς.
2: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
3: Είπε, δεν θέλει
2: να. Αν ήταν. Ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος. Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή. Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
3: Ναι.
2: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
3: Ναι.
2: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
4: Το 2-4 παίξα από το σύντομο που τα λέει.
5: Άντε, ένα 2 δεν έπαιξα εγώ.
4: Προηγουμένω.
5: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα μάλε που γιάρα. Είναι
4: χτεσινό, ρε χτεσινό.
5: Που γιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
1: Ένα ο αντικαπνιστικό και ένα ο αντιπολακικό. Και τι σε ενοχλεί, ρε Μπάρκα, δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light, να πούμε, με χαμηλά λίπα. Τους γιαλάτζι, μπράβο, ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή, μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά τώρα. Επειδή είμαστε αριστεροί, δεν λέμε τέτοια, νομίζεις? Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
2: Είμαστε σταυροδρόμοι.
1: Όχι σταυροδρόμοι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Δηλαδή, γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Δεν τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουκικά, κάναμε κοντοσούβλια, κάναμε. Και τι δεν κάναμε. Μα αυτούς, ρε. Αυτή είναι εύκολη, ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου. Και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά, έχω ρημάσει. Και όλα αυτά του κουτούκου μου κουμούκου πάνε για την αλίκη.
2: Μόνο ο Πολάκης είναι.
1: Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
2: Σχεδόν.
1: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο ΚΚΕ. Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Γιατί του λένε? Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
2: Σύντροφε δεν λένε.
1: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν όμως κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά του λένε ειρωνικά. Εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Μας κοροϊδεύουν.
2: Εδώ ρε, λέει ο υπουργός οικονομίας, τον υπουργό μας εστάξει σύντροφοι.
1: Ναι, γιατί μας ειρωνεύονες, λέω, μας μισούνε σύντροφοι. Μας μισούν, θέλουν το κακό μας. Από το Μελιγαλάκι και πριν λίγο, κάπου εκεί δηλαδή, τέλος πάντων. Ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο Βίτσε να πούμε με τα κοντάρια με τις σημαίες και ξυπνά η επαναστατική διάθεση. Μια χρονιά που το κάναν, ξέρεις τι πάθανε, σαλμονέλα και ξορνούσαν ένας πάνω στον άλλον. Να πούμε γιατί τρώγανε κονσέρβες, θέλανε να κάνουν αναπαράσταση της εποχής.
6: Βασικά είναι η ζωή πριν το γράμμο και η ζωή μετά.
7: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτό.
1: Προσέξτε, εμείς σας δώσουμε κάποια μουσουλμάν.
6: Μιλάω για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε, εκδρομές, μουσεία,
7: τις περιηγήσεις,
6: την πεζοπορία της Παρασκευής, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
8: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
6: Σε όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ. Χορός, τραγούδι.
9: Θα έρθω.
10: Εννοείται.
6: Εννοείται.
10: Εννοείται.
8: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.

0: Αυτή βέβαια είναι μια πλευρά της νεολαίας η οποία έχει κοινωνική συνείδηση, επαναστατικό ήρτζι. Τι, μόνοι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε ήρτζι? Και έχουν συνειδητότητα λαϊκής τοποθέτησης. Έχει και κάτι ανέστη τους όμως.
1: Δηλαδή, δεν ασχολούνται με πλεμπαίους αυτοί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει αυτός τώρα, τον μιλάει ο καθοδηγητής και τον λέει χαζά. Λέει, γάλα από αρακά έχετε? Τρελάει ο καθοδηγητής, δεν μπορεί να ακούει τέτοια χαζά να πούμε.
1: Τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε, τι τον κάνει. Αλλά τον δέχτηκαν όλα τα καφέ σοπ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω θέλω το κλασικό ένα ice latte μεγάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα δεν έχουμε μεγάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω βάλε μου αυτό τώρα because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά.
1: Ήταν
2: ακραίο.
0: Τι σοκ ήταν αυτό που έπαθε.
1: Πού πάει και καφέ και έχει παντού γάλα ρακά?
0: Πλάκα μην κάνεις τώρα. Να, κατέβα κάτω να πάει στο καφετζί εδώ πέρα και πίσω θέλω γάλα ρακά. Άμα γυρίσουμε μαύρα μάτια μετά να μην σε ρωτάνε πώς το έπαθες.
1: Καλά, μπιζέλια δεν σιγά.
0: Γαλομπίζελο έχετε? Μπιζελόγαλα. Παιδιά, έχετε ζουρλαθεί τύπ κατά τύπ. Μπιφτάκια από κατσαρίδες τρώτε?
1: Έλα, έλα.
0: Α, καλά, τώρα με τη Μερκουσόρ θα δεις τι έχουμε να φάμε. Τώρα έρχονται. Αμα όταν τα λέγαμε αυτά μας λέγατε κουρούνες.
1: Κουρούνες. Πουλί είναι, το ξέρω.
0: Ναι. Σαν κουράκι δηλαδή, κατάλαβες? Δεν έχει στο ώμο μια κουρούνα ο νεκροθάβητος από το Λούκι Λούκ, εκείνους ο αδύνατος, ο κίτρινος που έρχονταν? Και γυρνάμε και σε ρωτώ, φίλε μου που θες γάλα από αρακά, ξέρεις τι ξύλο έχεις δαμάσει άμα έχεις μπαμπά τον πουλάκι? Να τον έχεις μπαμπά, έφερες γάλα από αρακά. Εδώ ανάμεσα από τα φρύδια.
3: Πού είναι?
4: Πάρτα μωρή άρρωστη.
3: 1-0.
5: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
6: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
7: Καθαρά χέρια καταρχήν.
6: Πρώτο,
5: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
6: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
8: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε 2 λεπτά.
5: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
9: Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, πόσο με ζητάς.
5: Πραγματικά.
6: Πάνω μου.
1: Ωραία.
5: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
6: Την ελευθερία.
5: Είστε μεγάλος ψεύτης.
6: Του γιάσω. Θέσετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
10: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
10: Ότι αν δεν ξαφνένα ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
1: Υπάρχει κάτι για να...
6: Κυρία Σιρεγγέλα, να παρακάνει κάποια δουλειά για δεν ξέρει. Με ρωτάει πιο φεκ.
1: Τώρα,
6: να δει αυτά που ψηφίσατε.
1: Κύριε Πολάκη μου.
6: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
5: Να σας πω, κύριε

0: Λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Να κάνετε αυτό που

0: να κάνετε αυτό που
1: καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
1: Τελειώσατε, ποιες φωνές σας μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο Δημοκράτης. Εσείς ο Δημοκράτης, θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει μάνα μου.
4: Αμαρετάκι, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ θα μας τρελάνεις.
5: Μη μας τρελάνεις, ρετάκι. Μη μας τρελάνεις. Για την ταινία το κάνουμε. Σκάσε ζωόν, παίζω. Χαρισμένος τον Αντριανούλη μου που ενδεχομένως να ακούει. Σκάσε ζωόν, παίζω. Και παιδιά, γιατί μαλώνετε? Όλοι σε ένα μαγαζί δουλεύετε. Γιατί κάνετε έτσι, αγαπημένα να πέστε. Μη μαλώνετε, όλοι στη Βουλή είστε. Είναι τώρα όλοι στη Βουλή, δεν είναι? Πάντως φροντίζουν για να είναι. Και φυσικά τη στάμπα θα την πάρουν από εμάς, γιατί ο πάνσοφος ελληνικός λαός θα πράξει το σοφόν το σαφές και σαφές το σοφόν. 2-1. Και φυσικά έρχεται στα 44, το ψήνουνε η σύνταξη πλέον από τα 42. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Γενικώς λέω.
6: Στα 44.
5: Γιατί το ψήνουνε να βγαίνει στα 44.
6: Στα 44.
5: Ναι. Μη με κοιτάς έτσι.
6: 44-74.
5: Χρόνια εργάσιμα. Α. Εδώ με τρελε. Καλά, είπαμε. Κοίταξε, τέτοια σαλταπίδα. Δεν είχε τίποτα ανέστητη από τα 42 να το πάνε στα 74. Είπαμε.
6: Γιατί εγώ στα 69, στα 68 θα πούμε.
5: Ρε εσύ, εγώ ξεκίνησα με αισιοδοξία τη δουλειά, γιατί έβλεπα τότε από την αγροτική βγαίνανε στα 35, στα 30. Άρε σαν το Πασόκτα. Ό,τι και να
6: πω. Στρατιωτική βγαίνανε στα 50.
5: Όλα σε θυμίζουν. Δηλαδή είναι δυνατόν? Πού να μην, Αντρέα, σήκου για να δεις τι γίνεται της κλαπαταγής. Και θα σε κοπανάω κατά γης και φυσικά παρετήθηκε η Νοτοπούλου και μας έμεινε η Λατινοπούλου. Θα βουλευτούμε με αυτό. Έχουμε και την Κωνσταντοπούλου.
6: Ευρωβουλίο.
5: Βέβαια. Άλλο κύρος. Ξέρεις τι είναι να λες παπαρδέλες κάπου που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και τη μετάφραση? Ας πω αυτό με το μεταφραστικό. Εγώ λυπήθηκα. Αυτή μου κάνει μετάφραση από τον Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι ότι μιλάει σύνθετα, αλλά μιλάει.
6: Τσιμπούρτζι και Λουλάς.
5: Είναι
6: άλλους χρόνους μιλάει.
5: Τι χρόνους, καλέ. Το ένα είναι μεγάλο Σάββατο και το άλλο καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή σε μιλάω. Αυτός που κάνει τη μετάφραση και του κοιτάει και κάπου στραβά, να μην παραποιήσει τα λεγόμενά του. Τα οποία παραποιημένα. Μπορείς να παραποιήσεις το παραποιημένο, δεν γίνεται. Καλά την Ισπανία δεν την έκανε. Μιλάμε παρτάλι, κουρέλι, ούτε να τους βλέπετε δε. Τέρμα λέει εμπορικές συναλλαγές. Βγαίνει τώρα ένας δεν είναι μισότρελος, ολοκληρότρελος. Και σε λέει, ας πούμε, ότι εσύ τελείωσες με τις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό το αποφασίζει αυτός για όλους τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι το βλέπουν και λένε, κάτσε ρε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Αυτό τι σημαίνει οικονομικά, τον ήπιαμε ή δεν τον ήπιαμε? Πάρτε την τζάκρη να ρωτήσετε, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί ανέλησα.
6: Άμα έξε μόνη με έναν άνθρωπο.
5: Καλή, τι έμεινε εγώ τώρα. Ρε, τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Είναι, πώς να σου πω, είναι σε δυναμοποίηση πολλαπλασιαστική ο Τσίπρας της Αμερικής. Ναι. Και το έχω καταλήξει. Θέλει άνθρωπο σαλταπίδα. Θέλει να είναι σαλταπίδο. Δηλαδή Ισμαήλος που λέμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλό στο φλικφλακ. Να κάνει στροφή κλάτς 360 μοιρών από με. Τόσο πολύ να αλλάζει.
6: Δεν αλλάζει.
5: Άντε.
6: Αλλά Αλέξη.
5: Αυτό το είχε πει, δεν το είπα.
6: Το ξέρω.
5: Αν το κάνεις γρήγορα, ο άλλος μπερδεύεται.
6: Μου κάνει δύο στροφές, αλλά δεν με είδες. Δεν είχα στάτη σε
5: γρήγορα. Α, είδες σιγά σιγά. Σιγά. Αυτό θέλει ξάσκηση, ρε. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό έχει τεχνογνωσία. Πήγε σχολείο, παπάγια του όλα. Φρούτο. Παπάγια του. Ναι. Πηγαίνει από εκεί, μπαίνει στη σχολή σου, στο Πολυτεχνείο.
6: Σου λέει πόσα χρόνια θα κάνεις.
5: Καραπαπάγια του όλα.
6: Σου λέει πόσα... δώσ' το να φύγει.
5: Ήταν και γνωστοί όλοι από παλιά, από τον μπαμπά που συνεργαζόταν με τη Χούντα που έκανε τόσο. Καλά, τι να κάνω, δεν το λέω για κακό. Οι άνθρωποι είναι ευέλικτοι να πούμε. Τι να κάνω, να κλείσουν τα μαγαζά, να πούμε, επειδή είχε Χούντα εκείνη την εποχή. Και καλά, μετά ήρθαν οι δημοκρατικές δυνάμεις που συνεργαζόταν και αυτοί με τους προηγούμενους. Έγινε ένα καλό κατσαμάκι και βγήκε στην επιφάνεια τους λαμπρός νέους που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Η Βουγιουκλάκη, η Μοναλίζα είναι. Τι σκέντα είναι, δηλαδή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχει τόση flexible γοητεία. Τέτοια ουμανιστική δηλαδή φυσιογνωμία που σε γοητεύει χωρίς το καταλάβεις. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αλήθρος ή κοιτάει αριστερά ή δεξιά, σαν την Μοναλίζα.
6: Ναι, αλλά τα λέει ωραία.
5: Καλέ, τι ωραία, καημάκι!
2: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
7: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος προ...

0: προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες.
1: Σε περπατήσουμε και να βγω, πρέπει να κουράσεις πολύ.
0: Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
1: Χαρισμένο στον Παπάντζα, σπάνιο κομμάτι από Μανώλη Χιώτη. Θα πεθάνω πριν ξημερώσει.

κανείς δεν ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτος στις 12, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση των στελεχών της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής χθες βράδυ στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. 60χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση μεγάλου κομματιού τροφής. Μετά τις εξειδικευμένες ενέργειες των διασωστών, ο 60χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του. Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κάνοντας αναφορά στο Μετρό Θεσσαλονίκη, στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στα νέα μέτρα στήριξης. Ανακοίνωσε δε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις δράσεις για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την ενεργειακή μετάβαση και τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός χθες το απόγευμα σε παραλία της Περαίας προσέγγισε 15χρονη από τη Σερβία και τη θόπευσε, ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισλανδοί περιμένουν το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος για το ερώτημα της επανάληψης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2009 εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και πάγωσαν το 2013 μετά την ανάληψη της εξουσίας από ευρωσκεπτιστική κυβέρνηση στη χώρα. Ελαφρό προβάδισμα του όχι, συνεχίζεται η καταμέτρηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Στις 4.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στις 8.15 ο Πάκο αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2 HD και του Ατρόμητου με τον Πάοκ από το Nova Sports 4 HD.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών, η άνεμοι έως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στον Κιλκί στους 32, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννητσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γραβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Μισό λεπτό. Εγώ σήμα δεν έχω. Σήμα εκπομπή Ηχολήπτη. Τι επανάσταση είναι αυτή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Για σε παρακαλώ. Άντε μπράβο. Δεν είναι καμόλυ ησυχιόμενη εδώ μέσα. Είδατε, τον φόβησα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Λίγα λεπτά μετά τις 11 με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει τίποτα. Όλα θα είναι υπό έλεγχο και ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος θα μας ενημερώσει πρώτους όλους μας. Να δούμε λίγο τις κίνησης στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε ένα κυτρινάκι προς ανατολικά, εκεί έχουμε ένα θέμα. Επίσης έχουμε ένα θέμα από το Μεντιτεράνια Κόσμος μέχρι και το ύψος της Θέρμης. Αυτό μου το είπε ο Χατζινόπουλος να το πω, ύψος Θέρμης, γιατί εγώ δεν ήξερα μέχρι που έχει μποτιλιάρισμα προς Χαλκιδική. Το ξαναλέω, από το Μεντιτεράνια Κόσμος μέχρι και το ύψος της Θέρμης έχουμε πάρα πολύ κίνηση προς Χαλκιδική, οπότε να ξέρετε τι έχετε να αντιμετωπίσετε για σας που κατευθύνεστε προς τα εκεί. Επίσης αρκετή κίνηση βλέπω εδώ στη λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με αεροδρόμιο, πάρα πολύ αυτοκίνητο το οποίο πάει προς Περαία μεριά. Αλλού έχουμε, ο περιφερειακός είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Ενώ στα Μάλγαρα έχουμε αρκετή κίνηση στο Έμπα και στο Εύγα. Για να δω τι στέλνει ο φίλος ο Λεωνίδας, ο μπελοφιλόσοφος. Πριονίζει την καρέκλα σου, μήπως ο Ηχολήπτης συνωμοσυλλογικά, ρώτησα. Και όχι μόνο. Λεωνίδα, έχουν γνώση φυλάκες. Καλά, σήμερα μπήκα επιθετικά, έτσι. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 με διάφορες έτσι ειδήσεις από την πόλη μας και όχι μόνο, με τον κύριο Χατζινόπουλο να παρεμβαίνει με τα νέα τα οποία θα προκύψουν, φυσικά στα δελτία ειδήσεων. Και να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Κυριακή 30 Αυγούστου, πάει και ο Αύγουστος. Δεν θα πω εγώ καλό χειμώνα. Λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ αέρα, 36% υγρασία. Τι 36, με πονάνε όλα τα σπασμένα μου χέρια, πόδια, κεφάλια δηλαδή, έλεγα, γιατί μικρό μου και καλό παιδί, καταλαβαίνετε. 3 την ώρα στο νοσοκομείο για ράματα. Στις 6 το απόγευμα 31% υγρασία θα έχουμε, άμα δεν μπορείς να το πεις, άστε, μην το ξεχνάς καθόλου, με 33% υγρασία, 3 από φόρα αέρα και καθαρό καιρό. Χρόνια πολλά θέλω να πω στον αγαπημένο μου θείο από το μακρύ γυαλό Κατερίνης, που τον αγαπώ πάρα πολύ σαν πατέρα μου, τον Αλέξανδρο, ο οποίος σήμερα γιορτάζει, και να του πω και στον αέρα ότι τον αγαπώ πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Ο οποίος θείος μου Αλέκο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, στάθηκε βράχος όπου κι αν τον ζήτησα τη βοήθειά του. Καλό είναι ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε πάρα πολύ και μας έχουν βοηθήσει στα δύσκολα να μην τα ξεχνάμε, γιατί μπορεί να ξαναέρθουμε πάλι στην ίδια θέση. Λοιπόν, έχουμε και μία σύγκρουση ή ατύχημα στο ύψος το οποίο λέγαμε, στο Mediterranean Cosmos προς Χαλκιδική, οπότε έχετε το νου σας. Αυτά στο ξεκίνημα της εκπομπής και πάμε σε τραγούδια τα οποία δίνουμε, σε μουσική μάλλον, τα οποία δίνουμε και περισσότερη βάση, ενώ εσείς αν θέλετε. Πού είναι τα τηλέφωνα, ρε παιδιά, τα εξαφάνισε ο Λόντις.
Δεν τα βλέπω και άμα δεν βλέπω εγώ τηλέφωνα δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω και απ' έξω. Τέλος πάντων, πάμε στα τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: θα με πονέσεις.
1: Καλά που έχουμε και τον Χατζινόπουλο, βγήκα έξω, τακ τακ τα τηλέφωνα μας τα έδωσε. 2-31-05-13000, 2-3-11-82-10-50 είναι τα σταθερά και στο 6-9-08-35-70-78-00, το ξαναπώ αυτό, μπορείτε να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι το 6-9, το Viber, έτσι, 6-9-08-35-78-00.

0: φοιτητή με τον Γιώργο Αλκαίο. Βέβαια να σας ενημερώσουμε ότι ο στάτους και φέτος θα βρίσκεται στο περίπτερο 16 stand 1 και να σας πούμε βέβαια και το πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από αύριο στις 31 Αυγούστου και ξεκινάει με τον Άρη Παπηδάκη στις 6 ακριβώς με την εκπομπή. Πρωί είναι, θα περάσει που πάει μέχρι και τις 8. 8 με 11 να λαμβάνει ο Δημήτρης Μπενιέρης με τη Βιργινία Δημαρέση Status Press. 11 με 1 έχουμε τα ΔΕΕΦΗ Status με την ΕΦΗ Παφίτου. Στη 1 με 2 ο Status Εκβό με τον Διογέννη Δασκάλου, παρακαλώ. Στις 2 με 3 έχουμε Λέοντι Μαχαιρά, ο οποίος παραδίδει στις 3 με 4 τον Δημήτρη Βενιέρη Status Express, και πάμε μετά 4 με 5 εν κινήσει με Σωτήρη Βουτσελά και Τριαντάφυλλο Τσουλφά, όπου εκεί ξανά επιστρέφει ο Λέοντις Μαχαιράς 5 με 7 Status Update. Μετά πάμε στις 7 με 9 έχουμε απογευματινό Status με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Στις 9 με 10 έχουμε επανάληψη Status Εκβό με Διογέννη Δασκάλου. 10 με 12 έχουμε Σελεμπόν με τον Γιάννη Ρέπιτς. Και από τις 12 μέχρι και τις 2 έχουμε ραδιοβάρκα Ο Άγρυπνος με τον Μάνο Τσιλιμίδη, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, να σας πούμε ότι το πρόβλημα με μέτωπο προς Χαλκιδική από το Mediterranean έχει μεγαλώσει αρκετά μέχρι και το ύψος της Θέρμης. Για σας λοιπόν που κατευθύνεστε προς τα εκεί, δώστε λιγάκι προσοχή, γιατί μπροστά σας θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση. Ενώ κάτι άλλο να δω πριν πάμε στην αναγγελία της ώρας και σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε λίγο στον περιφερειακό αν έχουμε κάτι. Πριν είχαμε, εντάξει, το κίτρινο έχει εξαφανιστεί εντελώς από τον περιφερειακό, οπότε είμαστε ωραία και πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής μας. Και θα δεις ότι έφταιγε για τα πάντα που σου έδινα μόνο καρδιά.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Σε θέλω εδώ, το λέει το τραγούδι. Να όμως που είναι και ο Χατζινόπουλος μέσα, οπότε ολοκληρώσαμε τη σκέψη την οποία είχαμε νωρίτερα. Γεια σας κύριε Χατζινόπουλο.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε κάνετε? Δάνου. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δεν σας άρεσε την ωραία τραγούδια που βάζουμε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Τα άκουσα του Λεωτή αυτό όλο κάτω.
1: Και ο Σταν στην παρέα μας.
0: Όλοι είναι στην παρέα μας.
1: Ο κύριος Αντιπαριώτης.
0: Ο Αντιπαριώτης, βέβαια. Είναι από τους αγαπημένους, θα έλεγα. Λοιπόν, για να δω τι έχεις να μου πεις και να μας πεις μάλλον.
1: Έχω να σου πω έτσι λίγο με την κινησούλα, λίγο μετά τη θέρμη έτσι ένα ελαφρύ προβληματάκι στο ρεύμα κατεύθυνσης προς τη Χαλκιδική προφανώς, γιατί Μουδανιών μιλάμε πάντα.
0: Μάλλον και το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εντάξει. Γιατί... Αν και τα σχολεία ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου, οπότε ίσως και την επόμενη εβδομάδα κάποιοι με τις οικογένειές τους κάνουν μια εξόρμηση.
0: Εγώ δεν είμαι χειμερινό σχολημητής, γιατί μετά τον Αύγουστο το βλέπω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Εγώ πρέπει να πάει Αύγουστο να βράσει το νερό που λένε στο χωριό μου.
1: Να
0: και
1: βράσει
0: μετά,
1: το
0: να
1: νερό.
0: Βράσει, πω, να βράσει.
1: Να σου πω κάτι. Και πάρα πολύ βραστό νερό στο μπάνιο, στη θάλασσα. Δεν μας δροσίζει. Δεν είναι
0: μου.
1: Πολύ
0: κοίταξε,
1: έτσι ωραίο θα πω.
0: Είναι, βράζει το νερό, αλλά βράζει και η αχτή. Οπότε μπαίνουμε μέσα και κρύο να είναι.
1: Όλα βραστά.
0: Η αχτή είναι βραστή, διότι ξέρεις ότι και τα κοριτσάκια, ας πούμε, π.χ. φοράνε, είναι ελαφρώς ενδυδυμένα με μαγιό. Κατάλαβες
1: αυτό? Τώρα αυτό είναι άλλο.
0: Όχι,
1: too
0: δεν
1: much information.
0: Too much information δεν
1: υπάρχει. Κύριε Δάνου, ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει να φορέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι το πολύ ζεστό νερό στην θάλασσα δεν είναι και πάρα πολύ. Τώρα για μένα, γούστα είναι και αυτά. Μπορεί να θέλει πολύ ζεστό νερό.
0: Εσύ είσαι γυμνασμένος, αγόρι μου.
1: Α, είμαι γυμνασμένος.
0: Είσαι γυμνασμένος. Είσαι μπρατσωμένος. Είσαι κάπως, δεν παιδί μου.
1: Ταυραντισμένος, βέβαια.
0: Όχι, χρόνια. Δεν είσαι.
1: Έχω καταναλώσει άπειρες ώρες στα γυμναστήρια,
0: αυτό
1: φαίνεται εξάλλου.
0: Οπότε καταλαβαίνω αμέσως ότι και κρύο να έχεις θα μπεις μέσα, διότι είσαι γυμνασμένος και είσαι και ψωμα, πώς λέει, τα μούσκουλα.
1: Βέβαια. Θυμίζομαι για το καλλίγραμμο σώμα μου, έτσι κι αλλιώς. Άρα εσύ θέλεις καυτό νερό.
0: Καυτό, βραστό.
1: Έτσι είναι και το μπάνιο στο σπίτι, δηλαδή καυτό?
0: Όχι,
1: νερό.
0: Βέβαια, καμία σχέση. Στο σπίτι, ας πούμε, π.χ. αν μπει η γυναίκα μου, η οποία ξεπετσιάζεται στην κυριολεξία, μπορεί να έχει και 40-50 βαθμούς στο πάνω και πάω κι εγώ. Τελείωσε, μετά δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν σε ρώτησα καθόλου. Τις διακοπές σου πέρασες ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήταν κρύες θάλασσες εκεί που ήσουν?
0: Εκεί που ήμουν, ναι.
1: Ήταν κρύες.
0: Ναι, ήμουν εκεί. Και του χρόνου, αν είμαι γερός και πάω στην Αμερική στον αδερφό μου, εκεί να δεις τις κρύες θάλασσες.
1: Εκεί είναι μπουζάτες.
0: Εκεί άστα να πάνε. Μπαίνεις μέσα και παγώνεις επί τόπου.
1: Και ψάχνεσαι.
0: Έτσι, γίνεσαι κατεψυγμένος. Για πες. Για
1: αυτά. Πες. Όχι, τίποτα έτσι.
0: Έχει
1: πιο πολύ για την κίνηση.
0: Για κίνηση, τίποτα έτσι, κάνω έτσι, τίποτα.
1: Όχι, πέραν αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ώρες μέσα από τα δελτία, νομίζω ότι προς το παρόν τουλάχιστον είναι λίγο ήπια τα πράγματα.
0: Μπράβο, και έτσι να μην.
1: Έχουμε το νου μας έτσι, ειδικά προς το απόγευμα για όσες και όσους θα επιστρέψουν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τον στάτους που θα είναι εδώ με την εκπομπή της επιστροφής, έχουμε το νου μας και στον δρόμο. Λίγη προσοχή, γιατί εκτιμούμε ότι έτσι, θα είναι έτσι και σήμερα έτσι μια μαζική επιστροφή. Αλλά θα φανεί, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί κάποιοι να συνεχίσουν και τις διακοπές τους την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Κάτι το οποίο είδα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι όταν έρχονται στην Ελλάδα οι Ρουμάνοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Γερμανοί, γίνονται σαν κι εμάς. Μιλάμε για επικίνδυνες προσπεράσεις. Ας πούμε, εγώ ήμουν σε ένα δρόμο. Οδηγούσα, ήμουνα στα 90 χιλιόμετρα. Τώρα για να είμαι στα 90 χιλιόμετρα, φαντάζομαι ο δρόμος είναι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Ήρθε με κόλληση από πίσω, κάνει προσπέραση και έχει εξαφανιστεί. Μιλάμε ένα μάξι το οποίο εγώ δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν Βούλγαρος.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση πως αυτοί που έχουν παιδεία, υποτίθεται. Έτσι, γιατί μας λένε ότι δεν έχουμε.
1: Καλά, δεν θυμάμαι από αυτές τις χώρες τις οποίες ανέφερες να ισχυρίζονται κάποιοι ότι υπάρχει οδική παιδεία.
0: Η Γερμανία π.χ. έχει
1: παιδεία. Βεβαίως και έχει. Βεβαίως και έχει.
0: Παιδεία οδική.
1: Αλλά νομίζω στην οδική παιδεία αυτές οι χώρες μαζί και η δική μας φυσικά ψιλομοιάζουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι από ένα ταξίδι μου στην γειτονική Βουλγαρία, στη Σόφια συγκεκριμένα, αλλά ήμουν στην πρωτεύουσα, γι' αυτό κρατώ την επιφύλαξη. εντάξει, ήταν σχετικά, έτσι, ναι, υπήρχε μια οδική παιδεία, αλλά σχετική, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Οδηγούσαν κανονικά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Δεν πειράζει. Βρήκα πολλά κοινά δηλαδή με τους Έλληνες οδηγούς.
0: Τι να πω, δηλαδή, με έκανε εντύπωση εμένα. Ειδικά σε αυτές τις χώρες τώρα, εντάξει, και τα αυτοκίνητα θα μου πει είναι και νεόπλουτοι, γιατί εμείς δεν είμαστε νεόπλουτοι. Δηλαδή,
1: καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με το.
0: Μιλάμε για κάτι αυτοκίνητα απίστευτα, τα οποία δεν κυκλοφορούν εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον.
1: Ναι. Εντάξει,
0: πρώτη φορά τα έχω δει αυτά τα αυτοκίνητα. Και έχω πάθει. Σοκ.
1: Έχει πάθει σοκ. Μάλιστα.
0: Μιλάμε για λιμουζίνα σε αυτά πράγματα. Να είναι γύρω, να τα χαίρονται. Πάντως εδώ αυτά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν λειτουργούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηνόπουλο, ο οποίος θα μας πει για δελτίο ειδήσεων. Και αν προκύψει κάτι νωρίτερα, θα ξαναμπεί πάλι μέσα. Τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη παρέα.

Έλληνος από τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και εδώ ο Παναγιώτης Δάνου είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 και θα ήθελα να δούμε λιγάκι μαζί Θεσσαλονίκη, το μετρό αλλάζει το χάρτη των ακινήτων στην Καλαμαριά, που αυξάνονται οι τιμές. Και όπως διαβάζω, είναι λίγο μεγάλο το άρθρο, θα παρακαλέσω λίγο να έχετε λίγο υπομονή. Όπως εκτίμησε ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων, ο Διευθύνης Σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Γεωργάκος, σύμφωνα λέει με την εμπειρία που έχουμε από την Αθήνα και από την κεντρική γραμμή της Θεσσαλονίκης όπου έχει πάει το μετρό, βελτιώνονται μετακινήσεις και το επίπεδο των περιοχών, διευκολύνεται η πρόσβαση σε άλλες περιοχές. Μέχρι σήμερα κάποιος θα χρειαζόταν 40 με 50 λεπτά από την Καλαμαριά για να φτάσει προς το κέντρο, τώρα θέλει 15 με 20 λεπτά, το οποίο θα είναι στο σημείο το οποίο θέλει. Σχετικά με τις τιμές των ακινήτων, είπε πως σίγουρα θα αυξηθούν όπου υπάρχουν στάσεις του μετρό, γιατί οι μετακινήσεις σε αυτά τα σημεία διευκολύνονται. Όμως δεν νομίζω πως θα είναι τόσο μεγάλη μετακίνηση των πολιτών από την Καλαμαριά προς το κέντρο. Η περιοχή έχει δική της αγορά. Δεν είναι σημείο που δεν κρατά τους δημότες και δεν έχει υποδομές. Εγώ θα διαφωνήσω, δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Οπότε εκτιμώ πως δεν θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε τιμές, παραδείγματος χάρη όπως έγινε με την κύρια γραμμή στη Βούλγαρη ή στο πάρκο Κρήτης που δεν έχουν δική τους αγορά. Αντίθετα, η αγορά των πολιτών που μένουν σε σπίτια που εξυπηρετούνται από τη βασική γραμμή του μετρό είναι το κέντρος πόλης. Ο ίδιος εκτίμησε πως είναι δύσκολα ένας φοιτητής να επιλέξει την Καλαμαριά για να βρει στέγη και να μετακινείται μέτρο-μετρό προς το Πανεπιστήμιο. Οι 5 στάσεις που έγιναν δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Έτσι και αλλιώς οι τιμές στην περιοχή ήταν ήδη υψηλά, φίλες και φίλοι, αλλά ούτε και στενή και υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια ήταν ελάχιστη. Εγώ θα σας πω ότι επειδή μένω στην Καλαμαριά και φεύγω από την Καλαμαριά, θα πω στην Μηχανιώνα, θα γίνω γείτονας με το Λεοντή Μαχαιρά σε μια μονοκατοικία η οποία είναι υπέροχη και σε προσιτή τιμή, διότι θα νοικιάσω το δικό μου σπίτι και θα πάω να μείνω εκεί. Θα μου πείτε, είναι η απόσταση, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Εγώ θέλω ησυχία. Στην Καλαμαριά ησυχία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Να φανταστείτε ότι μπροστά από το σπίτι μου στην Κηφισιά, που είναι στην Καλαμαριά, περνούσε μεγάλο σκουπιδιάρικο. Τώρα το κάνανε μικρό. Ο λόγος, γιατί δεν χωράει. Έχουν κάνει τα πεζοδρόμια τεράστια, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λεωφορεία του ΑΣΤ να μην μπορούν να στρίψουν. Γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Τα αυτοκίνητα πάρα πολλά. Ελπίζω το μετρό να βοηθήσει πάρα πολύ την Καλαμαριά. Το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αλλά η κυρία Αράπογλου θα πρέπει να βάλει στο μυαλό της ότι υπάρχουν κάποια μέρη τα οποία είναι αχρησιμοποιητά, δεν ανήκουν σε πολίτες, ανήκουν στο Δήμο από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Δήμος τα κουρεύει τώρα το καλοκαίρι και τα φτιάχνει. Πρέπει αυτά ή να μετατραπούν σε πάρκινγκ, γιατί ήδη έχει κάνει κάποια πάρκα τα οποία πάνε τα μικρά παιδιά και χαίρονται, αλλά δεν έχει πάρκινγκ η Καλαμαριά. Υπάρχει μεγάλο τεράστιο πρόβλημα. Αυτό σας το λέω ειδικά για σας που μένετε στην Καλαμαριά, υπάρχουν προβλήματα και με τις συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Μακάρι και να βοηθήσει για να μπορούν και να πάνε και να πάρουν το μετρό Θεσσαλονίκης και να κατέβουν στο κέντρο για να κάνουν τις δουλειές τους. Πάμε με τρία τραγούδια καρέκλα. Θα καταλάβετε τι εννοώ οι παλιότεροι.

Και προτού πάμε στις διαφημίσεις μας και στο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Χατζηνόπουλο, βλέπω μία είδηση η οποία μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση και λέει το εξής. Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλου στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Μουγκοπέτρος δεν τον ήξερε κανείς. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα. Γίνεται ένα ατύχημα με μία ακροτίδα που του έδωσε ένας φίλος του και ακροτηράζονται τα δύο χέρια. Από εκείνη την ημέρα και μετά, συνεχώς ήτανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Μουγκοπέτρος. Για να δούμε λοιπόν γιατί συνελήφθη. Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησε αστυνομική στην Αθήνα έπειτα από έλεγχο της τροχιάς, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Η ένδειξη του αλκοτέστ, ακούστε λίγο, ξεπέρασε τα 0,63, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25. Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Βέβαια, να σημειωθεί ότι ήταν στη Λαμία και βρέθηκε στην Αθήνα. Και εγώ κάθομαι τώρα και αναρωτιέμαι. Καταρχήν, ποιος είναι ο κύριος Μουγκοπέτρος και ασχοληθήκαν τόσο πολύ τα μέσα μαζί του. Αλλά από τη Λαμία έως την Αθήνα οδηγούσε μεθυσμένος. Μάλιστα. Μάλλον η κροτίδα πήρε και μέρος του εγκεφάλου του. Μυαλό δεν έβαλε μετά την τόση ταλαιπωρία.

0: Αυτό δεν το θυμάστε τώρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη. Λοιπόν, το Lost in the Night του χαρακτηδιπλωμένου, ρε φίλε.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν πρόλαβε αεραστεχνικό ραδιόφωνο, έτσι.
1: Δεν το πρόλαβα, αλλά το γνωρίζω.
0: Α, το γνωρίζει.
1: Βέβαια.
0: Μένω έκλειπτο εκτό που μένω στην Καλαμαριά και θα μένω στη Μηχανιώνα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, για πε για τον Άγιο Μάμα, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στον Άγιο Μάμα, ξέρει γιατί πάνε.
1: Για το πανηγύρι, λε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι εννοεί, γιατί πάνε.
0: Γιατί πάνε. Για να αγοράσουν βρακιά.
1: Βρακιά και κάλτσες, μωρέ Σιδάνου. Όλοι αγοράζουμε βρακιά και κάλτσες από τα πανηγύρια τώρα, πλάκα μου κάνεις.
0: Ο Άγιος Μάμας
1: είναι... Από τις εμποροπανηγύρις συγκεκριμένα. Αλλά τι λες τώρα.
0: Ο Άγιος Μάμας είναι δηλαδή από τα παιδικά μου χρόνια. Έχω φτάσει...
1: Και όχι μόνο ο Άγιος Μάμας. Και από το Αιγίνιο θα σου πω εγώ ότι πάρα πολύ. Και χαλιά.
0: Εντάξει, εγώ τον Άγιο Μάμα, ναι, μου το πέρασε η μάνα μου, ότι πάμε και αγοράζουμε βρακιά.
1: Λοιπόν,
0: εσώρουχα, συγγνώμη, γιατί είμαστε και κάποιες...
1: καλά, γιατί τι
0: είναι. Όπα, απαγορεύεται, δεν είναι. Υπάρχει τώρα. Το, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν τη λέξη βρακιά, προτιμούν τα εσώρουχα.
1: Εντάξει, τέλος, σημασία έχει ότι...
0: Η εσωτερική ένδυση, τέλος πάντων.
1: Να.
0: Και ήμουνα... Πιτσιρικάς και το, να, θυμάμαι και έχω φτάσει σε μια ηλικία.
1: Έχει χρόνια.
0: Χρόνια. Τελείωτα.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, και ακόμα θυμάμαι, συνδυάζω τον Άγιο Μάμα, ας με συγχωρέσει η χάρη του, με τα βρακιά.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένας κακός συνδυασμός αυτός.
0: Ναι, αυτό δηλαδή μου το έχουν περάσει έτσι. Ναι. Και πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι
1: ναι,
0: να πάρουμε βρακιά. Είναι δυνατόν. Ενώ, ας πούμε, π.χ. υπήρχαν και πολύ καλή ποιότητα εσώρουχα, τα οποία.
1: Φυσικά.
0: Εκείνα τα που παίρναμε από εκεί ήταν άντε μια εβδομάδα.
1: Εννοείται. Ναι, και πλέον, εντάξει, μέσα και από τα καταστήματα υπάρχουν και πάρα πολύ καλές τιμές.
0: Πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Εννοείται. Αλλά δεν είναι κακό αν μας αρέσει κάτι και από το πανηγύρι,
0: είναι,
1: από
0: το...
1: εκεί, από τους πολιτές, τους ανθρώπους. Σημασία έχει να μας βολεύει και να είναι ωραίο. Είτε είναι εσώρουχο, είτε είναι χαλί, είτε είναι κουρτίνα, πιτζάμες, ό,τι θέλουμε.
0: Εγώ θα πάω και ας μην πάρω και τίποτα. Μ' αρέσει το. Πώς να σου πω.
1: Σ' αρέσει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ο κόσμος, η πληροφορία, οι πάγκοι που είναι απλωμένοι μπροστά σου και βλέπεις χίλια δυο πράγματα, δηλαδή, τα οποία είναι φοβερά και τρομερά.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις ότι η Θήνια τρώει τον παρά. Εγώ έχω πάει σε πανηγύρι και έχω ξοδέψει 300 ευρώ, το πιστεύεις?
1: Ορίστε.
0: Το πιστεύεις? 300 ευρώ και πήρα τζιτζιλι μίτζιλι και μου λέει δικιά μου. Δεν τα κάνεις, μωρέ, μου λέει. Γιατί τι λέω, και μπορεί να τα φάνε οι γιατροί, ας τα φάνε οι άνθρωποι. Λέω, γιατί είμαι κάποιες ηλικίες, καταλαβαίνεις τώρα. Μια καθετήρας, μια τα υπόθετα, μια το ένα, μια λιτρική.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή.
1: Να.
0: Οπότε λέω, ας τα φάει εκεί. Αυτά. Πήγες, έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, στον Άγιο Μάμα δεν έχω πάει ποτέ, η αλήθεια είναι. Όχι, στο Αιγίνιο έχω πάει.
0: Στο Αιγίνιο έχεις πάει.
1: Δεν είχα πάρει τίποτα, η αλήθεια είναι, αλλά είχαμε πάει παρέα έτσι με φίλους μου.
0: Ναι.
1: Φάγαμε πάρα πολύ ωραίο χαλβά φαρσάλων. Δεν θυμάμαι από πού.
0: Το σαπούνι.
1: Δεν είναι σαπούνι.
0: Σ' αρέσει ο χαλβάς πολύ.
1: Δεν τρελαίνομαι, αλλά επειδή λέγανε εκεί ότι είναι ο καλύτερος και ο καλύτερος και ο καλύτερος, ας δοκιμάσω, είχα πει. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραίος ο χαλβάς φαρσάλων. Και είχαμε κάτσει και σε μια πολύ ωραία ταβέρνα εκεί. Φάγαμε ωραία χοιρινά σουβλάκια και ήρθανε και τα χάλκινα μετά εκεί. Κάναμε και ένα ωραίο γλέντι. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, τα χάλκινα να σου πω ότι μου τη δίνουν στα νεύρα, δεν το πιστεύεις.
1: Για ειδήσεις πιστεύεις.
0: Λοιπόν, ναι, θα πάμε. Κυρία Άννη μας λέει ότι ο Άγιος Μάμας είναι προστάτης των υιοθετημένων παιδιών.
1: Και των κτηνοτρόφων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ καλό.
1: Για των υιοθετημένων παιδιών δεν το γνώριζα.
0: Και εγώ δεν το γνώριζα.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Άννη για το μήνυμα που μας έστειλε στο Viber. Είμαστε υπόχρεοι να γνωρίζουμε.
1: Εκδήλωση αγάπης, υιοθεσία παιδιών.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Το
0: οτιδήποτε χρώματος. Αν μπορούμε να σώσουμε μια ψυχή από τα δύσκολα, να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι ούτε ντροπή, ούτε κακό.
1: Όχι, φυσικά, όσοι... μεγαλείο είναι.
0: Ναι, και εδώ πρέπει να παρακαλέσω, πιστεύω ότι συμφωνείς και εσύ, το κράτος να γίνει πιο ελαστικό στις υιοθεσίες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ αυτό έχω να πω και έχουμε περάσει κατά
1: αν
0: πάρα πολύ.
1: Αν θέλεις μπορούμε να το αναλύσουμε το θέμα μετά.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις με τον Χατζηνόπουλο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χτες βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σωτήρια ήταν, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση των στελεχών της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής χθες βράδυ στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. 60χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση μεγάλου κομματιού τροφής. Μετά τις εξειδικευμένες ενέργειες των διασωστών, ο 60χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του. Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κάνοντας αναφορά στο μετρό Θεσσαλονίκης, στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στα νέα μέτρα στήριξης. Ανακοίνωσε δε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός χθες το απόγευμα σε παραλία της Περαίας προσέγγισε 15χρονη από τη Σερβία και τη θόπευσε, ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τις μουσουλμανικές χώρες καλεί να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με γραπτό μήνυμά του. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη μέρα της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και μέλη της οικογένειάς του. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Στις 4.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στις 8.15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη θα μεταδοθεί από τον Nova Sports 2 HD και το Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ από τον Nova Sports 4 HD.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στο Κυλκί στους 32, στις Σέρες στη Βέρεια και στα Γιαννητσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

εγώ άμα είχα μαλλιά, σαν τρία θα τα έβαφα. Όπως μου λέει και ο φίλος ο Λονίδας στο Messenger, στο Facebook, μου λέει ωραία φωτογραφία ανέβασες. Τι ωραία φωτογραφία. Έχω ένα κεφάλι αεροδρόμιο, τρίχα δεν έχω. Μόνο πλάι ένα, δεξιά-αριστερά στη μέση, αεροδιάδρομος. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας έστειλε ένα μήνυμα. Λέει καλημέρα σας. Πριν 30 χρόνια είχαμε πάει στον Άγιο Μάμα σαν έμποροι. Ωραία εμπειρία. Προσπαθήσαμε να πάμε πριν 5 χρόνια σαν επισκέπτες και μπήκαμε μόνο στο πάρκινγκ και δεν μπορούσαμε ούτε να παρκάρουμε ούτε να βγούμε και φύγαμε. Ναι, έτσι είναι. Να είστε γεροί να πάτε του χρόνου, κυρία Μαρία μου. Επίσης καλησπέρα στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης ο Λιάπης, ο οποίος βρίσκεται στην Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη είναι πάρα πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει να πάτε, έχω πάει και ήταν καταπληκτικά. Επίσης ο φίλος ο Λευτέρης μας στέλνει ένα μήνυμα. Το χειρότερο είναι, λέει, όταν βλέπεις τους Έλληνες με ξένες πινακίδες που με το πατάνε στην πατρίδα, ξεχνάνε τη συμπεριφορά του εξωτερικού και θυμούνται τον ελληνικό τρόπο στους δρόμους αντί να διδάξουν συμπεριφορά. Γιατί άραγε? Γιατί άραγε, κύριε Λευτέρη μου? Είναι το εξής, ότι εκεί στην, που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα σας πω εγώ την εμπειρία μου όταν ήμουν στην Αμερική, συμμορφωνόμουν πάντα με τους κανόνες, γιατί εκεί η Αμερική, ένα παράδειγμα θα σας πω, το οποίο έτυχε σε γνωστό μου, έφυγε από μία πολιτεία για να ταξιδέψει σε μία άλλη. Χειμώνας, καιρός, χιόνιζε, οι δρόμοι στην Αμερική πεντακάθαροι, σαν κάτι, να σας πω, εθνικό δίκτυο, κάπως έτσι, με αποτέλεσμα να μείνει από βενζίνη. Σταματάει από πίσω ένα περιπολικό μετά από 10 λεπτά, λοιπόν, της πολιτείας της συγκεκριμένης, και του λέει: τι πάθατε, κύριε? Λέει: έχω μείνει από βενζίνη. Μάλιστα, λέει, θα πάω να σας φέρουμε βενζίνη, πάρτε και ένα πρόστιμο. Ξέρετε πόσο ήταν το πρόστιμο, επειδή είχε μέσα την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα λοιπά, ότι κι άμα μείνεις εκεί στην Αμερική δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να σου βρει, να σε βρει, τι κίνδυνος, μπορεί να σε σκοτώσουν, να σε ληστέψουν, οτιδήποτε. 10.000 δολάρια. Γύρισε πίσω και κλαιγόταν. Του λέω: τι κλαίγες? Χειμώνας καιρός, μένεις από βενζίνη πάνω στο εθνικό δίκτυο. Τι ξέρεις, μπορεί να παγώσουν τα παιδιά, να πάθουν κάτι, να γίνει οτιδήποτε. Δεν βάζεις, δηλαδή, βενζίνη, δεν το βλέπεις το κατάραν, καλά να πάθεις. Και λίγα σου βάλανε. 10.000 παιδιά δολάρια πρόστιμο, γιατί έμεινα από βενζίνη στο εθνικό δίκτυο. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω. Κι όμως ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Ξεκινάει ο άλλος, πάει, σου λέει: εντάξει, ούτε σέρβις το αυτοκίνητο. Πώς τα αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά στον περιφερειακό? Σταμάτα, ξεκινά, σταμάτα, ξεκινά. Μα αφού πας στον περιφερειακό, πρέπει να φροντίσεις το αυτοκίνητό σου να είναι εντάξει από πολλές και διάφορες απόψεις. Πας ένα ταξίδι, δεν θα δεις τα λάστιχα, δεν θα δεις τα λάδια, ας πούμε, π.χ. Δεν θα δεις το ένα, δεν θα δεις το άλλο. Πάντως ένα μηχανικό. Εγώ πρώτο πάω στις διακοπές, πήγα το αυτοκίνητο στο μηχανικό. 250 ευρώ σέρβις. Δεν θα το κάνω σέρβις, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θα μου πείτε, είναι και ο αστάθμητος παράγοντας. Εντάξει, άμα είναι ο αστάθμητος παράγοντας και μας αφήσει, καλά σου την οδική βοήθεια, θα έρθει να με πάρει, θα μου πάει στον προορισμό μου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το λέω και με κορδεύουν και πολύ, ότι και λάστιχο να πάθω δεν το αλλάζω. Όχι γιατί είμαι μη μου άπτου, γιατί δεν ξέρω. Το λέω, εφθαρσώ στον αέρα, δεν ξέρω, ούτε λάστιχο να αλλάζω. Παθαίνει κάτι η μηχανή, στην άκρη, οδική βοήθεια, αλλά πάρτο. Αλλά ποτέ όμως δεν θα μείνω από βενζίνη. Είναι δηλαδή από βλακία σκέτη. Είναι βλακία σκέτη. Πρέπει το αυτοκίνητο ή τη μηχανή ή οτιδήποτε μέσο να το φροντίζετε σαν τα μάτια σας, για να σας φροντίζει και αυτό.

0: σου φίλη.
1: Αν με αγαπάς δείξω. Ξέρετε ότι όσοι είστε παντρεμένοι, τις επιτύχους δεν τις ξεχνάνε. Σοβαρό λάθος, εκτελεστικό απόσπασμα, πάτκιου. Εσύ Χατζινόπουλο είσαι ελεύθερο παιδί, ωραίο, δεν έχεις ανάγκη από τέτοιες.
2: Και θα προσθέσω και θα πω, όσοι είστε παντρεμένοι, είτε δεν είστε παντρεμένοι, είτε είστε χωρισμένοι, μια και τη γαρμπή πάντοτε θα μπορεί να είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Ναι.
2: Βέβαια τώρα.
1: Άμα δεν είναι Σφακιανάκης, άμα δεν είναι
2: Καλά, είναι και ο Σφακιανάκης, σα είναι και ο Αβραάμ Παπας, όποιο θέλει.
1: Ο Αβραάμ Παπας, το Σφακιανάκη. Θα
2: Όχι,
1: Α, Σφακιανάκη, εδώ είναι κόκκινη γραμμή.
2: Ναι, δεν ήταν. Πώς το λένε, δεν παρομοίασα τον κύριο Σφακιανάκη με τον κύριο Αβραάμ Παπα. Αλλά θέλω να πω ότι ό,τι και να είναι και τη γαρμπή, είναι και τη γαρμπή, κύριε.
1: Καλά, εδώ θα διαφωνήσω. Κυρία Γελιβάνια.
2: Έχετε το ελεύθερο.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσουμε εγώ με τον Σφακιανάκη, τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ξέρετε τι πιστεύω.
2: Γιατί πρέπει να είναι κάποιος με κάποιον. Εγώ ανέφερα για την γαρμπή, αυτό μπορεί να συμβαίνει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ πάντως τον αγαπώ τον Σφακιανάκη. Πήγαμε στις καλές εποχές, πέραμε το αεροπλάνο, πηγαίναμε στην Αθήνα, τον βλέπαμε κτλ.
2: Γι' αυτό τώρα εμείς ζοριζόμαστε εδώ.
1: Ζοριζόσαστε εσείς γιατί.
2: Στις καλές εποχές.
1: Εμείς, συγγνώμη κύριε Χατζηνόπουλο, δεν τα δουλέψαμε. Δε στα χέρια μου. Δε στα χέρια μου πώς είναι και τα 10.
2: Με 10 ευρώ πηγαίνατε στην Αθήνα τότε. Με 10.000 δραχμές.
1: Σε δείχνω τα χέρια μου τα δύο να δεις πώς είναι δουλεμένα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε μια σωστό. Ένα μήνυμα στέλνει η κυρία Άννη ότι ο πατέρας μου πάντα πήγαινε το αυτοκίνητο για σέρβις πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Μία φορά το πήγε, ήταν όμως στον κόσμο του ο μικρότερος που βοηθούσε και ενώ του είπε ότι έχει ελέξει αν είναι τρίπιο το τεπόζιτο σε Opel Kadett. Τι μου θύμισες τώρα, αν είναι το παλιό του Opel Kadett, το ήταν αγαπημένα αυτοκίνητα. Εκείνος κατάλαβε ότι αν είναι βουλωμένο και έτσι χάσαμε το ταξίδι στην Κεφαλονιά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, Άννη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, συμβαίνουν αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, να στείλουμε μια καλησπέρα στη φίλη την Ελένη, καλό υπόλοιπο που έχουμε βρίσκει Κυριακή να έχουμε. Ναι, κόκοτα. Μα, αυτός πάλι με τον κόκοτα, φίλε. Τι ήταν αυτό.
2: Τραγικό.
1: Σοκ.
2: Τραγικό ήταν,
1: δηλαδή,
2: πολύ.
1: Το είδα και λέω, να σου πω κάτι, σκεπτόμουν, συνεχώς σκεπτόμουν ότι αυτό το παιδί τι έγινε και δεν ξύπνησε, δηλαδή έπαθε έμφραγμα και έπεσε σε κόμμα, αυτό το πράγμα δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω.
2: Ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας του,
1: έφραγμα.
2: Δηλαδή από την πρώτη στιγμή και τέλος πάντων είχε πολύ σοβαρό θέμα,
1: ναι, αυτό
2: και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί ξέρω και άλλους οι οποίοι παθαίνουν έφραγμα, πάνε κάνουν το stent.
2: Καλά, κάθε περιστατικό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά πάντως επειδή ήταν και νέος και πολύ καλός καλλιτέχνης, συμπαθής. Στεναχωρήθηκε να σου πω.
2: Μα φυσικά, είναι και νέο, τόσο νέος άνθρωπος, αν είναι δυνατόν.
1: Δεν τον ήξερα. Λοιπόν, να πω λίγο την κίνηση, μισό λεπτό λίγο. Από Άγιο Παύλο προς Δυτικά, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με μέτωπο Δυτικά, όπως είπαμε, τον Άγιο Παύλο. Η Θεσσαλονίκη Μουδανιών είναι πεντακάθαρη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο παραμένει συνεχώς εκεί είναι τα Μάλγαρκαλα, αυτό το ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα άλλο πρόβλημα το οποίο παραμένει, Γαβρίλ, είναι στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με αεροδρόμιο και το οποίο.
2: Εντάξει, εκεί είναι και το φανάρι όμως.
1: Ναι,
2: να πούμε.
1: Ναι,
2: ότι
1: γιατί όμως τόσο
2: δεν κρατάει
1: πολύ.
2: Για πολλά δευτερόλεπτα το πράσινο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, προστέρμινε. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, είναι τρία. Έρχεσαι από Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πας, σταματάς στο φανάρι που λες εσύ στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Και στον δρόμο που οδηγεί προς Θέρμη είναι τρία σημεία τα οποία είναι κατακόκκινα. Και ο δρόμος φυσικά που οδηγεί προς την Περαία λίγο.
2: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
2: Υπομονή. Υπομονή, παιδιά, είναι λίγο το θέμα, εντάξει.
1: Άρα εγώ ούτε για οδηγός.
2: Κύριε Δα, όχι.
1: Ούτε για οδηγός του ΟΑΣΤ κάνω, ούτε για ταξιτζής κάνω.
2: Ποιος τα λέει αυτά τώρα.
1: Εγώ.
2: Ποιος
1: τα λέει. Είμαι πάρα πολύ νευρικός οδηγός. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για μένα, να το ξέρεις.
2: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για τους τριγύρω, γι' αυτό και παίρνω τη μηχανή, για να μπορώ να πηγαίνω όμορφα.
2: Να είσαι γρήγορος και ωραίος. Κύριος.
1: Γρήγορος δεν είμαι, γιατί φοβάμαι.
2: Άμεσος, ναι.
1: Τη μηχανή. Πρέπει να τη φοβάται όποιος την οδηγεί.
2: Να
1: τη σέβεται, μάλλον. Να τη σέβεται. Και μετά, άντε, πες και
2: τη
1: σέβεται.
2: Και να φορά πάντα κράνος.
1: Αυτό είναι δεδομένο, αν και βλέπω πολλούς και σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε, δεν φοράς κράνος. Μάμα θα πέσεις, ο γέρος ή από πέσιμο θα πάει ή από αφόδεμα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ρε παιδιά,
1: εντάξει, δηλαδή, έλεος.
2: Ναι. Να αποκαταστήσω κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα στο Δελτίο και αφορά το αθλητικό κομμάτι. Είπαμε ότι σήμερα παίζει ο Άρης με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο αγώνας είναι στις 7.30, έτσι, γιατί ανέφερα πριν ότι είναι στις 4.30 και δεν ήταν η σωστή ώρα φυσικά. Μην μπερδευτούμε και πάμε στις 4.30, περιμένουμε και δεν ξεκινήσει ο αγώνας. 7.30 ώρα λοιπόν θα είμαστε εκεί συντονισμένοι στους δέκτες μας, Παναγιώτη Δάνο.
1: Για τον Άρη λες, άσε μας
2: όχι,
1: τώρα.
2: Αλίμονο, έλα, αλίμονο.
1: Να είναι η ΠΑΟΚΑΡΑ, το καταλαβαίνω.
2: Αλίμονο. Το ίδιο θα συνέβαινε και για τον ΠΑΟΚ και για οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα δεν μπερδεύουμε τους ακροατές σε άλλες ώρες και άλλα θέματα.
1: Πάντως προς τιμή σου, να σου πω την αλήθεια, στο είπα και έξω.
2: Καλά τώρα, να σου πω κάτι.
1: Λίγοι το κάνουν αυτό. Προς τιμή σου, το λέω και μην εκεί, μην είναι προχωράς.
2: Τέλος πάντων. Ήρθα και εκτός από το να διορθώσω την ώρα που έκανα λάθος νωρίτερα, να πούμε λίγο και για την υιοθεσία. Πολύ ωραίο θέμα που το έθιξες και μ' αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτά τα θέματα, να σου πω την αλήθεια, Δάνου.
1: Δυστυχώς το κράτος ανέκαθεν είχε ένα πρόβλημα.
2: Αντιμετωπίζαμε θέματα με αυτήν την.
1: Ζητάει 1000 πράγματα, καλά κάνει. Εντάξει, λοιπόν,
2: κοίταξε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα τώρα. Δεν μιλάμε για μια διαδικασία.
1: Θα σου πω.
2: Να λάβεις ένα πιστοποιητικό, δηλαδή.
1: Όχι. Θα πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Θα μας κόψουν, αλλά θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ζητάει να εξασφαλίσει το παιδί. Έτσι, να περάσει και τις διαδικασίες. Μην είσαι κανένα τρελό.
2: Καταρχάς,
1: και
2: να σε προλάβω και να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα κριτήρια και η διαδικασία. Έχει αλλάξει. Δεν έφτασε. Τώρα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν έφτασε στο επίπεδο που θα έπρεπε να φτάσει, στο κομμάτι δηλαδή της διαδικασίας και το πόσο γρήγορα κυλά όλο αυτό, αλλά σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα με αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Γιατί είναι κάτι το οποίο πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι ασχολούνται με την διαδικασία της υιοθεσίας. Θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είτε δεν θέλει να αποκτήσει παιδιά στη ζωή του, είτε έχει βιολογικά παιδιά, είναι πιο σπάνιο να ακολουθήσει τη διαδικασία της υιοθεσίας σε σχέση με κάποιο άτομο το οποίο το έχει βάλει στο μυαλό του. Οπότε έχουμε μείνει σε μια εποχή η οποία ήθελε τα κριτήρια να είναι πάρα πολύ αυστηρά, να ήθελε πολύ μεγάλη τήρηση της γραφειοκρατίας που μαστίζει εδώ τη χώρα μας, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει προς το καλό, προς το θετικό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία γίνεται στο άψε σβήσε, και αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να γίνει στο άψε σβήσε.
1: Συμφωνώ, γιατί είναι πολλά τα κριτήρια. Πρέπει να είσαι και ψυχικά ισορροπημένος. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρεις έτσι πάρα πολύ. Λίγα δεν έχουν γίνει, τα διαβάζουμε καθημερινά.
2: Και εκτός από την υιοθεσία, να πούμε ότι έχουμε και τον θεσμό της αναδοχής.
1: Ναι.
2: Όπου και εκεί βλέπουμε έτσι, τα νούμερα να είναι ανεβασμένα. Εννοώ δηλαδή όλο ένα και περισσότεροι κοινωνικοί γονείς να προσφεύγουν είτε στην υιοθεσία αλλά είτε και στην αναδοχή. Και μάλιστα η χώρα μας δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να προχωρήσουν τη διαδικασία, όχι μόνο εφόσον είναι παντρεμένοι, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα και άγαμοι πολίτες να προχωρήσουν σε υιοθεσία και σε αναδοχή, οτιδήποτε θέλουν οι ίδιοι τους. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως πάρα πολλοί άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους ότι η υιοθεσία στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται αν δεν είσαι παντρεμένος. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Ακόμη και αν είσαι άγαμος, μπορείς να προχωρήσεις κανονικά την διαδικασία που προβλέπει το κράτος μας.
1: Εγώ πάντως ήθελα να συμβουλεύσω, γιατί στο στενόμο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει μία γυναίκα η οποία θέλει πάρα πολύ να αποκτήσει παιδί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι περιουσία έχει φάει στις εξωσωματικές, οι οποίες όλες έχουν αποτύχει. Και πήγε να υιοθετήσει παιδί και τα λοιπά. Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι 4 χρόνια τώρα και δεν έχει εγκριθεί ακόμα.
2: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
1: Και είναι περιουσιακά ευκατάστατη, όπως και ο άνδρας της.
2: Αυτό έχει αλλάξει και στο θέμα αυτό.
1: Δηλαδή μου λέει, όποτε βρεις ευκαιρία, θίξω σε παρακαλώ.
2: Ναι, είναι σοβαρό το ζήτημα.
1: Και βουρκώνει.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Και βλέπεις μάνες οι οποίες γεννάνε τα παιδιά τους και τα σκοτώνουν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Εκεί με τρελαίνομαι.
2: Εκεί θυμώνουμε όλοι. Να έρθουμε λίγο σε αυτό που λες.
1: Λίγο time out, να πάμε στις διαφημίσεις, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Η εκπομπή δεν μπορεί να το εξαντλήσει αυτό. Απλά το πιάνουμε λίγο
2: έτσι μια κουβέντα.
1: Επιδερμικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Καλοκαίρι. Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
12: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
11: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
11: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Λοιπόν, κύριε Χατζηνόπουλε, τι έχετε να πείτε για το
1: άσμα? Είμαστε
0: λίγο
1: εδώ.
0: Άστο. Άστο,
2: δεν έχω στο μυαλό μου κανένα.
0: Για αρμπή, αγαπημένη σου, και τραγούδι που συμμεταδίδω.
1: Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέγαμε?
0: Για υιοθεσία.
1: Πιάσαμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα,
0: πάρα
1: η αλήθεια
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Να, θα ήθελα την από το εξής. Είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι στο μυαλό μας έχουμε ότι η διαδικασία είναι ένα βουνό και σίγουρα δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Mm-hmm. Από έτσι πολλούς τομείς δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει ενεργή πλατφόρμα, ναι, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου μέσω από αυτήν την πλατφόρμα είναι το... Με συγχωρείτε, θα πρέπει να το πω ακριβώς, να μην κάνω λάθος. Είναι λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, την οποία θα αναφέρω σε λίγο, που...
0: Θες να σηκώσουμε λίγο τη μουσική και
1: θα,
0: να...
1: θα το κάνουμε, ναι. Okay, okay. Εντάσσεσαι, τέλος πάντων, δηλώνεις, κάνεις μία αίτηση που έχει να κάνει με την υιοθεσία ή την αναδοχή. Οπότε με αυτήν τη διαδικασία προχωράει και μπορεί να εξελιχθεί, τέλος πάντων, για κάθε υποψήφιο κοινωνικό γονέα.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, κατέληρη Ηλίας ο φίλος για μένα. Λοιπόν, Γαβρίλ.
1: Ναι, η πλατφόρμα λοιπόν είναι το anynet.gr.
0: Ναι, anynet.gr.
1: Anynet.gr. Και το δίνουμε επίσης επίτηδες στον αέρα, ναι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Μπορούν να επεξεργαστούν την πλατφόρμα αυτή, να μπουν, να δηλώσουν τα στοιχεία τους, όχι να κάνουν την αίτηση, μόνο και μόνο από περιέργεια να δουν, ναι, τι είναι ακριβώς. Τι περιλαμβάνει μέσα, ξαναλέω, από το anynet.gr. Είναι λοιπόν η επίσημη πλατφόρμα για όλους τους κοινωνικούς γονείς, υποψήφιους τουλάχιστον, που επιθυμούν να προχωρήσουν στην αίτηση είτε για υιοθεσία είτε για αναδοχή,
0: ναι.
1: Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, δεν θυμάμαι πόσο χρονικό διάστημα, εκτός από την υιοθεσία και την αναδοχή, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει βγάλει στον αέρα και την δυνατότητα της επαγγελματικής αναδοχής. Τι εννοούμε με αυτό?
0: Αυτό ακριβώς θα σε ρωτούσα και εγώ.
1: Ναι, τι εννοούμε με αυτό? Προσωπικά βέβαια αυτό το επαγγελματική αναδοχή εμένα δεν μου αρέσει σαν όρος, αλλά σημασία έχει η ουσία,
0: ναι.
1: Και πάμε στο εξής, μπορούν κάποιοι άνθρωποι, είτε είπαμε ζευγάρια που είναι με γάμο, με σύμφωνο συμβίωσης, αλλά είτε και άγαμοι πολίτες,
0: ναι,
1: να προχωρήσουν στην επαγγελματική αναδοχή. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι το κράτος έρχεται και πώς το λένε, βοηθά, να το πω καλύτερα, βοηθά τους πολίτες που προχωρούν στην επαγγελματική αναδοχή μέσα από μια οικονομική ενίσχυση.
0: Καλό.
1: Μηνιαία οικονομική ενίσχυση.
0: Α, μηνιαία.
1: Ναι.
0: Α.
1: Και μάλιστα το ποσό αυτό φτάνει τα 1850 ευρώ μεικτά.
0: Σοβαρά.
1: Μεικτά, βεβαίως.
0: Δεν το ήξερα, με πιάνει σε διάφορα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο.
1: Πολύ λογικό, γιατί είπαμε.
0: Μπράβο,
1: είναι τομείς οι οποίοι, αν δεν ενδιαφέρει κάποιον, δεν θα το ψάξει. Δεν θα το ψάξει.
0: Σωστό.
1: Και εγώ το έψαξα μέσα από ρεπορτάζ που έκανα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και ενημερώθηκα για διάφορα τέτοιου τύπου, τέλος πάντων, θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά η επαγγελματική αναδοχή αφορά στα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Δηλαδή, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο σταυρό που σηκώνουν και αυτά τα παιδιά, αλλά και γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με αναπηρία. Υποκλίνομαι πραγματικά σε αυτούς τους γονείς. Τέλος πάντων, αφορά η επαγγελματική αναδοχή σε αυτόν τον τομέα, στα παιδιά τα οποία είναι με αναπηρία, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος στέκεται, θα πω εγώ, στο ύψος των περιστάσεων και τέλος πάντων ενισχύει οικονομικά τους υποψήφιους κοινωνικούς γονείς που θέλουν να προχωρήσουν στην αναδοχή.
0: Στην οικοδομή την οποία μένω,
1: ναι,
0: είναι ένα ζευγάρι με άτομο με ειδικές ανάγκες, είναι το παιδί.
1: Ναι.
0: Μιλούσαμε, οι άνθρωποι καταρχήν κάνουν τα πάντα, το στέλνουν σε σχολείο και τα λοιπά.
1: Μα φυσικά,
0: πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Και όταν το ρώτησα, του λέω, είναι εύκολο, είναι δύσκολο να έχεις ένα τέτοιο παιδί? Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε, είναι σαν να μεγαλώνεις 20 παιδιά. Και τον κοίταζα στα μάτια χωρίς να μπορούν να πω κάτι. Φαντάσου, όταν εμείς παραπονιόμαστε το παιδί μας,
1: έτσι
0: είναι άταχτο,
1: έτσι
0: έναν γονιό ο οποίος έχει άτομο ένα παιδί και στεναχωριέται που το βλέπει έτσι, αλλά είναι και δύσκολο να συνηθίσει όταν το παιδί αυτό δεν επικοινωνεί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος και η γυναίκα του είναι ήρωες, ειλικρινά.
1: Μα φυσικά είναι ήρωες.
0: Και πρόσεξε να δεις κάτι τώρα. Και πάλι θα επιστρέψω να πω κάτι για αυτό το θέμα. Ήθελα να το δείξω και όλο το ξεχνούσε. Τους είχε παραχωρηθεί θέση πάρκινγκ.
1: Mm-hmm.
0: Κάτω ακριβώς από το σπίτι,
1: ναι,
0: του. Στην οικοδομή ακριβώς είχε πάρει πάρκινγκ. Για να πάει το παιδί να μπαίνει στο αυτοκίνητο μέσα. Ήρθε ο πεζόδρομος, που μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην Κηφισιά, και του κατήργησαν τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και του είπα, πάνε να κάνεις ένσταση, αφού το παιδί έχει πρόβλημα. Είναι,
1: μα φυσικά, έχει αναπηρία.
0: 80-90% αναπηρία και έχει περάσει την ειδική επιτροπή πλέον.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, χρόνια τώρα, και έχει πάρει τη στάθμευση κάτω από το σπίτι.
1: Να.
0: Με αποτέλεσμα περνάει ο πεζόδρομος και του παίρνει τη θέση πάρκινγκ. Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος να πάρει το παιδί για να το μετακινήσει? Είναι ένα μεγάλο σοβαρό θέμα.
1: Μα πάρα πολύ μεγάλο και απαράδεκτο, αν με ρωτάς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Απαράδεκτο.
0: Έπρεπε, ας πούμε, να κάνουν μια εισοχή σαν που βάζουμε τους.
1: Θα έπρεπε να προβλέψουν.
0: Κάδους,
1: αυτή,
0: ναι,
1: είναι η δουλειά
0: τους.
1: Θα έπρεπε να το προβλέψουν.
0: Τους κάδους που βάζουν, πώς κάνουν μια, έτσι, ένα βαθούλωμα.
1: Ναι, οτιδήποτε.
0: Έπρεπε,
1: με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Τουλάχιστον σε αυτόν τον άνθρωπο να δώσουν μια θέση.
1: Μα
0: πάλι.
1: Φυσικά. Πιστοποιημένη αναπηρία και κατοχυρωμένη θέση στάθμευση. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και όμως το πήρε. Το λέω στην κυρία Αράπογλου, αυτό να το έχει στα υπόψη.
1: Και σε οποιονδήποτε ακριβώς. Πρέπει να πρέπει να, ναι, να το δούνε οι αρμόδιοι, ναι, αυτό, ναι, το θέμα. Και για να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, ναι, Παναγιώτη, ναι, Δάνου, λέμε πολλές φορές, γιατί είναι ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και είναι πολύ λογικό να μην τα γνωρίζουμε, έτσι. Mm-hmm. Λέμε ότι πάρα πολύ χρόνος αναμονής στους υποψήφιους κοινωνικούς γονείς. Μιλώντας με έναν κοινωνικό λειτουργό, δυστυχώς το όνομά του μου διαφεύγει, δεν θα το έλεγα στον αέρα, ναι, από έναν πολύ γνωστό, πασίγνωστο οργανισμό, ο οποίος φροντίζει, μεταξύ άλλων, γιατί, ναι, κάνει πολύ μεγάλο έργο, ναι, φροντίζει παιδιά τα οποία με εισαγγελική εντολή έχουν τέλος πάντων φύγει, έχουν απομακρυνθεί, ναι, από, ναι, το οικογενειακό τους περιβάλλον, ναι, μιλώντας με έναν κοινωνικό λειτουργό, ναι, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος σε ζητήματα υιοθεσίας και αναδοχής. Τον ρώτησα κάποια στιγμή και του λέω να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι ξέρω από ανθρώπους που συνομιλώ, ότι η διαδικασία της αναδοχής, μάλλον η διαδικασία της υιοθεσίας, γιατί εκεί επικεντρωθήκαμε, ναι, είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Πολύ χρονοβόρα. Λέω, περιμένουν οι υποψήφοι γονείς, οι κοινωνικοί γονείς, πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Μου λέει να σας εξηγήσω κάτι. Ναι, δυστυχώς μου είπε ο άνθρωπος ότι θέλουμε ακόμη πολλά βήματα να κάνουμε μπροστά για να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη γραφειοκρατία και όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται. Ωστόσο, μου είπε το εξής και μου εξήγησε ότι οι περισσότεροι, μου λέει, κοινωνικοί υποψήφοι γονείς, mm-hmm, ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε υιοθεσία βρεφών. Δηλαδή, η αίτηση αυτή στο aninet.gr σου δίνει τη δυνατότητα να, τέλος πάντων, αναφέρεις το ηλικιακό υπόβαθρο του παιδιού του οποίου θέλεις εσύ να προχωρήσεις σε υιοθεσία. Οπότε μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή πολίτες ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα παιδί, ένα βρεφάκι. Οπότε, επειδή τα περισσότερα βρέφη στην Ελλάδα υιοθετούνται, γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί υποψήφοι κοινωνικοί γονείς περιμένουν πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι όλη η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή χώρια από τις υπόλοιπες καθυστερήσεις, υπάρχει και μια καθυστέρηση αυτού του τύπου.
0: Δηλαδή, άμα το πάρει 6 χρονών, πειράζει.
1: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω.
0: Δηλαδή, και... θέλεις παιδί, θες να είναι και βρεφάκι.
1: Εντάξει, και ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Το ότι ο κάθε γονιός, τέλος πάντων, θέλει να επιλέξει, είναι και αυτοί λόγοι προσωπικοί και σεβαστοί.
0: Δεν το ήξερα, έχω μάθει από σένα αρκετά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλήμον, όλοι μαθαίνουμε από όλους.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Όσο για το. Γι' αυτό και δηλώνω μουσικός παραγωγός και όχι δημοσιογράφος. Όπως έμαθα ότι 1.800 ευρώ δίνουν μεικτά σε οικογένεια. Και όπως αυτό εδώ πέρα ότι θέλουν βρεφάκι. Και δεν παίρνουν, ας πούμε, ένα παιδί 6-7 χρόνων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία σε κάποια μελλοντική εκπομπή να το ξαναπάμε. Χίλια ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να μας πεις τόσο ωραία πράγματα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι και άλλοι ακροατές, οι οποίοι δεν είχαν το πρόβλημα υιοθεσίας, δεν τα ξέρανε, όπως και εγώ βέβαια έμαθα αρκετά πράγματα. Νότης Φαγιανάκης, κύριε Χατζινόπουλε, ακούστε ένα τραγούδι. Γιατί Σφαγιανάκης είναι ένας.

0: Νότης Βαγιανάκης, ένας και μοναδικός για μένα, έτσι. Είναι από τους καλλιτέχνες που αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ. Τα τραγούδια του δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει, απλά το λέω αυτό το πράγμα γιατί μου αρέσει σαν τραγουδιστής. Λοιπόν, έχουμε κάτι εκεί στο περιφερειακό, μήπως μπορείτε κάποιος να μας βοηθήσει, γιατί βλέπω ότι έχει αυξηθεί εκεί στο ύψος Τριανδρίας με μέτωπο δυτικά. Έχει συμβεί κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε ή είναι απλώς έτσι μια κίνηση και δεν συμβαίνει κάτι άλλο? Γιατί εδώ ο χάρτης μου δείχνει ούτε, δεν υπάρχει ούτε σύγκρουση ούτε μηχανική βλάβη. Σας είπα, στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, έχει μέχρι και το θέατρο Δάσους περίπου. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, πάντως ο χάρτης δεν δείχνει ούτε σύγκρουση ούτε κάτι άλλο, οπότε υπάρχει πάρα πολύ αυτοκίνητο προς τα εκεί. Για να δω αν υπάρχει κάπου αλλού πρόβλημα. Στα Μάργαρα εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και από ό,τι φαίνεται εκεί κάνουν έργα και δείχνει αυτό το πρόβλημα. Πάντως θα ήθελα, αν υπάρχει κάτι εκεί στον περιφερειακό, να μας πείτε για να το μεταφέρουμε στο κρατές ή να βγείτε εσείς στον αέρα για να μας πείτε. Να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Εκεί δεν έχουμε απολύτως τίποτα από ό,τι βλέπω και στον χάρτη. Καθάρισαν όλα, μια χαρά, πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τα αγαπημένα χρόνια, τα δικά μου, τα οποία άφησαν εποχή αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια, και αυτό. Για να δούμε, χθες πάντως κάναμε φίλους να θυμηθούν παλιά χρόνια καλά. Για άκουσε το λιγάκι, να δούμε τι λέει. Σας ήρθε κάτι στο μυαλό? Άμα τα ακούσουν και όλα καλά θα είναι.
1: Κατά in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: Λοιπόν, για το πρόβλημα σας είπα στο 2-31-05-13-2-3-11-82-10-50. Παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή, δεν πειράζει. Αν έχετε κάποια πληροφορία να μας δώσετε, εμείς εδώ είμαστε να την ακούσουμε. Στο 2-31-05-13-2-3-11-82-10-50. Βέβαια, τα μερικά μηνύματα που στέλνετε ακροατές δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά στον αέρα, δεν γίνεται. Είτε έχετε δίκιο είτε έχετε άδικο, κάποια μηνύματα στο Viber δεν διαβάζονται, είναι απλά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και αστούρου στη μέση και δεν μπορεί ο Στάτους να διακινδυνεύσει αυτά τα πράγματα μέχρι από τη στιγμή που ο Στάτους φημίζεται ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά ραδιόφωνα τα οποία υπάρχουν. Και δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς οι φίλοι της δημοσκοπής. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Όσον αφορά την κίνηση, πήρα να ενημερώσω. Για... δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Τρεις κανονικά μόλις περάσαμε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ελάχιστα αυξημένη, ελάχιστα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, γιατί εδώ στο χάρτη μας το δείχνει κάτι κόκκινο. Το μικρό σας.
1: Σωτήρης.
0: Κύριε Σωτήρη μου, χίλια ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά επίσης.
1: Καλή.

0: να κάνουμε. Λοιπόν, στάτους περίπτερο 16 stand 1. Και αυτή την χρονιά με πλήρες πρόγραμμα και καταπληκτικά από το Μαρμαρίδι έπιπλα. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Χαίρετε. Από το Νεοχώρι περνώ,
0: ναι.
1: Από το χωριό του Γαβρίλη του Χατζινόπουλου.
0: Α, τα σέβη.
1: Και θέλουμε να κάνουμε μία αφιέρωση, ένα τραγούδι θα μας βάλετε, όποιο θέλετε εσείς.
0: Ναι.
1: Να το αφιερώσουμε στο Γαβρίλη μας.
0: Στο Γαβρίλη του Χατζινόπουλου, το καλύτερο παιδί και δημοσιογράφο.
1: Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Το μικρό σας.
1: Γιώτα είμαι. Γιώτα.
0: Κυρία Γιώτα μου, χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, γεροί και να σας ακούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Γαβρίλη Χατζινόπουλε, τεράστιε. Τι να πει κανείς για αυτό το όνομα του δημοσιογράφου. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρόγραμμα το καινούργιο του στάτους. Για ακούστε λιγάκι εδώ πέρα, τσιτώστε τα αυτιά σας. Άστο αυτό να παίζει από κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, παιδιά. Το έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Χίλια συγγνώμη, σας έχω δηλαδή κάνει τα αυτιά λαγάνες από χθες. Αλλά δηλαδή και εγώ έκανα κόπο να το πω. Δεν το θυμόμουν καν. Πώς λεγόταν. Το είχαμε στο μυαλό μου, ναι, αλλά δεν το θυμόμουν πώς λεγόταν. Λοιπόν, πάμε. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου και ξεκινάμε με Άρη Παπηδάκη. Πρωί είναι, θα περάσει 6 με 8. Ακούστε πρόγραμμα επιτυχίας τώρα, όχι αστεία. Status Press 8 με 11 με Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. 11 με 1 τα ΔΕΦΗ Status με την Έφη Παφίτου. 1 με 2 Status Quo με Διογέννη Δασκάλου. Πάμε 2 με 3 Λεοντής Μαχαιράς. 3 με 4 έχουμε Status Express με Δημήτρη Βενιέρη. 4 με 5 κινήσεις Σωτήρη Βουτσελά και Τριαντάφυλλο Τσουλφά, μια εκπομπή η οποία αφορά το αυτοκίνητο, τις μηχανές και όχι μόνο, την οποία αγαπήσατε και αγκαλιάσατε. 5 με 7, status update, πάλι με Λεοντή Μαχαιρά. Όπου στις 7 πάμε με Κώστα Μπαρμπαγιάννη, απογευματινό status μέχρι και τις 9. 9 με 10 έχουμε επανάληψη status εγώ με Διογέννη Δασκάλου και 10 με 12 έχουμε Σέλεμπον με το Γιάννη Ρέπιτς, ενώ στις 12 με 2 έχουμε Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος με τον Μάνο Τσιλιμίδη, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Το Τζον και Ντούα Λίπα. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα τι λες, πρέπει να κλείσεις να φύγεις. Διότι ακολουθεί πολύ ωραία μουσική, δελτίο ειδήσεων βέβαια με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Και πάμε στις 3 η ώρα, όπου εκεί συναντούμε τον κύριο Γιάννη Ρέπιτς. Όπως πάντα, καταπληκτικές οι μουσικές επιλογές και φωνή. Τι να πω. Καταράχτες μια γάρα. Και 5 η ώρα η εκπομπή σας πάει και σας φέρνει επιστροφή με Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση και πάρα πολλές εκπλήξεις και δώρα. Λοιπόν, κοντά σας για ένα ολόκληρο δίωρο, από τις 12 μέχρι και τις 2 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, δεν έχει βγει. Ανανοούμε το ραντεβού μας το Σάββατο. Τώρα, οποιαδήποτε ώρα εσείς ακούτε, δεν υπάρχει θέμα. Ακούτε συνέχεια στάτους, οπότε δεν χρειάζεται να πω και ώρα. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό σας υπόλοιπο, να περνάτε καλά και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας έχει υγιερούς και δυνατούς. Να είστε καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνου στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Οι φλόγες έχουν τεθεί υπό έλεγχο και δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Συναγερμός για φωτιά έχει σημάνει και σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 2 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Νέο συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χτες βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σωτήρια ήταν, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση των στελεχών της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής χθες βράδυ στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. 60χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση μεγάλου κομματιού τροφής. Μετά τις εξειδικευμένες ενέργειες των διασωστών, ο 60χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του. Πήρα κατά της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε ο Νίκος Τσιουτσιάς, διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, ενώ τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, σημειώνοντας πως το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι το παλιό σημητικό Πασόκ με λίγο λάος. Όταν μιλάει ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, δεν έχει καμία φιλοδοξία, η μόνη του φιλοδοξία είναι η εθνική, ανέφερε ο Νίκος Τσιουτσιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, οριστικό είναι το αποτέλεσμα υπέρ του όχι που επικράτησε στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στο ερώτημα, πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 52,8% των Ισλανδών απάντησε όχι και το 47,2% ναι.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στο Κλικί στους 32, στα Γιαννιτσά στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Καλό σας απόγευμα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Έκτακτη είδηση.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση, καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Στο σημείο έχουν μεταβεί και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

La Domenica, όπως λέμε Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μεσημεριάτικα, 5 λεπτά μετά τις 3. Στον αέρα του κόσμου, στον αέρα της Θεσσαλονίκης, στον αέρα της Μακεδονίας, στον αέρα της Ελλάδος. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 θα σας συνοδεύσει κατά την επιστροφή σας στην πόλη. Για εσάς που θα επιστρέψετε, για τους υπόλοιπους που θα μείνετε εκεί που είστε, καλά θα κάνετε. Κανονικά αύριο τελειώνουν οι διακοπές, 31 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα θα είναι ο Γιάννης Ρέπιτς.

όσον αφορά την έξυπνη πόλη μας, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή τρώγεται, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. 32 βαθμοί, καλά είναι. Με εκείνα τα 39, 40. Αλλά μας ξεπέρασε η Βόρεια Ευρώπη. Γίνεται αυτό, γίνεται.

Ξεκινήσαμε με ιταλιάνικο τραγούδι, La Domenica, με την Κόκκι Ματζέτη. Και θυμήθηκα ότι έχει υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα στις αστυνομίες της Ιταλίας και της Ελλάδος για κοινές περιπολίες σε πρώτη φάση, έτσι. Στην Ιταλία με Έλληνες, στην Αθήνα με Ιταλιάνους. Φαντάζομαι οι Αθηναίοι εκεί τους έχετε δει. Αλλά η Ιταλία προχωράει ένα βήμα ακόμη. Δεν φταίνε πάντα οι οδηγοί, α, όλα κι όλα. Η Ιταλία τιμωρεί και τους αφηρημένους πεζούς, ο Λούρμου. Ήμαρτον δηλαδή, μιας και είναι και Κυριακή. Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Οι Ιταλοί είναι υποχρεωμένοι πλέον να βάζουν το κινητό στην τσέπη πριν περάσουν μια διάβαση. Αυτό λέει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και βάζει στο στόχαστρο και τους αφηρημένους πεζούς, οι οποίοι έχουν το κινητό στα χέρια, αλλά φοράνε και ακουστικά. Και μιλάμε, μερικοί φοράνε κάτι τεράστια ακουστικά και πραγματικά θυμίζουν ρομποτάνθρωπους. Όποιος διασχίζει λοιπόν το δρόμο κοιτώντας ή χρησιμοποιώντας κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή θα κινδυνεύει με πρόστιμο που θα ξεκινά από 75 ευρώ σε πρώτη φάση. Εάν το επαναλάβεις, τεμπλερώνεις. Επίσης, hands free και ακουστικά επιτρέπονται αρκεί ο πεζός να μπορεί να ακούει τι συμβαίνει γύρω του. Ενώ το μέτρο δεν αφορά όσους χρησιμοποιούν το κινητό περπατώντας. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, δεν γίνεται και μας κόψατε, κύριε, μας κόψατε. Λοιπόν, δεν αφορά όσους χρησιμοποιούν το κινητό περπατώντας απλώς στο πεζοδρόμιο. Εκεί εντάξει, μπορείς να το τσεκάρεις, μπορείς να ακούσεις και τη μουσικούλα σου, μπορείς και τα πάντα σε πρώτη φάση στην χώρα της Μελώνη.

Γεια σου ραγκατσίνα. Ραγκατσίνα τελεσίλα. Grazie molto. Σ' αρέσει το ιταλικό. Επίσης χαιρετίσματα πολλά στους ακροατές μας στα Μπαλκονίσια, Αυλονίσια, Μακρονίσια,

Μερικοί λογικοί άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας ασφαλώς έχουν καταλάβει ότι οι πολιτικοί μας ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν σαν κλαμάρας, νομίζοντας πως αραδιάζοντας υποσχέσεις και αρλούμπες θα κερδίσουν ψήφους. Όταν δεν υπάρχει λαός να κυβερνήσουν, γιατί εκεί οδεύουμε και κυβερνάνε τα βράχια, τότε θα συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει η λιθιότητα, αλλά θα είναι αργά. Προφανώς η πλειοψηφία δεν το βλέπει τώρα, γιατί κοιτάνε πρωτίστως να περνάνε καλά και άνετα αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν έχουν ανεπτυγμένη εθνική συνείδηση, ρε φίλε, δεν έχουν, χωρίς να τους τσουβαλιάζουμε όλους φυσικά, καθώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Καταρχάς, η Ελλάδα πρέπει να περάσει αμυντική βιομηχάνηση, βιομηχανική επανάσταση, την οποία δεν ζήσαμε. Ήρθε η ώρα να τη ζήσουμε. Τώρα, αναγκαστικά όμως. Γιατί οι απέναντι ξεφεύγουν επικίνδυνα και όταν ξεφεύγουν με τέτοιους ρυθμούς, ανοίγει και η όρεξη αυτού του λαού. Αν δεν μάθεις από την ιστορία σου, είσαι υποχρεωμένος να την ξαναζήσεις. Και να ρίξεις και ένα χορό.

I go dance. Θέλω να χορέψω. Δεν είναι παράξενο. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε, η Τουρκία, μην ξεχνάμε πως έχει τον ίδιο πολιτικό ηγέτη χρόνια. Εμείς εδώ ακόμα λειτουργούμε όπως στην εποχή βενιζελικών αντιβενιζελικών. Ο καθένας νομίζει πως γνωρίζει χωρίς να γνωρίζει και θέλει να κυβερνήσει. Το παράδειγμα του Ισραήλ πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε, γιατί τώρα στηριζόμαστε 80% σε ξένες δυνάμεις και θεσμούς και 20% στη στρατιωτική μας δύναμη. Έτσι η διπλωματία δεν κάνεις. Μία εθνική επιτροπή για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα βοηθούσε, αλλά θες και ισχυρό στρατό. Άτομα με βαθιά γνώση και αλλαγή νοοτροπίας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για πες μου λοιπόν, πού μπορείς να τους βρεις αυτούς?

Ο βασιλιάς απέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς. Μιλάμε για τον Χάραλντ, τον πέμπτο, τον παππού της Νορβηγίας, όπως τον αποκαλούσαν. Την Παρασκευή απεβίωσε. Σε γεμάτα χρόνια, 89. Και τώρα έρχεται η σειρά του γιου. Γι' αυτό το βάρος της διαδοχής είναι πολύ μεγάλο.

Να χαιρετήσω Δημήτρη Λιάση από σύνορα Αυστρο-Ουγγαρίας, Νίκελσδορφ. Καλά το είπα, έτσι, Νίκελσδορφ. Πολύ ωραία. Αυτή είναι δρόμη. Τι έγινε όμως, στην Ελβετία έπεσε, χαλάζει, κοτρώνα χαλάζει. Και τους χάλασε λίγο την ησυχία τους. Γεια χαρά στο Λευτέρι, στην Ελένη, στο τζιμπάκι τον Φώτη. Εντάξει, το κατάλαβα τι ήθελες να γράψεις. Τσιμπάκι, μην μασάς. Κυρία Φρόσο, μην τηλεφωνείτε στο Viber. Έχουμε κακή σχέση με τα τηλεφωνήματα του Viber. Οπότε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιόφωνο, μπορείτε στο 513.000. That's it. Τηλέφωνο για το στούντιο. Και έχουν σειρά οι Αλέξανδροι. Σήμερα γιορτάζουν οι Αλέξανδροι. Πήρα το πρωί το γιο μου, του ευχήθηκα, στη συνέχεια πήρα τους φίλους Αλέξανδρος Πειράτος, δεν πήρα τους επόμενους φίλους, αλλά κρατήθηκα για να τους στείλω από εδώ τους χαιρετισμούς. Αλέξανδρος Καραπουλητίδης, ο μεγάλος φωτογράφος, ο Αλέξανδρος ο Βουλγαρίδης και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης κάτι που συμβαίνει είναι κάτι σαν παράδοση. Οι οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί και είναι αγοράκι, το πιο συνηθισμένο όνομα που θα του δώσουν είναι Αλέξανδρος. Προηγείται πάντα. Στο πρώτο δίνεις του ανδρός, στο δεύτερο της σύζυγου, της γυναικός, το τρίτο είναι κληρωτίδα. Και τι πιο γρήγορο, όμορφο, εντυπωσιακό όνομα από το Αλέξανδρος.

από το καινούργιο της άλμπουμ. Άλλο ένα κομμάτι που διαλέξαμε. Σας έκανε εντύπωση που πήγε στην Πάτμο, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου γράφηκε, λένε, η Αποκάλυψη εκεί. Η Μαντόνα είναι ο παδός της Καμπάλα. Και προφανώς κάνει μια έτσι ανάλυση, προσπαθεί να ερευνήσει την κάθε θρησκεία. Τώρα με τη σύνταξη, τι άλλο να κάνει, να ασχοληθεί με κάτι. Αυτό που δεν προσέξατε στη φωτογραφία στην Πάτμο είναι ότι ο παπάς της μίλαγε πολύ άνετα, ας πούμε. Είχε πάρει και μια στάση ζεμπρεμιέ, ήξερε ότι τραβάνε φωτογραφία. Αλλά η Μαντόνα ήταν καλυμμένη. Είχε ένα κάλυμα υφασμάτινο πάνω στο κεφάλι της, ως ήθιστε για τις γυναίκες να μπαίνουν στα άβατα μέρη των ανδρών.

Και φτάσαμε στο σημείο για το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εχθές αυτόφορο ο Μούγκο Πέτρος, έτσι. Να το πάλι ο κλαρινιτζής που έκασε τα δύο δάκτυλά του. Από το πυροτέχνημα. Στο αυτόφορο την έβγαλε. Οδηγούσε μεθυσμένος, 0,63 γάτι. Ε, τι άλλο θες. Καλή διασημότητα μου Κοπέτρο, αλλά βλέπεις σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις που δεν θέλεις να ακουστεί το όνομά σου ή να γραφτεί στα social media, βγαίνει η φορά παρτίδα. Γιατί είσαι ο Μουγκοπέτρος.

0: possess the greatest amount of darkness, that's where you'll find the greatest light.
1: To come alive into the light.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
15: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
14: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
15: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
14: Supermarket Kansas.
15: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Γεια σου ρε Τελέσιλα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Τον Έαντα στο Ναύπλιο. Υπέροχη πόλη. Δεν τη χάνω μια επίσκεψη. Calculated.

0: Λοιπόν, τώρα είναι και οι στιγμές που στην Νορβηγία η βασιλεία φθήνει. Οι πολίτες το έχουν βαρεθεί αυτό το νταλαβέρι, οι βασιλιάδες, πρίγκιπες. Γι' αυτό και ο Χάραλτ, ο νεότερος, αισθάνεται κάπως άβολα. Χώρια του ότι υπάρχει και μία σειρά από σκάνδαλα της συζύγου του, η οποία τελευταία είναι και άρρωστη σοβαρά. Καλείται τώρα να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, αλλά και να οδηγήσει και τη μοναρχία σε μια περίοδο που η δημοτικότητά της έχει αρχίσει να υποχωρεί, είναι αλήθεια, τουλάχιστον στη νέα γενιά. Ρώτα και τους Άγγλους, τους Ολλανδούς. Και μέσα σε όλη αυτή τη βαβούρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η Μέτε Μάριτ, η οποία θα, από εδώ και πέρα πλέον, θα είναι η βασίλισσα της Νορβηγίας. Βαρύς ο τίτλος, αλλά τι να κάνεις, γυναίκα είναι, ανθρώπινη γυναίκα. Μια μελλοντική βασίλισσα που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Τώρα θα μου πεις, οι προερχόμενες από βασιλικούς οίκους είναι καλύτερες από τη Μέτε Μάριτ? Καθόλου. Η σειρά των βασιλέων, πολλών πριγκίπων και πριγκιπισών, έχει γεννηθεί μέσα από αιμομιξίες. Γι' αυτό και αρκετές οικογένειες βασιλικές είχαν παραμορφωμένους πρίγκιπες και πριγκίπισες. Η Μέτε Μάριτ ήταν μακριά από αυτά. Μακριά από αυτά, αλλά ήταν τρελαμένη με τα rave party. Κάνα τσιγαριλίκι. Ήταν νεανικά της χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, μεγάλωσε η γυναίκα, έγινε μητέρα, απέκτησε και δύο παιδιά. Αλλά ο γιος, ο Μάριος Μπορκόιμπι, έφτασε στο σημείο να συλληφθεί δύο φορές και να υποστηρίξει η μαμά το γιο. Αυτό έλειπε, να μην τον υποστηρίξει. Αλλά όλο αυτό το θέμα της υποστήριξης λειτουργήσε αρνητικά εις βάρος της.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.

τον Μάριους Μπόργ Χόιμπι τον απέκτησε το 1997. Ήταν νεαρή ανήπαντρη μητέρα. Εργαζόταν μεταξύ άλλων ως σερβιτόρα για να συντηρεί εκείνη και το παιδί της. Αυτό θα πει μάνα. Ανήπαντρη. Αυτό είναι υπέρ της, όχι κατά. Και τι δουλειά έχει, ας πούμε, ο πρίγκιπας Χάκον να πηγαίνει σε μουσικά φεστιβάλ. Και όμως πήγε. Εκεί τον γνώρισε, τον πρίγκιπα Χάκον. Και το 2000 έβαλαν βέρες. Πώς πιστεύετε αντέδρασε η νορβηγική κοινωνία σε αυτό τον αραβόνα της εποχής, βέβαια, 2000, πριν από 26 χρόνια? Έκπληξη, αντιδράσεις. Την εκνεύρισαν όλα αυτά τα σχόλια στις εφημερίδες, στα social media κτλ. Και αποφάσισε πριν από το γάμο της να μιλήσει δημόσια για το παρελθόν της. Σιγά τώρα, μη σας φοβηθώ, είπε μέσα της. Είπε ότι κινούταν στη rave σκηνή. Ήτανε πρώτη δηλαδή σε ένα περιβάλλον από έντονα πάρτι, χρήσης ναρκωτικών. Και ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά έχουν μείνει πίσω. Τίποτε από αυτά δεν με απασχολεί. Αλλά δεν μπορούσε να τους πείσει τους Νορβηγούς, στριμμένα κεφάλια.

Έτσι είστε λοιπόν, σκέφτηκε, θα σας δείξω εγώ. Όταν παντρευτήκαν το 2001, είμαι το Μάριτ, άλλαξε ρόλο. Αφοσιώθηκε στα βασιλικά της καθήκοντα, έγινε φιλάνθρωπος με κοινωνική δράση και με τον Χάκον απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίγκριτ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγνους. Ο πρώτος γιος είναι εκτός παιχνιδιού.

Πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ κύριε Αρσινόη Δελιγιάννη, την κυρία Θόμη Πατρούδη, τον Γιάννη Δρόσο, καπετάν Κωστίκα Ίσερλη, εδώ είσαι πάλι. Στον ντοκ το πάρκαρες. Γεια σας κυρία Δέσποινα. Και στο Σίδνεϊ τον Αντώνη Παζίνα. Έχουμε και στο Κλίβελαντ το φίλο μας τον Ντένις Μωυσή.

και την κυρία Λένα Σβένιγκσον, Σουηδή, η οποία αποφάσισε να παντρευτεί με Έλληνα και να μείνει στο νησί που της αρέσει πολύ. Καλή διασκέδαση. Have a good trip.

Αυτή η γυναίκα λοιπόν που κάποτε αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία άρχισε να δρεώνει τη θέση της μέσα στην οικογένεια. Αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισαν τα σοβαρότερα με το μεγαλύτερο γιο της που δεν ανήκει στην πριγκιπική μερίδα, τον Μάριους Μπορκόιμπι, που απασχόλησε επανειλημμένα τις αρχές και το 2026 φέτος βρέθηκε και αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για βιασμό. Ξεφύγαμε. Ο γιος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάξης και τελεί εν αναμονή της εκδίκασης έφεσής του. Όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, αλλά αυτή η υπόθεση είχε και άλλες συνέπειες και για τη μητέρα του. Όταν ιδιαίτερα ισχυρίστηκε με διάφορα ψεματάκια να τον προστατεύσει ή να κρύψει πληροφορίες κατά τη διάρκεια των ερευνών, και όλο αυτό λειτουργήσε αντίθετα. Και καπάκι σου έρχονται και τα emails που είχε ανταλλάξει με τον Τζέφρι Επστάιν και έδωσε η σούπα. Και μάλιστα δημοσιοποιήθηκαν και τα αρχεία αυτά

Και για άλλη μια φορά υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον νορβηγικό λαό, δηλώνοντας ότι θεωρούσε εξαιρετικά σημαντικό να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν είχε ερευνήσει προσεκτικότερα το παρελθόν του Τζέφρι Επστάιν.

Ήταν, ας πούμε, η κατάλληλη στιγμή για να καταρρεύσει. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος με τόσα που του συμβαίνουν γύρω του. Έδινε αυτές τις προσωπικές μάχες με τις δημόσιες προσβολές. Προσωπική μάχη. Αλλά ανακοινώθηκε το 2018 ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσχεραίνει σταδιακά την αναπνοή. Και μέχρι την άνοιξη του 26 η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, εμφανιζόταν δημόσια με υποστήριξη οξυγόνου. Και τέλος, η Μέντε Μάριτ έχει πλέον τον τίτλο για τον οποίο πριν από 25 χρόνια πολλοί πίστευαν ότι δεν ήταν κατάλληλη. Είναι βασίλισσα της Νορβηγίας.

Γεια σας κυρία Τέρι. How are you? Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Προφανώς προσπαθούσες, Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, να πιάσεις αυτό το καρέ για να μου στείλεις, ωραιότατο. Εγώ σου έστειλα από την αρχή της εκπομπής ευχές για την ονομαστική σου εορτή σήμερα, αν την γιορτάζεις βέβαια. Δέξου τις ευχές μας.

Ευχαριστώ και την κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Σίμω και στο ρεόκαστρο Γαλήνη Μπαλγονίση, σκιά, καρπουζάκι, τυράκι, σταφυλάκι, είναι καιρός του.

Λοιπόν, και για αυτή την νέα βασίλισσα το διακύβευμα είναι ακόμη πιο προσωπικό. Η ιστορία της υπήρξε από την αρχή αντισυμβατική. Μια νεαρή, ανύπαντρη μητέρα, χωρίς αριστοκρατική καταγωγή, που ερωτεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου και χρειάστηκε χρόνια για να κερδίσει τη θέση της δίπλα του. 25 χρόνια αργότερα, καλείται να κερδίσει και την αποδοχή των Νορβηγών για δεύτερη φορά. Μόνο που αυτή τη φορά το κάνει ως βασίλισσά τους. Σε καλή μεριά, Νορβηγία.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva.

0: γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Η ώρα είναι

Όλα βαίνουν καλώς στην πόλη βέβαια νέκρα. Και σε οχήματα αλλά και σε ανθρώπους. Κάπου εμφανίζονται κάποιοι τουρίστες. Με 31 βαθμούς, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι η ατμόσφαιρα για να κυκλοφορήσεις. Πάντα κάτω από τα μπαλκόνια, από τη σκιά. Οι τουρίστες που έρχονται πρώτοι αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι οι Τούρκοι με δεύτερους τους Εβραίους, Ισραηλινούς. Τρίτη Βαλκάνη, γείτονές μας. Και υπολείπονται οι πιο πάνω. Αυστρο-Ουγγαρία. Βατικανο-Ελβετία. Και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας τον ύμνο των λεπρών.

τον Καρλ Μάρξ, τον γνωρίσαμε και στην Ελλάδα από τα κεφάλαια του, το οποίο και οι ίδιοι οι κομμουνιστές δεν έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι εγκυκλοπαίδια. Ο Μάρξ όμως είχε κόρες και οι κόρες είχαν γαμπρούς. Ένας γαμπρός του Μάρξ, ο Πολ Λαφάργκ, Γαλλοεβραίος, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο η αντιστροφή του Καρλ Μάρξ. Ο Πολ Λαφάργκ έγραψε, παρακαλώ, το Μανιφέστο Τεμπελιάς.

Ο Πόλα Φάργκ ήταν ζυμωμένος με τη γέννηση του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Κινήματος. Υπήρξε κυνηγημένος και εικονοκλάστης, ο οποίος αποκαθήλωσε τη θεμελιώδη ιδέα των εργατικών διεκδικήσεων και του μαρξιστικού οράματος, το δικαίωμα δηλαδή στη δουλειά. Πρόκειται, γράφει, για μια παράξενη τρέλα που διακατέχει τις εργατικές τάξεις των καπιταλιστικών χωρών. Η επανάσταση πρέπει να αρχίσει με τη διεκδίκηση του δικαιώματος στην τεμπελιά. Και το βροντοφώναζε, στην τεμπελιά. Το μεγάλο πρόβλημα της καπιταλιστικής παραγωγής δεν είναι πια να βρουν παραγωγούς και να δεκαπλασιάσουν τις δυνάμεις τους, αλλά να ανακαλύψουν καταναλωτές, να τους ερεθίσουν τις επιθυμίες και να τους επιβάλλουν πλαστές ανάγκες. Όλα αυτά τα προϊόντα μας είναι νοθευμένα για να διευκολύνουν τη διοχέτευση και να συντομεύουν τη διάρκεια χρήσης τους. Μη δουλεύετε! Τεμπελιά! Συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν αυτές οι παραδοξότητες της ζωής μας. Mother.

Μιλάμε για μανιφέστο Τεμπελιάς. Δυνατό, πολύ δυνατό. Κατηγορώντας και τα προϊόντα των εργαζομένων, των παραγωγών. Όλα αυτά τα προϊόντα μας είχε γράψει, είναι νοθευμένα για να διευκολύνουν τη διοχέτευση και να συντομεύουν τη διάρκεια χρήσης τους και να θέλεις καινούριο. Η εποχή μας, έγραφε, θα ονομαστεί η εποχή της νοθείας, όπως οι πρώτες περίοδοι της ανθρωπότητας ονομάστηκαν η εποχή του λίθου, του χαλκού, σύμφωνα με το χαρακτήρα της παραγωγής τους. Η δικιά μας θα ονομαστεί η εποχή της νοθείας. Μιλάμε τώρα για 1900. Όμως το κάθε τι είναι ανίσχυρο, τίποτα. Τίποτα δεν είναι αρκετό ώστε να απορροφηθούν τα βουνά από προϊόντα που στηβάζονται πιο ψηλά από και πιο τεράστια από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Και όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πιο ψηλά από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Και τότε... επειδή υπάρχει πληθώρα εμπορευμάτων, έλλειψη αγοραστών, τα εργοστάσια κλείνουν και η πείνα μαστιγώνει τους εργατικούς πληθυσμούς με τον μυριό λουροβούρδουλά της.

Έτσι είναι, όπως το λέει και ο Άρης. Κίνηση, υπάρχει έτσι ένα μπλοκάρισμα, μποτιλιάρισμα θα λέγαμε. Στις αρχές του περιφερειακού, από την, μπαίνοντας από την Μουδανία. Προφανώς κάποιο χαλασμένο όχημα, το οποίο δυσκολεύει την πορεία.

Το ίδιο παρατηρείται και στο περιφερειακό προς Αθήνα, εκεί κοντά στα κημητήρια Ευόσμου. Μόνιμα εκεί με το κυκλικό, το ρολόι.

Πολλές ευχές στον φίλο μας τον Γιώργο Ιορδανίδη, cab driver, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιώργος Καρακεχαΐδης επίσης. Η Διόνη Καλούδη.

Να χαιρόμαστε τους Αλέξανδρους, κυρία Ελένη, και εσείς, ναι βέβαια. Και ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης στην επανομή έχει τον δικό του Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε Γιαννούδη, πολύχρονος.

Ναι, γράφει τέτοια για τον πεθερό σου και περιμένει να σε κρατήσει. Θα συγχωρήσει, ρε φιλαράκι. Θα συγχωρήσει, θα πάρει την κόρη του και θα φύγει. Τότε, επειδή υπάρχει πληθώρα εμπορευμάτων και έλλειψη αγοραστών, τα εργοστάσια κλείνουν και η πείνα μαστιγώνει τους εργατικούς πληθυσμούς. Και αυτοί οι εξαθλειωμένοι, που μόλις και με τα βίες έχουν τη δύναμη να στέκονται στα πόδια τους, πουλάνε 12 και 14 ώρες δουλειάς, δύο φορές φθηνότερα από όσο όταν είχαν ψωμί στο τραπέζι. Όλα τα χρόνια, σε όλες τις βιομηχανίες, τα φαινόμενα ανεργίας επανέρχονται με την κανονικότητα των εποχών. Τη δολοφονική για τον οργανισμό εντατική δουλειά διαδέχεται η απόλυτη αργία για 2 και 4 μήνες. Και όσο είναι το μεροδούλι, τόσο είναι και το μεροφάι. Και οι φιλάνθρωποι της βιομηχανίας όλο ένα υποφελούνται από τις περιόδους της ανεργίας για να παράγουν σε καλύτερη τιμή. Ρε το Μπολ Λαφάργ. Γράφτηκε εκεί κοντά 1900-1908-1909. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έκανε και πολύ λάθος από τη σημερινή εποχή. Παρόλο που ο πεθερός του έπεσε έξω.

0: Επίτιμος χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ιαπωνία. Γι' αυτό διαλέξαμε Μασαγιώση Τακανάκα. Επανεκτέλεση του Europa. Άξιος κιθαρίστας. Όχι ότι ανησυχεί ο Κάρλος Σαντάνα, δεν υπάρχει τέτοιο. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με τα famous, τα διάσημα γενέθλια. Και έχουμε για σήμερα γενέθλια Kitty Wells, John Phillips, John McNally και ο Aaron Barnett.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Τα Πρόοδος Market, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: famous birthdays.
1: Happy birthday.
2: Το soundtrack της πόλης.
1: So let me get you in your birthday suit. Happy birthday.
3: Happy birthday και για τους φίλους μας που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους σήμερα και ας μην μας το γνωστοποιήσαν. Ξεκινάμε με την Έλεν Μάριελ Ντίσον, η οποία έγινε γνωστή επαγγελματικά ως Kitty Wells και κέρδισε και τον τίτλο «Η Βασίλισσα της Κάντρι Μουσικής». Ήταν Αμερικανίδα λευκή πρωτοποριακή τραγουδίστρια, η οποία έσπασε ένα θηλυκό φράγμα στην κάντρι μουσική με την ηχογράφηση του «It was not the God who made Honky Tonk Angels» το 1952, που την έβαλε στην κορυφή των Αμερικανικών τσάρτ και την μετέτρεψε στην πρώτη γυναίκα κάντρι σούπερ στάρα.

Η μοναδική καλλιτέχνητα που βραβευόταν για τα country τραγούδια της για 14 συνεχόμενα χρόνια. Κατατάσσεται ως η έκτη πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια στην ιστορία της Country Billboard και το 76 εισήχθη στο Country Music Hall of Fame. Το 91 έγινε η τρίτη καλύτερη τραγουδίστρια της country μετά τον Roy Acuff και τον Hank Williams και η 8η γυναίκα που έλαβε το Grammy Lifetime Achievement.

Όλα αυτά τα επιτεύγματά της της χάρισαν και το ψευδώνυμο Queen of Country Music, η βασίλισσα της country μουσικής, η οποία πέθανε 16 Ιουλίου του 2012 στα 93 της χρόνια. Συνέχεια με John Edmund Andrew Phillips. Γεννημένος το 1935, απεβίωσε 18 Μαρτίου του 2001, Αμερικανός επίσης τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και υποστηρικτής στο Φεστιβάλ Monterey Pop του 1967, ένα γεγονός ορόσημο της εποχής της αντικουλτούρας. Είναι γνωστός ως Papa John. Ήταν ο ηγέτης του συγκροτήματος The Mamas and Papas, στην οποία ήταν και ο κύριος τραγουδοποιός και μουσικός διευθυντής. Έκαναν αρκετές επιτυχίες στο Top 10, με το California Dreaming, Monday Monday, I Saw It Again, Greek Alley. Ο John Phillips έγραψε επίσης και το San Francisco το 1967 για τον πρώην φίλο του Scott McKenzie, Journeyman, το οποίο θεωρείται ως έμβλημα της αμερικανικής μουσικής αντικουλτούρας της δεκαετίας του 60. California Dreaming.

Πέρασε τα τελευταία του χρόνια στο Palm Springs με την τέταρτη σύζυγό του Φαρνάζ. 18 Μαρτίου του 2001 πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 65 ετών, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων για ένα νέο άλμπουμ. Το 96, ένα χρυσό αστέρι στο Walk of Stars του Palm Springs ήταν αφιερωμένο στον Phillips. Ως συγκρότημα έχουν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame 12 Ιανουαρίου του 98 και στην Singers Hall of Fame το 2000. California Dreaming.

The next is John McNally. Γεννημένος το 41 στο Λίβερπουλ, Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ένας από τους αρχικούς ιδρυτές των The Searchers το 1957 και συνεχίζει με το ίδιο συγκρότημα για πάνω από 50 χρόνια. Ο McNally επηρεάστηκε από τους τραγουδιστές της Country, αλλά μετά από την εμφάνισή τους στο Star Club του Αμβούργου της Γερμανίας μαζί με τον Fats Domino, η μουσική τους πήρε μια διαφορετική πορεία προς τη Soul και την Rhythm and Blues. Ο McNally ήταν η ψυχή του συγκροτήματος. Και με το συγκρότημα του The Searchers, όπως και οι Beatles, ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του ήχου του Mersey της Βρετανίας. Needles and Pins.

Ο Άρον Μπαρνέτ είναι ο νεότερος της παρέας των γενεθλίων. Γεννήθηκε το 1974 στην Καλιφόρνια και είναι ιδρυτής, τραγουδιστής και κιθαρίστας ενός συγκροτήματος με ένα παράξενο τίτλο, Real Big Fish. Ένα ska-punk συγκρότημα από το Huntington Beach της Καλιφόρνια που κέρδισε την αναγνώριση στα μέσα εκεί μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90 κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος του ska με την κυκλοφορία του άλμπουμ, το οποίο πιστοποιήθηκε χρυσό άλμπουμ, με τον τίτλο Turn the Radio Off. Κλείσε το ραδιόφωνο.

0: Ναι, γίναμε Λος Άντζελες. Άνετα γίναμε Λος Άντζελες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς. Το μεσημέρι είχαμε επί της οδού Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν όταν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής γράφει το φεστιβάλ παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τσακώθηκαν μεταξύ τους κάποια άτομα και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας άντρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Τώρα, οι δύο πυροβολισμοί σημειώθηκαν, λέει, στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν και εκτός του καταστήματος επί της οδού Κασάνδρου. Αστυνομικοί είναι στο σημείο τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έγινε γνωστό αν από τους πυροβολισμούς υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γεγονός. Έχουμε και μια μαρτυρία από βίντεο από το φεστιβάλ. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος.
1: Περνάω την ώρα μου.
2: Τι ώρα ήταν?
1: Πριν μια ώρα.
2: Και τι έγινε ακριβώς?
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω.
2: Τι έγινε δηλαδή?
1: Τίποτα, εγώ βλέπω έναν τύπο από τη μέση και πάνω γυμνό και κρατάει στο χέρι του μια άσπρη μπλούζα και κάτι άλλο ήτανε. Μου λένε αυτά τα παιδιά ότι ήτανε μπουφά.
2: Και?
1: Είχε κάτι και έκρυβε από κάτω. Λέει, τι κρατάει αυτός τώρα από κάτω? Όπως τον είδα και βάτιζε. Γυρνάω, κοιτάω μέχρι, βλέπω. Παραμιλούσε. Τον είδα που ήτανε...
2: Στα χαμένα.
1: Στα χαμένα φτιάχνω.
2: Ναι.
1: Στη λαϊκή γλώσσα λέμε φτιαγμένος.
2: Ναι.
1: Ήταν, πώς να σου πω.
0: Φτιαγμένος.
2: Και είχε όπλο.
1: Φτιαγμένος. Ναι.
2: Είχε όπλο.
1: Δεν το πρόσεξα. Είδα ότι κάτι κρατάει. Το είχε καλυμμένο. Λέω αυτός περίεργο. Κάτι κρύβει από κάτω, λέω.
0: Οπότε αυτό που έκρυβε ήταν ένα περίστροφο. Η αστυνομία είναι εκεί. Fight between junkies. As usual. 4 και 48 λεπτά στην έξυπνη πόλη μας. Για να μην πω Λος Άντζελες. Λος Άντζελες.

Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με Άρη Παπιδάκη, Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Σας πάμε και σας φέρνουμε. Top and ever, never. Ήταν ένα καλό παιδί, δεν έδινε δικαιώματα στη γειτονιά. Τώρα πώς έφτασε σε αυτό το σημείο, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι έχει όπλα. Κρατούσε τα ψώνια, πήγαινε στο σπίτι, βοηθούσε την οικογένεια. Καλό παιδί, τι να σας πω, δεν αυτό, αφού...

το προβληματάκι εκεί στην είσοδο για την περιφερειακή από Μουδανίων έχει λήξει, έχει φύγει το μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι μια χαρά είναι, η κυκλοφορία χαλαρή κυκλοφορία. Γιατί ο Ρίτσες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7 ήταν Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Ντομένικα. Grazie.

Έτσι να σας αποχαιρετήσουμε με ρυθμό. Εξάλλου θα συνεχίσουν τα παιδιά με ρυθμό. Γεια και χαρά σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα χαιρετίσματα. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Και τα Αμέρικα. Αυτή είναι η Two Man Sound από τη δεκαετία των 80's. Τα Αμέρικα, σε λεμπον, σε λεκλάν. Τα λέμε από Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στις 10 η ώρα το βράδυ. Πάλι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γεια και χαρά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Στράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Πότε
1: πέρασε.
0: Πότε πέρασε, πες μου, το καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι. Πότε ήταν που κάναμε πρώτη εκπομπή της επιστροφής, αρχή Ιουνίου, και πότε φτάσαμε, 30 Αυγούστου, πες μου.
1: Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι βασικά. Είναι η τελευταία εκπομπή επιστροφής, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί το ζήσαμε όλο αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Εμένα είναι αγαπημένη μου, το ξέρεις. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, την περιμένουμε πώς και τι όταν να ξεκινήσει το καλοκαίρι.
0: Πότε σας πήγαμε πρώτη φορά Χαλκιδική με τις μεγάλες εξόδους μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο? Πότε αρχίσαν οι καλές οι άδειες μέσα τέλη Ιουλίου, Αύγουστο? Και πότε τώρα γυρνάμε σιγά σιγά ή και γρήγορα γρήγορα? Γιατί
1: νομίζω οι τελευταίοι έρχονται αύριο.
0: Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα σχολεία. Ξεκινάει και η έκθεση πιο νωρίς.
1: Αυτό είναι καλό. Είναι καλό timing αυτό, Βιργινία. Διότι ξεκινάει νωρίτερα η έκθεση. Οπότε η έναρξη των σχολείων πάει την Παρασκευή, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Οπότε δεν θα συμπέσουν.
0: Δεν συμπέφτει, ναι.

0: Για αρκετούς αύριο θα είναι η πρώτη μέρα δουλειάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ψυχολογία περίεργη.
1: Δεν είναι λίγο περίεργη η ψυχολογία, είναι όχι Παναγία μου, πέστε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Λοιπόν, όσοι επιστρέψατε, άλλοι θα επιστρέψετε σήμερα. Ο μεγάλος όγκος των εκδρομέων από αύριο θα είναι στις θέσεις του, κάθε κατρεγάρι στον πάγκο του που αρεσκόμαστε να λέμε. Έτσι λοιπόν από Δευτέρα επιστρέφουμε οι περισσότεροι στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας. Ευχόμαστε να έχετε σε αποσκευές σας καλές αναμνήσεις, ξεκούραση, ωραίες στιγμές, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την περίοδο που έρχεται, γιατί δεν είναι και εύκολη, έτσι, προεκλογική περίοδος, έκθεση, πολιτική, χαμός, μαλώνουμε, ξαναμαλώνουμε, μαλώνουμε πολλές φορές χωρίς λόγο, το έχουμε και αυτό.
1: Η πολιτική εννοείς.
0: Ναι.
1: Έχουμε και καινούργια ξεκινήματα εδώ στο ραδιόφωνο, αλλαγές, μην το ξεχνάμε,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Από αύριο έχουμε καινούργιο πρόγραμμα.
1: Από αύριο έχουμε Άρη Παπιδάκη πρωί-πρωί. Πρωίνε θα περάσει με τον Άρη Παπιδάκη και τα πρωινά θα περνάνε ωραία με τον Άρη Παπιδάκη εδώ και με την βοήθεια της Εύας της Βερνάρδου, της καινούργιας συναδέλφου. Οπότε θα ξυπνάμε και διαφορετικά εδώ στον στάτους.
0: Θα ελπίζω... είμαστε συνηθισμένοι, 35 χρόνια πρωινό είναι, οπότε νομίζω θα πάει με τη βοήθεια πάντα των φίλων ακροατών και ακροατριών που είναι πάντα δίπλα μας. Νομίζω ότι
1: θα πάει καλά.
0: Αμέσως μετά σταθερή αξία, δεν αλλάζει. Πήγαμε να τους φάμε τη θέση, αλλά δεν μπορέσαμε τόσα χρόνια. Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρης Βενιέρης.
1: Δεν μπορώ να του φάω την εκπομπή με τίποτα, δεν με αφήνουν.
0: Δεν γίνεται.
1: 11 με μία θα είναι η εφυπαφή του. Και πάει λέγοντας το πρόγραμμα από εκεί και μετά με τους συντελεστές του στάτους. Η Ελένη εδώ λέει: καλησπέρα, Ελένη. Η ανάπλαση της ΔΕΘ λέει: πότε θα γίνει? Κάτσε, βρε, Ελένη μου, θα γίνει η έκθεση φέτος. Έτσι κι αλλιώς οι εκθέσεις, από ό,τι μας είπαν οι θύνοντες της ΔΕΘ. Θα έχουμε και τον κύριο Τσεντεμεΐδη αργότερα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ, για να μας πει λεπτομέρειες για την ανάπλαση και για τη φετινή διοργάνωση. Γιατί ήδη είδα τα σημαίακια εγώ στην Τζιμισκή, Ιαπωνία, Ελλάδα κτλ. Τα εορταστικά.
0: Επίτιμη χώρα η Ιαπωνία και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία συμμετοχή. Και θα μας τα πει ο κύριος Τσεντεμεΐδης, Ελένη μου, αλλά από ό,τι ήξερα εγώ μέχρι στιγμής, δεν θα χαθεί κάποια έκθεση. Θα γίνεται τμηματικά η ανάπλαση, ούτως ώστε να μην έχουμε θέματα με τη διοργάνωση της διεθνούς εκθέσεως. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, ξεκινήστε να μας στέλνετε ενημερώσεις στο Viber, φωτογραφιούλες, είτε είστε στο μπαλκόνι και πίνετε καφεδάκι νωρίς το απόγευμα, είτε είστε στο σπίτι κάτω από το κλιματιστικό, είτε είσαι ακόμη στην παραλία, στην ξαπλώστρα ή μέσα στο αυτοκίνητο και γυρνάς, αν και λίγοι νομίζω γυρνάτε αυτή την ώρα τώρα, γιατί όλοι θα μπείτε στις κληρώσεις. Σήμερα κληρώνουμε την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη, το εξαιρετικό αυτό δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχνάτε για οτιδήποτε χρειάζεστε στα έπιπλα Μαρμαρίδη, στα φυσικά καταστήματα και στο έπιπλα.gr επίσης.
1: Στείλτε μας και φωτογραφίες αναμνήσεων από τις διακοπές σας, αν έχετε γυρίσει πρόσφατα.
0: Ναι, πολύ ωραία
1: βεβαίως
0: τα λέει ο Άρης. Να δούμε που πήγαμε όλοι φέτος και πώς θα περάσαμε.
1: Στείλτε μας και καμιά πανσέλινο.
0: Α, και φεγγαράκι, ωραία, ωραία.
1: Βεβαίως. Είχαμε πανσέλινο.
0: Και φυσικά στα τηλέφωνα 2310-513000, 2311-82-1050 για να μοιραστούμε το καλοκαίρι που πέρασε.

0: Και φυσικά να πούμε ότι τελειώνει το καλοκαίρι με όλα τα ωραία του, αλλά τελειώνει και με τις φωτιές του, γιατί το φετινό καλοκαίρι είχε πάλι τις δυσκολίες
1: Είχαμε τις δυσκολίες μας, να έχεις δίκιο, Βιργινία, πολλές φωτιές.
0: Πολλές
1: συλλήψεις. Ναι. Είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις φέτος.
0: Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και όχι μόνο συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια, είχαμε και συλλήψεις
0: από πρόθεση.
1: Από πρόθεση.
0: Και περίεργες δηλαδή υποθέσεις. Ο τύπος εδώ στη Σύνδο που είχε βάλει 5-6 φωτιές στη σειρά και έλεγε
1: για να σπάω τη ρουτίνα, λέει, από τη δουλειά.
0: Τα έχω πάρει, λέει, με τη δουλειά και θέλω κάπου να ξεσπάσω.
1: Είμαστε λίγο ο κόσμος. Κάποιους τους βλέπω εγώ και στον δρόμο. Δηλαδή δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους. Τους κοιτάς και στραβώνουν κατευθείαν. Έτοιμοι για καυγά είμαστε. Έχουμε περίεργα πράγματα. Σήμερα είχαμε πυροβολισμούς.
0: Να πούμε για τις φωτιές ότι είχαμε μια φωτιά σήμερα. Το μεσημέρι ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, εδώ στη Χαλκιδική. Γύρω στη 1.30 το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήταν όμως άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Και κανένα δύο ώρες μετά είχαμε λήξει συναγερμού, ευτυχώς.
1: Να πούμε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η πυροσβεστική είχε άμεση επέμβαση. Εκεί που είχαμε ζητήματα ήταν όταν δεν βοηθούσαν οι άνεμοι. Που εκεί των πραγμάτων τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι πυροσβέστες δώσανε πολύ μεγάλο αγώνα φέτος. Και φέτος μάλλον. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι ξέρεις τι λένε. Να έλα μωρί τα βλαδόρια που παίζουν τάβλη και κάνουν και δείχνουν. Για πάντε να σβήσετε φωτιά να δείτε ωραία που είναι.
0: Εγώ θα πω μακάρι να μην είχαμε περιστατικά και σπέσανε συνέχεια τάβλη.
1: Εννοείται. Είναι από τα επαγγέλματα που λέμε να μην έχετε δουλειά.

0: Όπως είπε και η Βιργινία, προς το παρόν δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους όσον αφορά την επιστροφή σας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε όσοι θέλετε να ξεκινήσετε. Αν και νομίζω ότι για όσοι είναι η τελευταία μέρα, αυτό το η τελευταία βουτιά, αντε μία ακόμα βουτιά, υπερτερεί τη ανάγκη να γυρίσετε. Οπότε δεν έχουμε κανένα ζήτημα ούτε στην Μουδανιών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στην Παθέ η Βιργινία εντόπισε μια καθυστέρηση που έχουμε στα Μάλγαρεν του δεκαλέπτου περίπου προς Θεσσαλονίκη, την οποία την έχουμε όλη τη βδομάδα βέβαια, αλλά σήμερα ναι, είναι λίγο πιο έντονη. Κανένα πρόβλημα και αποστριμονικό μέχρι στιγμής. Θα δούμε και αργότερα πιο αναλυτικά τι γίνεται και μέσα στους οικισμούς, Ολυμπιάδα, Σταυρό κτλ. Κτλ. Αλλά προς το παρόν, όσοι θέλετε να ξεκινήσετε, ξεκινήστε, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ξέρεις που γίνεται χαμός στα Τελωνία, στα σύνορα.
0: Ναι.
1: Και στους Ευζώνους και στη Δοϊράνη βλέπω αυτή τη στιγμή κακό χαμό. Αλλά είναι το θέμα που έχουμε με τους νέους ελέγχους και τα λοιπά από Βουλγαρία εκεί και γίνεται...
0: Και επειδή αποχωρούν και οι Βαλκάνοι, δεν τελειώνουν μόνο οι δικές μας άδειες, τελειώνουν και των Βαλκάνιων, στη Γευγελή γίνεται μακελιό. Δηλαδή στο ρεύμα εξόδου που από τη χώρα η ουρά είναι τεράστια. Όπως και να έχει, ακούτε Στάτους 107 και 7. Μαζί θα γυρίσουμε, μαζί θα επιστρέψουμε, μαζί θα περάσει και αυτό το απόγευμα Κυριακής.
1: Και μαζί με το μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, η οποία παράγει τα προϊόντα της και τα βάζουμε στο τραπέζι μας με μεγάλη χαρά για πάνω από 70 χρόνια σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στο λιμνότοπο Πολυκάστρο στο Κιλκής, μια πολύ μεγάλη οικογένεια προϊόντων από την εταιρεία Κολλιός, όπως για παράδειγμα ένα τυρί που νομίζω έχει γίνει εμβληματικό, το παραδοσιακό Κολλιός που συνοδεύει από το στάκι και το σάντουιτς του παιδιού όταν πάει στο σχολείο μέχρι και τους μεζέδες που ετοιμάζουμε για το ούζο ή την πύρα.

0: Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα?
1: Τι θα κάνουμε?
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί όλο το καλοκαίρι βλέπαμε τι γινόταν. Από Χαλκιδική, Λευκάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύρο, χαμός. Παντού, σε όλη την Ελλάδα πήγαμε ως εκπομπή. Αλλά τώρα στρέφονται τα φώτα στη Θεσσαλονίκη και λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως και γιατί το φθινόπωρο είναι πανέμορφο στη Θεσσαλονίκη με την επιστροφή όλων μας. Οπότε θα δούμε τι κάνει η Θεσσαλονίκη στο συνεδριακό τουρισμό. Επειδή έρχεται και η ΔΕΘ, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τρυπάκι ότι φεύγουμε από το καλοκαίρι, τέλος πάντων, και επιστρέφουμε στη βάση μας όλοι. Μπράβο, δεν μου βγαίνει. Ο συνεδριακός τουρισμός, λοιπόν, είναι τρομερό κεφάλαιο για την πόλη. Και δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει και αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Εγώ το ξέρω γιατί το είχαμε ως παράμετρο και σε ένα εξαιρετικό επεισόδιο στην ΕΡΤ3 που κάναμε για τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Και θα μας τα πει καλύτερα ο Μάκης ο Μοναστηρίδης, είναι ο πρόεδρος του Θεσσαλονίκη Convention Bureau, για να δούμε. Τι κάναμε, κύριε Μοναστηρίδη, τα τελευταία χρόνια και μας πάει τόσο καλά ο συνεδριακός τουρισμός? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να κάνουμε μια ομαλή επαναφορά σε συνθήκες εκθεσιακές, παύλα συνεδριακές. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, άλματα στο συνεδριακό τουρισμό και στην βιομηχανία των εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να αποτυπώνεται και στα νούμερα και στον κόσμο που βλέπουμε να επισκέπτεται την πόλη.
0: Τι συνετέλεσε σε αυτή την επιτυχία? Γιατί, να σας το πω εγώ τώρα ως ένας απλός πολίτης, έτσι, δεν είδα τίποτα τεράστια συνεδριακά κέντρα να γίνονται, ας πούμε, και να λέμε «Α, ήρθε αυτό, κόσμος λόγω αυτών». Τι άλλαξε, τι κάναμε?
2: Είναι καλή η παρατήρηση που κάνατε, αλλά θα δείτε ότι δεν έχετε δίκιο, γιατί δεν χρειάζονται τα μεγάλα συνεδριακά κέντρα όπως τα εννοούμε ή τα βλέπουμε στο εξωτερικό. Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και μέσω του Θεσσαλονίκη που μέχρι να πληρώθηκε είναι μια καινούργια στρατηγική προβολής και εξωστρέφειας της πόλης, με ενέργειες και με παρουσιάσεις εκεί που έπρεπε. Έκανε στοχευμένες τοποθετήσεις και παρουσιάσεις, με αποτέλεσμα να δούμε ότι η Θεσσαλονίκη παρουσίασε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν δεύτερες πόλεις. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με πόλεις όπως είναι η Αθήνα, το Λονδίνο, η Λισαβόνα, η Ρώμη, που είναι πρώτες πόλεις και έχουν άλλη δυναμική. Η Θεσσαλονίκη όμως τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει συνέδρια. Είναι μια πόλη, αυτό που λέμε λίγο ότι είναι value for money, είναι οικονομική, έχει πολλές εναλλακτικές, έχει γαστρονομία, έχει τουρισμό, έχει ασφάλεια, έχει τη μια παραλία που είναι ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει τόσα πράγματα που αναδείξαμε, έχει ένα καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Μετρό.
2: Έχει συνεργειακούς κόρους, μετρό πια βέβαια.
0: Που μετράει και αυτό, φαντάζομαι, ναι.
2: Ναι, πάρα πολύ. Άρα όλα αυτά στη σωστή τους σύνθεση έχουν φέρει τα αποτελέσματα. Ενεργοποιήθηκε ακόμα πιο δυναμικά η πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχαμε τις
0: τιμές. Ναι, γιατί αυτή είναι τεράστια πηγή συνεδρίων, έτσι.
2: Είναι η νούμερο ένα προτίμηση σε συνεδριακούς χώρους, και αυτό τώρα έρχεται λίγο για να εξηγήσουμε γιατί δεν έχουμε τέτοια ανάγκη. Η πλειοψηφία των συνεδρίων γίνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά σε ένα ποσοστό γίνεται σε venues ή σε ξενοδοχεία. Άρα με τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια στο κέντρο της πόλης και με το ΔΠΑΕ που είναι λίγο έξω και με τα ιδιωτικά υπάρχει δυνατότητα. Στην ουσία, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη αποκάλυψε όλες τις δυναμικές της και όλες τις δυνατότητες, με αποτέλεσμα τώρα, για να σας πω ότι με τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει σαν TCB...
0: Ναι, θέλω να το πούμε αυτό, ναι. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή οικονομικά του συνεδριακού τουρισμού, για να το καταλάβουμε.
2: Το 2025 είναι στα 170 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Είναι μεγάλο νούμερο. Και γιατί δεν φαίνεται με την έννοια ότι περιλαμβάνει, εκτός από το... σε εισαγωγικά σκληρό πυρήνα, δηλαδή ξενοδοχεία, catering κτλ. Περιλαμβάνει ένα σωρό άλλο κλάδο. Παραπάνω από 7 επαγγελματικοί κλάδοι συνδέονται με αυτή τη μηχανία των συνεδρίων και των συναντήσεων. Από τις αφορικές εταιρείες, ταξί, ξεναγή, όλοι εμπλέκονται στα δώρα, στα αναμνηστικά.
0: Διοργάνωση εκδηλώσεων.
2: Όλοι αυτοί. Σε ό,τι 170 εκατομμύρια μείνανε στην πόλη που έχει μια αύξηση από 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οπότε σας λέω ότι η Θεσσαλονίκη έχει βρει τον δυνατισμό της, υπάρχει συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με το Δήμο, με την περιφέρεια και όλοι μαζί έχουμε ένα πλάνο και βγαίνουμε προς τα μπροστά και αναδεικνύουμε αυτά τα πλεονεκτήματα της πόλης, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα συνεταιριών που έχουν βαρεθεί εντός εισαγωγικών έτσι αυτό, να πηγαίνουν στους ίδιους και ίδιους προορισμούς. Άρα ψάχνουμε πάντα να βρούμε κάτι εναλλακτικό.
0: Οπότε θα βοηθήσει, φανταζόμαστε, και η ΔΕΘ με τη νέα της μορφή, με την ανάπλαση, έτσι. Θα δώσει νέα δυναμική.
2: Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, ανυπομονούμε πώς και πώς να αρχίσουμε να την αναδεικνύουμε και αυτή σαν προορισμό, δηλαδή πια έχει δρομολογηθεί. Πιστεύουμε ότι σε 2-3 χρόνια θα αρχίσουν να δέχονται και τις πρώτες κρατήσεις για συνέδρια. Αυτό πραγματικά θα απογειώσει ακόμα περαιτέρω τη δυναμική της πόλης. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας ιδανικός προορισμός, και αυτό το δείχνουν τα νούμερα, για συνέδρια περίπου μέχρι στα 1000 άτομα. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα και είναι πολύ πιο ισχυρό το οικονομικό αποτύπωμα από τέτοια συνέδρια.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί και τα πολύ μεγάλα συνέδρια που καμιά φορά εντυπωσιάζουν, είναι πολύ πιο δύσκολα στα logistics, στη διαχείριση, σε ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Mm-hmm. Οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι μαθαίνουν γιατί η Θεσσαλονίκη έχει εδρωθεί πλέον στην πρώτη 30 την ευρωπαϊκή και στην πρώτη 60 παγκοσμίως.
0: Ωραία. Ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και το Θεσσαλονίκη Convention Bureau, του οποίου είστε επικεφαλής, κύριε Μοναστηρίδη. Ξέρω ότι δεν το λέτε εσείς, είστε ένας σεμνός άνθρωπος, τα λέμε εμείς αυτά. Γιατί επιτέλους γίνεται όμως και συγκροτημένα δουλειά, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι μια ομαδική δουλειά και πρέπει να σας πω ότι το γραφείο του TCB φαίνεται αυτό, γιατί είμαστε πια πάνω από 80 μέλη. Πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε 14. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 80 μέλη, άρα και φαίνεται και υποστηρίζεται η δουλειά που κάνουμε, που είναι για όλη την πόλη.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή σεζόν, γιατί τώρα ξεκινάει η σεζόν και για τις εκθέσεις και για τα συνέδρια, σεζόν, για όλα.
2: Και ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας βοήθεια, έτσι και το ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Διεθνείς 170 εκατομμύρια ευρώ για την πόλη το 2025.
1: Πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήμασταν λίγα χρόνια πριν. Έτσι, ήμασταν σχεδόν ανύπαρκτοι στον μεγάλο συνεδριακό χάρτη. Εννοώ, όχι ότι δεν γινόταν πράγματα στη Θεσσαλονίκη από συνέδρια κτλ. Αλλά στο μεγάλο χάρτη, στα μεγάλα ποσά κτλ. Δεν ήμασταν σχεδόν πουθενά. Και... έγινε τεράστια δουλειά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έσοδο και για το στενό πυρήνα, όπως είπε ο Μάκης, ο Μοναστηρίδης, ξενοδοχεία, εστίαση κτλ. Αλλά και για άλλα επαγγέλματα.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μπορούν και συνυπάρχουν και συνεννοούνται τόσοι πολλοί φορείς με τη... μαζί.
0: Είδες.
1: Ναι, άμα θέλουμε, μπορούμε.
0: Ναι. Αλλά υπάρχει ένας επιτελικός φορέας, έτσι,
1: καλά,
0: το Θεσσαλονίκη Convention Bureau, που τα συντονίζει όλα αυτά. Μπράβο, θέλω να πω. Και είναι μεγάλη σεζόν για τα συνέδρια. Αφήνει χρήμα στην πόλη.
1: Και θα πάμε και καλύτερα.
0: Και αυτά είναι ωραία πράγματα, ναι. Και με χαρά περιμένουμε και την έκθεση. 5 του μηνού ξεκινάμε, παιδιά. Νωρίς, μην ξεχνιέστε, γιατί θα είναι και ο Στάτους στη ΔΕΘ όπως κάθε χρόνο και θα σας περιμένουμε.
1: Κλασικά. Κλασικά θα είμαστε εκεί, θα σας περιμένουμε να γνωριστούμε, να τα πούμε, να δούμε μαζί και το τι θα περάσει, γιατί θα περάσει πάρα πολλοί κόσμος από το στούντιο του Στάτους, έτσι, όπως κάθε χρόνο, πολιτική από όλους τους χώρους.
0: Καλά, έχουμε κανονίσει το Σάββατο, θα γίνει πανικός.
2: Από την κάθε σκέψη κανέναν άλλον δεν έχω βρει ακόμα να μου αλλάζει.
0: Λοιπόν, με ένα ωραίο σμούθι ζαλτέρα θα σας πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής.
1: Ακόμα ζέστη έχει,
0: γιατί έχει ψηλές θερμοκρασίες. Το τέλος το καλοκαίρι μας έκανε έτσι, μας ζέστανε πολύ. Οπότε σμούθι ζαλτέρα για να ξεδιψάσεις, αλλά και για να έχεις όλη την απόλαυση και τη διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προστίκες, χωρίς συντηρητικά. Και εγώ τώρα θα σου προτείνω ένα Red Passion με φράουλα, βατόμουρο και μάγκο για να σου ανοίξω την όρεξη να πας αύριο στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις ένα σμούθι ζαλτέρα.
1: Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Να πούμε καλησπέρες.
1: Να πούμε καλησπέρες, γιατί πολλές.
0: Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Περικλή, καλησπέρα στην Τέρη, καλησπέρα στη Σόνια, καλησπέρα στην Άννη, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Τούλα, η οποία μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία γυναικοπαρέα. Βλέπω, Ζάκη, βλέπω να περνάτε καλά, κορίτσια. Καλησπέρα στην Ελένη, τελευταία σεζόν λέει, αλλά τελευταία εκπομπή λέει τη σεζόν, αλλά υψηλές θερμοκρασίες από την εξωτική Νεάπολη, 31 βαθμούς, αίσθηση 33, μέσα στο σπίτι λέει 30,6. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στο Γιάννη, Σταυρό λέει, Πλατάνια και πίσω, ακόμα τίποτα λέει, λίγος κόσμος σχετικά, στις παραλίες ακόμα είναι εκεί λέει, με κύμα αλλά πολύ κάψα.
1: Μιας και μιλάμε για τον Σταυρό, να πούμε ότι όντως εκεί δεν έχουμε ακόμα ζήτημα. Είναι μια χαρά τα πράγματα εντός του οικισμού. Ένα θεματάκι μικρό, μικρή καθυστέρηση έχουμε στα διόδια πάνω από την Ασπροβάλτα και η υπόλοιπη Εγνατία δεν έχει κανένα θέμα μέχρι τώρα. Έχουμε ένα ζητηματάκι, αρχίζει λίγο και φορτώνει εκεί κάτι φόρα προς Ρίσιο και μέχρι περίπου την γέφυρα της Θέρμης, αλλά χωρίς προβλήματα, είναι μόνο μια μικρή καθυστέρηση. Και πίσω δεν έχουμε κάποιο ζήτημα επί της Μουδανιών, εκτός από το γνωστό σημείο, Σοζόπολη, εκεί Βεριά, όπου βγαίνουν αυτοκίνητα και δημιουργείται μια μικρή καθυστέρηση και εκεί, αλλά χωρίς σταματήματα. Παραμένει καθαρή και η Παθέ, εκτός από, από τα Μάλγαρα, τα οποία η καθυστέρηση είναι του 5 λεπτού, 7 λεπτού περίπου. Να σας πούμε ότι ζήτημα έχουμε μόνο στη Νικήτη, που αυτή την ώρα έχουμε αρκετό πρόβλημα. Και ξεκίνησε να ζορίζει και ο ερχομός σας από το Μαρμαρά, δηλαδή δεν μπαίνετε άνετα στο δρόμο για Νικήτη, στη διασταύρωση εκεί πέρα, έχουμε ζήτημα και μέχρι μέσα στη Νικήτη πάμε λίγο σημειωτών, κλασικά, μετά ανοίγει όμως, το μοναδικό μας πρόβλημα είναι αυτό.

0: Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η Αμουλιανή.
1: Είναι κλειστά
0: όλα. Όλα εδώ και από τον Ιούνιο η Αμουλιανή έχει πάντα κάθε χρόνο πάρα πολύ κίνηση. Γνωστή μου ήθελε να πάει για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και για τις τρεις μέρες, Βιργινία και φίλοι ακροατές, βρήκε μόνο σε τρία διαφορετικά καταλήματα. Δεν βρήκε σε ένα. Και από ακυρώσεις. Γίνεται, λέει, χαμός, έχει βουλιάξει η Αμουλιανή. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Βέβαια, οι υποδομές εκεί είναι λίγο πίσω. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, τα γνωστά, ναι. Επίσης, πολλοί κόσμος Ιόνιο φέτος. Μου έλεγε πολύ δικός μου άνθρωπος ότι ακόμα και για αρχές Σεπτεμβρίου δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν κατάλημα. Ναι. Ναι. Για Λευκάδα.
0: Εσωτερικός τουρισμός ή...
1: Εσωτερικός τουρισμός, έτσι. Αλλά δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν για πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου. Δηλαδή είχε ακόμα πολύ κόσμο η Λευκάδα. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει, ναι, ο Αλέξανδρος, γιορτάζει η Αλεξάνδρα.
0: Χρόνια σας πολλά,
1: Αλέκος. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, τον μικρό γιο του Δημήτρη Βενιέρη και της Μαρίας. Να είναι γερό,
0: είναι
1: το αγόρι σας. Χρόνια πολλά σε τους δικούς σας, Αλέξανδρους, Αλεξάνδρες, όσοι έχετε και γιορτάζουν, να τους χαίρεστε. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα Αλέξανδρο, έτσι, δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχουμε Αλέξανδρο εμείς.

0: Βεβαίως, εμέσως έχουμε, έτσι. Με Βιργινία έχουμε έναν Αλέξανδρο, είναι ο σύζυγος Παφίτου.
1: Ναι, να το χαίρονται τα κορίτσια του. Και έχει και πολλά κορίτσια.
0: Έχει πολλά κορίτσια, είναι και παοξής. Οπότε το συμπαθούμε λίγο παραπάνω, εγώ τουλάχιστον. Να το χαίρεσαι, Έφη, να το χαίρεστε.

0: με τη θερμοκρασία ψηλά ακόμα. Οι επόμενες μέρες θα είναι ζεστές. 35 βαθμούς δίνει η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Περιμένουμε και κάποιες βροχούλες από την Πέμπτη βέβαια. Καταιγίδες για την ακρίβεια.
1: Ο καιρός ήταν λίγο και χθες το πρωί είχε μια συννεφιά μέχρι μια ώρα.
0: Το βράδυ πάλι είχε γύρω-γύρω από την πόλη αστραπές. Γιατί έδινε πρόβλεψη για πιθανότητα καταιγίδες, αλλά μας πέρασε πάλι ξόφαλτσα.
1: Πάντως έχουν πέσει οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, δεν είμαστε 38-39, όχι, ναι, όχι.
1: Δεν είμαστε 40 όπως είμαστε την περασμένη εβδομάδα. Για παράδειγμα, για σήμερα μέχρι και τις 5 και 10 οι θερμοκρασίες οι υψηλότερες που μετρήθηκαν στη χώρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήταν, άκου λίγο, στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα.
1: Τρίστενο Ιωαννίνων, 37,8.
0: Αυτό κι αν είναι
1: ούτε είδηση. Καν, έτσι, ναι. Ελαφωνής Ιχανίων 37,7, Φελή Γρεβενών επίσης 37,7.
0: Για ένα, ναι, και Γρεβενά δηλαδή.
1: Τώρα, συγγνώμη, Τύρα Ιωαννίνων 37,4, 37,3 στα Γρεβενά η πόλη, 37,1 βαθμοί Αγία Κυριακή Ιωαννίνων, στο φράγμα του Μόρνου 37 βαθμοί και στο επισκοπικό Ιωαννίνων 36 βαθμοί, 36,9.
0: Πολύ Γιάννενα και πολύ Γερβενά.
1: Ναι.
0: Παράδοξο.
1: Πολύ. Μάλλον είναι έτσι δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Βέβαια ενισχύθηκαν και οι βοριάδες, να πούμε, στο Αιγαίο, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσον αφορά τουλάχιστον για την εκδήλωση πυρκαγιάς, έβλεπα σήμερα, εχθές μάλλον, ότι στο κόκκινο ήταν η Κρήτη, η Ρόδος. Γενικά το Αιγαίο ήταν, το Αδωδεκάνησα ήταν σε κατάσταση ή πολύ υψηλού κινδύνου ή υψηλού κινδύνου. Εμείς ήμασταν σε καλό επίπεδο.
1: Να πούμε ότι έχουμε τώρα σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας και έχουμε μάλιστα εκεί 6 αεροσκάφη που επιχειρούν, γιατί είναι δασική περιοχή, και έχουμε και μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στον οροπό στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρά και τα δύο συμβάντα. Στο Μαρκόπουλο όμως έχουμε και 112 για ετοιμότητα και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είπαμε και νωρίτερα, ένα δύσκολο καλοκαίρι για άλλη μια φορά και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα. Φέτος υπέφερε όλη η Ευρώπη από τις πυρκαγιές.
0: Η Γαλλία, η Ισπανία, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.

Λοιπόν, το μεσημέρι, όπως είπες και εσύ νωρίτερα στην εκπομπή, είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην οδό Κασάνδρου. Είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα σε, με καραμπίνα, έτσι, μέσα σε κατάστημα ψηλικών, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, μπούκαρε στο μαγαζί μέσα και άρχισε και πυροβόλησε 2 φορές μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε και έξω από το κατάστημα.

0: Λοιπόν, φάνηκαν τα πρώτα σημάδια κίνηση στη Μουδανιών.
1: Έχουμε, ναι.
0: Όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά έχουμε έτσι μια ροή από ό,τι φαίνεται και οι πρώτες χαμηλές ταχύτητες εκεί στο ύψος του Ρησίου.
1: Στην κατηφόρα του Ρησίου.
0: Ναι, και ποια καλύτερη ώρα από αυτή για μια συμβουλή για την σωστή οδήγηση τώρα που είσαι στο δρόμο από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Πριν από μια μετακίνηση με το αυτοκίνητο, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο ταξίδι, κοιμηθείτε καλά ώστε να είστε ξεκούραστοι. Ταξιδεύετε με συντροφιά, σχεδιάζετε διαλύματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποφεύγετε φάρμακα που μπορεί να σας επηρεάσουν και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υποψιάζεστε ότι πάσχετε από κάποια διαταραχή του ύπνου. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, όχι μόνο γιατί έχουν 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ ωραίο χώρο, οδός Μικράς Ασίας 40 Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά γιατί μπορείτε να βρείτε τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Ενδεικτικά θα σας πω, αυτοκίνητο, ασφάλιση για το εξάμηνο από 60 ευρώ, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Πανεύκολα τους βρίσκεται τους ανθρώπους της Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος, 2130 278 279.
1: Και χθες λέγαμε για ασφάλειες και επικαλέστηκα εγώ της Ασφάλειας Μαργαριτόπουλου, γιατί ο μπάρος μου είχε ένα ζήτημα και τον προέτρεψα. Μου λέει, το έχω ακούσει από εσάς, λέει, και θα πάω. Λέω, δεν είναι μόνο να πας και να κάνεις μια ασφάλεια, είναι και το μετά, γιατί το σημαντικό είναι το μετά,
0: φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά.

0: Θυμάσαι μια παλιά διαφημίση που έλεγε «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ισάν Νικιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, γιατί η έκτη γενιά του Nissan Micra είναι εδώ και είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, με πολύ ωραίο εσωτερικό, πολύ ωραίους εσωτερικούς χώρους υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον υπερσύγχρονο, με διπλές οθόνες 10,1 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, το νέο Micra φέρνει τη τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το λοιπόν από κοντά στην Nissan Νικιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Αγγίζουμε τις 6, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε για να ξεκινήσουμε και τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, τι είπαμε.
0: Σήμερα κληρώνουμε, θα πάρουμε και άλλες συμμετοχές στην υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και σήμερα κληρώνουμε και ένα σετάκι φανταστικό, πολύ ωραίο για τα αγόρια, για να είναι μοσχομυριστά, να είναι περιποιημένα. R&Men's Grooming, υπέροχη σειρά περιποίησης μαλλιών από την εταιρεία Farcom.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημί σκληρό τυρί 350 γραμμάρια,

0: μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
13: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
14: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός.
15: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
16: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
15: Και μετά?
16: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
17: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
1: Αντώνης Ρέμος.
2: 12.
1: Έρχεται.
2: Πάρε τι έχει να γίνει.
1: 12 Σεπτεμβρίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε, και είναι πάρα πολλοί πιστοί, χιλιάδες θα είναι, στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης, ελεύθερη είσοδος φυσικά, για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Έτσι, επαιτειακή συναυλία με χορηγό τη ΔΕΗ. Φαντάζομαι όποιος πάει θα είναι μια νύχτα αξέχαστη.
2: Περιμένω, λέει, μέχρι και 200.000 κόσμο. Πάω, τι έχει να γίνει. Θα έχει και πολλούς guest star. Ένας εξ αυτών θα είναι και ο Ροναλντίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Θα πάρει και το μικρόφωνο.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι γνωστή από τα πάρτι. Γνωστός φαν,
1: ναι,
2: ο Ροναλντίνιο. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το σίγουρο θα έχει μεγάλη επιτυχία. Αντώνης Ρέμος είναι. Χρόνια είναι στο τραγούδι. Τρομερές, φοβερές επιτυχίες. Από εδώ ξεκίνησε. Την πόλη μας. Θυμάμαι το πρώτο του CD. Μας το έχει φέρει με το χέρι.
1: Τι λες.
2: Ναι, ναι. Χέρι-χέρι το πρώτο CD είχε έρθει.
1: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια κίνηση τώρα, να δούμε γιατί γίνεται στους... Ωραία, ήδη μ' αρέσει. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και αμέσως μετά ετοιμαστείτε για το πρώτο κουιζάκι της εκπομπής. Για να αρχίσουμε λίγο να ζεσθενόμαστε, έτσι.

0: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Και πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε από την Μουδανιώνο που άρχισε να έχει κινησούλα. Από τη Νέα Ηράκλεια μέχρι περίπου και το Σχολάρι έχουμε αρκετή κίνηση. Χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες, χωρίς προβλήματα όμως. Πρόβλημα δημιουργείται στην κορυφή της Καρδίας και στην Κατηφόρα μέχρι και το Ορίσιο. Εκεί έχουμε σταματήματα, πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα. Και πάει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης. Οπότε αρχίστε να γυρνάτε, όπως φαίνεται, από Χαλκιδική τουλάχιστον. Φύγαμε για Παθέ, Πιερία. Το μοναδικό ζήτημα με καθυστέρηση είναι στα Μάλγαρα. Και εκεί άρχισε λίγο να μεγαλώνει το θέμα, αλλά χωρίς φοβερά προβλήματα. Άρχισε να σφίγγει η κίνηση Βυργινίας στο Σταυρό. Άρχισε να σφίγγει στο Σταυρό η κίνηση. Λογικά θα πέσει αργά δουλειά, όπως λέμε. Περιμένουμε κόσμο σήμερα να επιστρέψει. Οπότε στο Σταυρό, ειδικά μετά τις μιλιές, είστε σταματημένοι μέχρι και μέσα στον Σταυρό. Δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει φύγει από τις μιλιές όπως άλλα Σαββατοκύριακα. Στην Παθέ, στην Εγνατία, συγγνώμη, κατά τα άλλα, μικρή καθυστέρηση στην Αθροβάλτα και μικρή καθυστέρηση στην ανάληψη επίσης προς Θεσσαλονίκη. Πάμε και στην Νικήτη, όπου εκεί είχαμε από νωρίς ζήτημα. Αυτή την ώρα μεγάλωσε. Μεγάλωσε το ζήτημα στην Νικήτη. Είτε έρχεστε από Μαρμαρά, είτε έρχεστε από Λαγονίση Βουρβουρού, έχουμε θέμα εκεί στη διασταύρωση και μέχρι μέσα στην Νικήτη. Θέμα έχουμε και στον όρμο Παναγιάς. Επίσης τα αυτοκίνητα εκεί πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή περνώντας το Λαγονίση μέχρι και τον όρμο Παναγιάς, οι καθυστερήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Έχετε το νου σας όσοι επιστρέφετε.
5: Λοιπόν, αν επιστρέφετε τώρα από τις κοντινές παραλίες ή από άλλους κοντινούς προορισμούς και σκέφτεστε ή συζητάτε με το έτερο νήμιση γίνεται ανακαίνιση στο σπίτι που όλα να βάλετε, να ξέρετε ότι ό,τι και αν γκρεμίσετε, τα μπάζα δεν πάνε στα σκουπίδια και δεν τα ρίχνουμε όπου να είναι, στην κοντινή ρεματιά ή στην γωνία παρακάτω. Η Anakem είναι στο πλευρό σας με ένα τεράστιο δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Ανακυκλώστε σωστά τηλεφωνώντας το 2314 405 300. Είναι πάρα πολύ εύκολο τηλέφωνο και ακόμα πιο εύκολα μπείτε στο anakem.gr για να μάθετε ό,τι χρειάζεται.

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το πρώτο quiz? Εύκολο, διότι περνάει από τη Βιργινία στα χέρια. Όταν θα έρθει η Δημήτρη Σοβενιέρη, καταλαβαίνετε, τα πράγματα λίγο θα δυσκολέψουν. Να βάλουμε το τραγούδι και μετά να τους πούμε.
1: Μπείτε τώρα στα εύκολα. Μπείτε τώρα στα εύκολα. Λοιπόν, βάλε λίγο το τραγούδι, είναι πασίγνωστο. Θα πούμε ότι θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Πανεύκολο.
0: 69-08-357-800. Ελάτε στο Viber, θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού που ακούμε. Για να μπείτε στις κληρώσεις, έτσι.
2: Φύγαμε.

0: Και μπαίνετε λοιπόν στις σκληρώσεις, όσοι απαντήσατε.
1: Και απαντάνε συνέχεια, γιατί είναι γνωστό το τραγούδι. Και απαντάνε πολλά κορίτσια, παιδιά. Σε σύγκριση με τα αγόρια, το 80% που απαντάει είναι, απαντάει σωστά, έτσι, είναι κορίτσια. Η Έλενα και ο Νίκος. Ναι, όντως, όντως. Η Έλενα και ο Νίκος λέει: πάμε Άγιο Μάμα. Α, πάτε πανηγύρι. Άγιο Μάμα. Ψώνια, Έλενα, έτσι. Έχει ωραία πραγματάκια.
0: Έχει ωραία πραγματάκια.
1: Έχει ωραία ψιλολόγια.
0: Έρχεται και, και η μπουροπανήγυρη στο Ιγυνίου.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Αργότερα είναι.
1: Αντίστοιχο το ίδιο, έτσι.
0: Η μεγαλύτερη μπουροπανήγυρη. Άγιος Μάμας και Ιγυνίου.
1: Α, το Ιγυνίου δεν το ήξερα, για να
0: μην
1: ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Άγιο Μάμα πάντως, πολύ κόσμο, και μαθαίνω ότι φέτος, επειδή έχει φτιάξει ο Δήμος και ειδικά περιπτεράκια, πώς να το πω, χτισμένα κανονικά, ωραία, δηλαδή το φτιάξαν όλο το σκηνικό.
0: Και
1: δεν
0: 20
1: είναι
0: καντίνες για φαγητό έχει η Βιργίνη, αυτό θα πω μόνο εγώ.
1: 20 καντίνες για φαγητό, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί ένας άνδρας είχε θέμα, έφαγε και αυτός, ποιος ξέρει, εκεί στον Άγιο Μάμα στο πανηγύρι, πνίγηκε ο άνθρωπος με την τροφή. Και ευτυχώς ήταν εκεί μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής. Είχαν αναλάβει την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης και την πυρασφάλεια. Και ειδοποιήθηκαν για ανέστητο άτομο. Πήγανε, έκαναν κάρπα και έσωσαν τον άνθρωπο, έναν 60χρονο. Προσοχή, παιδιά, είμαστε λιχούδιδες όλοι, αλλά τα μασάμε έτσι πριν τα καταπιούμε.
0: Άμα είναι νόστιμο, δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου.

0: Κάτι θα πάρουν, λέει. Εντάξει.
1: Καλά, είναι δυνατό να περάσει, να έχει δεκάδες πάγκους και να μην πάρει τίποτα? Αποκλείεται, στο λέω εγώ.
0: Όσο περνάνε οι μέρες, αρχίζει και νυχτώνει και νωρίτερα. Δηλαδή, χθες 8 και άρχισε να πέφτει ο ήλιος και μου φάνηκε λίγο περίεργο εμένα. Οπότε να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, γιατί κάποιους δεν τους αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Αυτό το μικραίνει ημέρα δεν τους αρέσει καθόλου, παιδιά. Δεν μπορούν καθόλου.
1: Εγώ πάντως το κατάλαβα πάρα πολύ ότι μίκρινε. Ναι. Γιατί και το πρωί που ξυπνάω για να έρθω γραφείο είναι νύχτα πλέον. Νύχτα.
0: Έρχεσαι χωρίς γυαλιά.
1: Ναι, δεν φορώ τη γυαλιά στο μετρό.

0: Ακούτε Στάτους 107.7, εκπομπή επιστροφής, τελευταία εκπομπή επιστροφής, μεγάλο δώρο σήμερα.
1: Έπιπλα Μαρμαρίδης, μια υπέροχη πολυθρόνα, μεγάλη, ωραία, χορταστική, γιατί έρχεται φθινόπωρο χειμώνα, θα τη βάλεις εκεί δίπλα στο παράθυρο, δίπλα στο τζάκι και θα βλέπεις τηλεόραση, θα ράζεις με τις ώρες και θα διαβάζεις. Πολύ ωραία προσφορά από τα έπιπλα Μαρμαρίδης για τους ακροατές του Στάτους. Και ένα πολύ ωραίο σετ, Aren Men's Grooming, σετ περιποίησης ανδρικής για τα μαλλιά, από την εταιρεία Farcom, που είναι στο πλευρό μας και στην εκπομπή της επιστροφής, αλλά και μας στηρίζει σταθερά εδώ στον Στάτους. Ο Δημήτρης εδώ έχει μια καλή εξήγηση, γιατί τα κορίτσια λέει νικάνε στα quiz μέχρι στιγμής. Γιατί οι άντρες λέει οδηγάνε, λέει, οπότε τα κορίτσια στέλνουν μήνυμα. Δημήτρη, έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
0: Έχει, ένα point, όχι.

0: Ξεκίνησε και η κινησούλα από τις κοντινές παραλίες. Βλέπω στην Περαία, εκεί στο καζίνο, άρχισε μια σχετική κινησούλα. Έχετε το νου σας όσοι θέλετε να γυρίσετε από τα κοντινά. Και πολλοί κόσμος πήγε.
1: Σταύρου αεροδρομίου, ναι, έχει αρκετή κίνηση τώρα.
0: Και πολλοί κόσμος πήγε στα κοντινά, έτσι για μπάνια φέτος.
1: Να μένει και το τελευταίο μπάνιο, φοβάσει λίγο και την κίνηση επιστροφής, οπότε αρκετοί επέλεξαν όντως παραλίες Θερμαϊκού. Αύριο τελευταία μέρα του Αυγούστου, παιδιά. 31 αύριο. 31 αύριο και έχουν βγει και τα κουμπιτεράκια, να ξέρετε.
0: Αύριο είναι η αγαπημένη μου μέρα.
1: Γιατί?
0: Έχω επέτειο γάμου.
1: Γιώργο, το νου σου, να ξέρεις, αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Όλα είναι ρυθμισμένα.
1: Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Αυτή η αναφορά καθόλου τυχαία, να ξέρεις. Βγήκαν και τα κουμπιτεράκια, λοιπόν, στις οικογένειες που έχουν παιδιά, διότι αρχίζουν τα ψώνια.
0: Αρχίζουν τα σχολεία.
1: Η πιο ωραία περίοδος για τα παιδιά. Γιατί για τους γονείς είναι λίγο ένα πρόσθετο
0: σίγουρα
1: έξοδο.
0: Είναι ένα πρόσθετο κόστος.
1: Α, τσάντες.
0: Αλλά πάντα χαίρεται και ο γονιός, ναι, όταν το παιδί ετοιμάζεται για το σχολείο. Χαίρεται φαινός η μανούλα, γιατί σου λέει επιτέλους θα τα πάρουν να τα ματρώσουν σε μια τάξη. Γιατί όλο το καλοκαίρι δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Μην νομίζεις. Είναι δύσκολο, ειδικά όταν η μαμά δουλεύει το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, αρχίζουν άλλα βάσανα τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε φροντιστήρια, έχουμε διαβάσματα στο σπίτι. Και άμα θέλει καλός. Άμα δεν θέλει, εκεί τι γίνεται.
0: Άμα δεν τα παίρνει εύκολα. Αλλά πάντα ήταν πολύ ωραίες αυτές οι μέρες που τέλειωνε ο Αύγουστος και άρχιζε. Εγώ θυμάμαι, ως παιδί της θυμάμαι αυτές τις μέρες. Πάρχισα και έκανα τα πλάνα μου, τι θέλω. Κασετίνα, σβιστρούλα. Φαντάσου τότε που εμείς δεν είχαμε τόσα πολλά που έχει σήμερα. Αλλά πάντα, δηλαδή, σβίστρες, ξύστρες, αυτά, με μπαρμπαδέλια επάνω, με διάφορα. Και έλεγες, μαμά, θέλω και μια κασέτα. Μα γιατί, παιδί μου, πρισινής τι έπαθε. Μαμά, έχει βγει αυτή με τη γατούλα που είναι πολύ όμορφη. Και... ωραία φάση, πολύ ωραία χρόνια.
1: Επική ατάκα από γιο φίλης, οικογενειακής φίλης κουμπάρας μας. Πάει Δευτέρα τώρα.
0: Δημοτικού.
1: Δημοτικού, ναι. Του λέει η μητέρα του. Άντε, λέει, να αρχίσει να μαζεύεσαι λίγο, γιατί ξεκινάει και τα σχολεία και λέει, τι, θα πάω και φέτος. Δεν τα άμαθα πέρσι. Τα άμαθα, λέει, τα γράμματα, που γιατί να πάω και φέτος.
0: Ήθελα να πάει μια χρονιά για να ξεμπερδέψει το παιδί.
1: Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, συντροφή και συντρόφισσες.
0: Γεια σου.
1: Βαρύς ο...
0: βαρύ
1: τι έγινε.
0: Αχώς βαρύς ακούγεται. Πολλά
1: σήμερα εορτάζει ο ιός, δεν πρέπει να σε βαρύς.
2: Άμα σας πω ότι δεν ήθελα να έρθω, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που δεν ήθελα να έρθω.
0: Αχ, κάτι ακούγεται.
2: Είμαι δημιουργή. Τόσο... έφαγα όλη την ημέρα σάπλα στον ήλιο. Με έχει βράσει ο ήλιος. Οπότε σηκώθηκα κάποια στιγμή από την παραλία, πήγα σπίτι, λέω θα κοιμηθώ ακόμη λίγο. Και δεν θα πάω. Θα στείλω.
0: Συγγνώμη, κοιμόσουνα στην ξαπλώστρα.
2: Ναι, παιδί μου, κοιμόμουνα. πώς το λένε, βούλιαξα.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Από τις, τι ώρα, 11 η ώρα έως τις 4.30. Δεν μπήκα καθόλου στην θάλασσα, αν φανταστείς.
0: Πήγε να κοιμηθεί ο Δημήτρη.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, ο ήλιος δεν γυρνούσε, δεν σε έκαιγε.
2: Παιδί μου, με έκαιγε, έβαζα μια μπλούζα πάνω στο πρόσωπό μου, έβαζα το χέρι μου να μην περνάνε οι ακτίνες πάνω μου, μια περιπέτεια ολόκληρη.
0: Και γιατί δεν πήγαινε σπίτι να κοιμηθείς?
2: Είχα μια δύσκολη εβδομάδα.
0: Γενικά ήσουν καλή παρέα σήμερα,
2: Όχι, παιδί μου, είχα μια... ξέρεις ότι αυτή η εβδομάδα ήταν το τρέξιμό μου ασύλληπτο, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Οπότε ψηλο φρίκαρα. Και τώρα είμαι κάπως, αλλά με έναν καφέ θα συνέλθω. Να σας πήρα γιατί είχε σταματημένο, ήμασταν σταματημένοι λίγο πριν, αλλά τώρα άνοιξε, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Σε ποιο ύψος?
2: Λίγο πριν την καρδία, λίγο ήταν για καμιά 200 μέτρα, ήμασταν σταματημένοι, τώρα άνοιξε λίγο. Πρώτη φορά για καρδία.
0: Θα ξανακλείσει λίγο στον Ορίσιο, να ξέρεις.
1: Μετά το Ορίσιο...
2: να ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
2: Σοβαρά στέλνετε κόσμο στον Άγιο Μάμα?
0: Παιδί μου, δεν το στέλνουμε εμείς τον κόσμο στον πάνε. Άγιο Μάμα. Είπε μια ακροάτρια ότι πάει στον Άγιο Μάμα. Γιατί κάνεις έτσι?
2: Όχι, παιδί μου, εύχομαι Βυργενία να κάνει αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Να κάνει δηλαδή 5 παρεμβάσεις.
0: Εγώ είδα πάντως, είδα και μου είπε και άνθρωπος που πήγε στον Άγιο Μάμα ότι έκανε δουλίτσα εκεί.
2: Εγώ πάντως μια φορά στη ζωή μου πήγα επειδή μου είχαν ζαλίσει το κεφάλι χρόνια ολόκληρα πέρσι, ήταν από τα πράγματα που μετάνιωσα όσο λίγο στη ζωή. Πολύ ντεκαντάν, δεν πειράζει το παρακμιακό του πράγμα, θα πας ένα πανηγύρι, θα είχε λίγο.
1: Πολύ σκόνη. Λίγο,
2: σκόνη είχε, μόνο εσόλουχα και παντελόνια πουλάνε, κάθε τρία μαγαζιά εσόλουχα και παντελόνια και κάτι κινέζικα.
0: Τι ήθελες να πουλάνε, γλυκέ μου,
1: ελικόπτερα.
0: Του Αρμάνι, δηλαδή.
2: Όχι. Το Αρμάνι ήτανε.
1: Χαρμάνι ήταν, όχι Αρμάνι, Χαρμάνι.
2: Όχι. Πώς λέτε, Χίλφιγγι.
0: Ναι, όλα τέτοια ήταν, ναι.
2: Πράντα και τέτοια.
0: Δεν σε ακούμε, κάνεις διακοπές.
2: Δεν έχει αυτές τις εκδηλώσεις να πας, να γουστάρεις, να κάνεις χήμα ένας πάνω στον άλλον. Έχει ένα δημοτικό εισιτήριο έσχος, τελείως έσχιστο.
1: Κάνα καντίνες φέτος, 20 καντίνες έχει Δημήτρη φέτος.
2: Καλά κάνανε, γιατί έχει έναν υπέροχο χώρο, ο οποίος είναι δημοτικό αναψυκτήριο, το οποίο για τις ανάγκες του πανηγυριού βάλαν 4-5 υπαλλήλους που δεν είχαν ιδέα, άνθρωποι δεν είναι η δουλειά τους αυτή, και σου μιλάω, ήταν μη χειρότερα. Συγγνώμη δηλαδή που τα λέω, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά πολύ ντεκαντάντς.
0: Καλά ρε Δημήτρη, συγγνώμη, εμποροπανήγυρης είναι, δεν είναι ημερίδα στο Χάγεθ, ας πούμε.
2: Κάνεις τρία stage, τρεις χώρους,
0: μην μιλάς για stage.
2: Να έχουν δηλωσούλες, να κάνουν τέτοια πραγματάκια, δηλαδή να είναι πιο, σου λέω, πιο πολιτισμένος. Από σκόνη δε, τι να σου πω. Τα αυτοκίνητα είχαν γίνει όπως τα πηγαίναμε στο Πόρτο Κατσίκι, στην Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα.
0: Πού το θυμήθηκε στο Πόρτο Κατσίκι.
2: Γιατί πάντα μπερδεύω την Μυρτού, την παραλία Μύρτος και το Πόρτο Κατσίκι. Ναι, άνοιξε το τέλος, δεν έχει κίνηση τώρα, δεν έχει κίνηση. Έχει κόσμο πολύ ο οποίος έρχεται, αλλά πολύ σταθερά, πολύ άνοιξε.
0: Δεν έχει δυσκολίες.
1: Και μετά το σχολάρι ζορίζει λίγο πλέον.
2: Ναι, σήμερα βέβαια, Άρη, να σου πω, ήταν οριακός ο κόσμος. Ούτε λίγος, ούτε πολλής. Δηλαδή, πώς να σου πω, μέχρι κάποια στιγμή άνετα στα μπιτσόμπαρα έβρισκες, μετά κάπως πήγνωσε η κίνηση. Θα μου πεις,
0: ναι, γιατί άμα πάει ο άλλος στην ξαπλώστρα και την καταλαμβάνει 5 ώρες για να κοιμηθεί, πού να βρεις.
2: Κύριε, δηλαδή, μ' αρέσει, ήπιαμε καφέ, φάγαμε, πώς το λένε, πώς το αυτό που είναι κάτι τριγωνάκια με πατάτες.
0: Τριγωνάκια με κλαμπ σάντουιτς.
1: Κλαμπ σάντουιτς.
2: Κλαμπ σάντουιτς, μπράβο. Πήρα μια σίζα ή πια με δύο μπύρες, σε παρακαλώ. Δηλαδή.
0: Και μετά τις μπύρες τα βιάστηκε.
2: 60 ευρώ λογαριασμό τους κάναμε. Δηλαδή.
0: Μπράβο, κύριε Βενιέ.
1: Ο ιός ο μικρός που είναι.
2: Χαιρετίσματα από την Ερασμία έχεις, την πέτυχα εκεί, η οποία μου ζητούσε. Ναι. Ο ιός ο μικρός έμεινε με τη μαμά πίσω και τον μεγάλο. Θα έρθουν λίγο.
1: Γιατί είναι εορτάζουν σήμερα.
2: Ναι, είναι εορτάζουν. Ναι. Χθες το βράδυ τον πήρα και πήγαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, γιατί εμείς έχουμε σήμερα επέτειο γάμου με τη Μαρία.
0: Α, μπράβο. Οπότε, ρε, και θυμόμουν ότι κάποιοι είναι κοντά μας. Να είστε γεροί, ρε, να είστε αγαπημένοι.
1: Να είστε γεροί.
2: Ναι. Και πολλά είναι ο κουμπάρος μου, ο οποίος...
0: Δεν ακούγεσαι, Δημήτρη.
2: Είναι όλα μαζί. Καλά, θα έρθω σε κάποια ώρα και
0: θα έρθεις να τα πεις. Έγινε.
1: Θα τα πεις αναλυτικά από μικροφόνο.
2: Τώρα σταματήσαμε στην καρδιά.
0: Είδες πως τα λέγαμε.
1: Μετά το Ρίσιο ξανανοίγει, δηλαδή κατηφόρα Ρισίου και μετά ξανανοίγει, Δημήτρη, να ξέρεις.
2: Οκ, καλά, κανένα πρόβλημα, χαλαρά όμως.
1: Ναι. Ήσυχα, ήρεμα.
0: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε για τα πανηγύρια, ο Κωνσταντίνος γράφει εδώ: άμα πας στο Αιγίνιο, λέει, θα καταλάβεις τη διαφορά και τι εννοεί ο Δημήτρης.
1: Ναι, ότι είναι πιο οργανωμένο. Το Αιγίνιο είναι ασφαλτοστρωμένο, που είναι πιο μεγάλο.
0: Δεν έχω πάει, ομολόγω.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Δεν είχα να πουλήσω, να αγοράσω κανένα ζώο. Και...
1: Πώς το λένε? Έτσι ξεκίνησε.
0: Το ξέρω, ναι, παλιά έτσι ήταν. Πουλούσαν, αγόραζαν ζώα. Ήταν αυτό.
1: Είναι
0: ζώο,
1: συγκεκριμένος χώρος στο Αιγίνιο. Πολύ μεγάλο το πανηγύρι, έχει υπαλλήλους για πάρκινγκ, έχει ξεχωριστό πάρκινγκ έξω, πίσω.
0: Α, ούτε προσεξίδικο να ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι. Πάμε για διαλυματάκι, αφού σας θυμίσω ότι ή στο εξοχικό ή στο σπίτι, γιατί τώρα ξεκινάμε δυναμικά και για το φθινόπωρο, επιστροφές στα σχολεία κτλ. Πάντα έχουμε στο ψυγείο ή στο ντουλάπι Viva χυμούς. Πάρα πολλές γεύσεις διαφορετικές. Και έχουμε τώρα να σας προτείνουμε Viva μήλο πορτοκάλι καρότο, αναζωογόνηση, γεύση και ισορροπία, 100% φρέσκος χυμός και φανταστικός συνδυασμός και φρούτα και λαχανικά, έτσι. Και βιταμίνες δηλαδή, δεν ξεχνάμε τις βιταμίνες, γιατί με κάθε τρόπο προσπαθούμε να τρεφόμαστε όσο γίνεται πιο υγιεινά.
1: Εμένα η κόρη με κολλήσει με βυσσινάδα, να ξέρεις, Viva.
0: Και η Βυσσινά δεν είναι ωραία.
1: Έχει το κολλήσει και του κάνει και σαν ποτό, ξέρεις, επειδή είναι μικρή. Βάζει και παχάκια και το βάζει και
0: τέλεια.
1: Κολονά το ποτήρι και το πίνει έτσι σαν ποτό.
0: Κυριλέ, θα της πάρεις και ένα βίβα μήλο, πορτοκάλι, καρότο για να παίρνει έξτρα βιταμίνες, γιατί όταν τα φρούτα και τα λαχανικά γιορτάζουν μαζί, η απόλαυση αποκτά νέα διάσταση.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Βενιέρης, όσοι έρχεστε από Μουδανιών μετά το σχολάρι, υπάρχει ένα ζήτημα. Βασικά από την Ηράκλη αρχίζουν και πέφτουν οι ταχύτητες. Όταν φτάσετε μεσημέρι, εκεί σταματάτε στο μεσημέρι. Μετά ξαναπάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Από την ανηφόρα της Καρδίας μέχρι και το Ορίσιο, δηλαδή κατηφόρα Καρδίας, είτε έχετε πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα, είτε πάτε σημειωτών. Μετά το Ορίσιο έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά κινήστε. Μετά τη Θέρμη, μετά τη γέφυρα της Θέρμης, ανοίγει η κατάσταση. Κατά τα άλλα, είμαστε όπως σας έλεγαμε και νωρίτερα. Άρχισε φορτώνει ο Σταυρός. Νικήτη συνεχίζει το πρόβλημα. Όρμο Παναγιάς. Καλά τα πράγματα είναι και στην Παθέ προς Θεσσαλονίκη και στην Εγνατία.

0: Άρχισε η επιστροφή, ορίστε.
1: Είπαμε, σήμερα ήταν. Λέγαμε ότι αν γυρίσανε τις προηγούμενες μέρες θα ήταν καλύτερα, αλλά άρχισε και φορτώνει αρκετά. Δηλαδή, βλέπεις ότι από το. Από τη Νέα Ηράκλεια αρχίζει το πρόβλημα και στους δρόμους και σφίγγει αρκετά. Μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης.
0: Γυρίστε, παιδιά, έχουμε καινούργιο πρόγραμμα στο στάτους. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Καρασαβίδη μαζί μας. Είναι ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Καρασαβίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Για να δούμε, έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και ξέρουμε ότι περιμένετε πολλά ο κλάδος της εστίασης από αυτές τις ημέρες. Είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του τζίρου, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα πέρυσι και τι περιμένετε φέτος, κύριε Καρασαβίδη, σε αυτό το κομμάτι?
2: Το σλόγγαν είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Ναι.
2: Εδώ και μια, σχεδόν 7-8 χρόνια περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να μας υλοποιήσει τα μέτρα που μας είχε υποσχεθεί ότι θα τηρήσει, τα οποία δεν τήρησε ακόμη. Και περιμένουμε σε αυτή την έκθεση ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό το πραγματικότητα. Γιατί δεν αντέχει άλλο ο επαγγελματίας, δεν αντέχει άλλο η αγορά σε όλα αυτά τα επιπρόσθετα που έχουν μπει στις επιχειρήσεις βάρη, για να μπορέσουν να γίνουν και οι επιχειρήσεις βιώσιμες.
1: Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις για τους μέσους επαγγελματίες.
2: Εμείς προσωπικά κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τα ίδια ακούγαμε και το 2018 και στο πρόγραμμά τους και στις επόμενες εκλογές που ήταν το 2023. Περιμένουμε.
0: Ο τζίρος που κάνετε την περίοδο της έκθεσης ποιος είναι και με τι δουλεύετε κυρίως?
2: Επειδή η έκθεση, ναι, μεν έχετε πάρα πολύ κόσμο στην έκθεση, την ημέρα τα μαγαζιά δεν λειτουργούν, δηλαδή με αυτόν τον κόσμο που θα έχει στην πόλη για να βγάλουν ένα επιπρόσθετο εισόδημα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές πορείες, δημαρτυρίες.
0: Την πρώτη μέρα λέτε.
1: Το Σάββατο, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η μέρα του Πρωθυπουργού, είναι και η μέρα που κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονται κάποιες άλλες ημέρες. Να είναι κάποια μηνύματα. Τα μαύρα αυτοκίνητα και έχουμε χάσει την αίσθηση της έκθεσης που γνωρίζαμε παλαιότερα, που ήταν μια μεγάλη γιορτή της πόλης, και τώρα βλέπουμε ότι είναι μέσα στα 10-15 περίπτερα που έχει έκθεση, τα περισσότερα είναι τα Υπουργεία, η μόμενη χώρα και το πανηγύρι του Αγίου Μάμα που έρχεται όταν τελειώσει από εκεί στην έκθεση. Να το πω έτσι λαϊκά.
1: Πάντως, όλος αυτός ο κόσμος που θα έρθει για την έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, κάπου θα βγει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κάπου θα φάει, τόσοι εκθέτες, τόσοι.
2: Όλη την ημέρα, γιατί είναι και η Ομοσπονδία, γιατί είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων των επαγγελματιών και εμπόρων, το περίπτωμα που έχουμε μέσα στην έκθεση, είμαστε όλη την ημέρα εκεί. Δηλαδή, θα πάρουμε κάτι delivery για να έρθει να φάμε εκεί πέρα που είμαστε, δηλαδή κάτι γρήγορο. Την ημέρα τα καταστήματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Το βράδυ, ναι, τα μαγαζιά λειτουργούν. Δηλαδή, με αυτόν τον κόσμο.
0: Το καλοκαίρι. Δεν είναι
2: ότι,
0: ναι,
2: δεν είναι ότι έχουμε, δηλαδή, αμάντο τζίρο από αυτούς.
0: Ναι. Το καλοκαίρι πώς πήγε για τα μαγαζιά εδώ της Θεσσαλονίκης?
2: Τα μαγαζιά. Να σας πω ότι πριν 4 μέρες που έβγαλε η Ελιστά τα αποτελέσματα για την εστίαση, έχουμε 500 εκατομμύρια λιγότερα από την προηγούμενη φορά, πέρσι. Αυξήθηκε ο τουρισμός, αλλά μειώθηκαν οι τζίροι. Γιατί ο τουρισμός που έχουμε ιδίως στη Θεσσαλονίκη, στους Βαλκάνιους, είναι φτωχός τουρισμός. Όταν βλέπετε ότι έχει τόσο κόσμο και δεν κουβαλάει ούτε μια σακουλίτα να πει ότι πήρε κάτι από την πόλη μας, ή δεν έκατσε να φάει σε ένα εστιατόριο και πήγε στο σωστό περίπτωμα και πήρε κρουασάν και πατατάκια για να μπουκαλάκι νερό, αντιλαμβάνεσαι ότι η τζίρι.
0: Δηλαδή η πτώση σε ποσοστία πόσο είναι?
2: 40%.
0: 40%?
2: Και με αύξηση τουρισμού, παρακαλώ. Επίσημα είναι αυτό το σχέδιο, λόγω. Δυστυχώς.
0: 40% έπεσε ο τζίρος στα καταστήματα εστίασης.
2: Εστίασης. 40%.
0: Ετησίως ή στο δεύτερο τρίμηνο, πού?
2: Ετησίως. Μα είναι λογικό, γιατί όταν η οικονομία της χώρας, στην κοινωνία, δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει το μήνα, όταν τη 15η, 16η μέρα τα νοικοκυριά στερεύουν από χρήμα, δεν θα σκεφτεί τις υπόλοιπες μέρες που έχει τα χρήματα να πάει να φάει, να πιει, να να πάρει μαγειρέψει στο σπίτι του, όπως κάνουν όλες οι οικογένειες, και θα πούμε, θα βγούμε για ένα καφέ και θα βγούμε μια φορά
0: το. Συγγνώμη, το 40% άρα είναι για όλη τη χρονιά, έτσι, γιατί εγώ
2: για
0: από την...
2: Για όλη τη χρονιά.
0: Γιατί από την Ελστάτ θυμάμαι ότι το τελευταίο τρίμηνο πότε μετρήθηκε ήταν 6% κάτω ο τζίρος.
2: 6,7.
0: Ναι. Μάλιστα. Και πώς κρατάτε τα μαγαζιά σας τότε?
2: Στο Πανελλήνιο. Εγώ τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και πώς κρατάτε τα μαγαζιά σας τότε, κύριε Καρασαβίδη?
2: Μια βόλτα σε Αγνατία, Τσιμισκή, Μητροπόλεως, παραλέγει να δούμε πόσα μαγαζιά είναι ανοιχτά.
0: Ναι, μήπως είναι πολλά τα μαγαζιά εστίασης για τη Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί παλεύουμε και σαν Ένωση Εστιατόρων και σαν Ομοσπονδία ότι θα πρέπει κάποια στιγμή το επάγγελμα αυτό να κλείσει, να λειτουργήσει με σύστημα mall, όπου να νοικιάσω ένα χώρο μέσα σε ένα mall. Μου λέει ο ιδιοκτήτης των mall, μου λέει τι θες να κάνεις, γιατί εδώ πέρα οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Θα έχω 10 εμπορικά, 10 εστίασης, 10 με παπούτσια, 2 κομμωτήρια, συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς μπορούμε να δούμε μέσα στα 100 μέτρα, να δούμε 10 μαγαζί καφέ.
0: Ναι.
1: Είναι η εύκολη λύση για κάποιον που θέλει να κάνει μια
0: επένδυση,
1: να ξεκινήσει μια επιχείρηση? Είναι η ευκολότερη λύση, είναι η εστίαση.
2: Είναι για αυτούς που δεν ξέρουν. Δηλαδή εγώ σε αυτόν τον χώρο είμαι 30 χρόνια σχεδόν. Και πλέον 30 χρόνια. Όταν βλέπει ένας πολίτης ένα μαγαζί που είναι γεμάτο, λέει θα κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά, γιατί βλέπω ότι έχει δουλειά και θα βγάλω λεφτά. Χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε μια τέτοια επιχείρηση και κυρίως σήμερα που έχει τόσα βάρη κάθε επιχείρηση. Με αποτέλεσμα να ξεκινάνε να ανοίγει ένα τέτοιο κατάστημα, να μαυρίζει το επάγγελμα γιατί δεν ξέρει να δουλέψει και να το κλείνει μέσα σε 1-2 χρόνια. Βλέπουμε ότι πολλά μαγαζιά ανοίγουν και πολλά πάρα πολλά μαγαζιά κλείνουν. Δυστυχώς.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέει ο Άρης, συμφωνώ. Είναι η εύκολη
2: λύση. Δηλαδή, αντί να πω τον καφέ θα το δώσω π.χ. ένα π.χ. 3 ευρώ. Λέει, θα το δώσω εγώ 2,90 γιατί ο διπλανός μου το δίνει 3 ευρώ.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Μιλούσα με έναν επιχειρηματία εδώ στο κέντρο και μου είπε αυτό ακριβώς, ότι ανοίγουν πολλά μαγαζιά χωρίς να γνωρίζουν τη δουλειά. Ρίχνουν τις τιμές νομίζοντας ότι θα πάρουν
2: ανταγωνισμό.
1: Ναι, και στο τέλος κλείνουν. Με ένα-δύο χρόνια κλείνουν.
2: Ακριβώς, αυτό είπα τώρα. Ακριβώς.
0: Εδώ, ξέρετε, επειδή έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με τους ακροατές μέσω Viber, μας ρωτάνε μήπως θα έπρεπε να ρίξουν λίγο τις τιμές στα καταστήματα εστίασης για να δουλέψουν καλύτερα.
2: Λοιπόν, αφού μας ακούνε και τόσος κόσμος, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν ανεβάζει την τιμή ο επαγγελματίας. Την τιμή την ανεβάζουν οι καταστάσεις που βιώνει η χώρα. Εμείς εδώ και από το 2010, εδώ και είναι 15 ετία, έχουμε πάρει στις πλάτες μας οικονομική κρίση.
0: Ναι, όπως και όλοι βέβαια οι Έλληνες πολίτες και επαγγελματίες, έτσι.
2: Ναι, αλλά εμείς δεν ανεβάσαμε τις τιμές τα πρώτα 10 χρόνια. Τώρα που έχουν αυξηθεί τα ενεργειακά τιμολόγια, μας κοπανάνε και τον πόλεμο, μας ανεβάζουν τα ασφαλιστικά, μας ανεβάζουν τους μισθούς.
0: Τα ασφαλιστικά γιατί ανέβηκαν, κύριε Καρασαβίδη?
2: Θα σας το αναλύσω.
0: Γιατί γενικά τα ασφαλιστικά πέφτουν, τα ασφαλιστικά βάρια τη επιχείρηση, δεν ανεβαίνουν.
2: Θα σας πω. Όταν πριν γίνει η αύξηση του κατώτατου του μισθού, οι εργαζόμενοι ήταν στα 8.30. Έτσι ξεκινήσαμε, 8.30. Κατώτατος μεικτός μισθός. Πήρε αύξηση 50 ευρώ. Πήγε στο 8.80. Στο 8.30 λοιπόν, εάν τα αφήσετε στους 12 μήνες, δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Οπότε τα ασφαλιστικά των εργαζομένων και αυτοί που δεν πέρανε πάνω από 10.000 το χρόνο ήταν στο 9% φορολογία και ο επιχειρηματίας πλήρωνε την κατώτατη κλίμακα των ενσύμων τους. Εντάξει, μέχρι εδώ. Με το που πήραν τα 50 ευρώ αύξηση οι εργαζόμενοι, ξεπεράσανε τις 10.000 ευρώ και ανεβήκανε εισοδηματικά και πήγαν από το 9% φορολογία στο 22%. Και εμείς σαν επιχειρηματίες, από την κατώτατη που ήμασταν κλίμακα, μας ανεβάσαν την κλίμακα των ασφαλιστικών τους. Οπότε, εκεί που πλήρωνε σχεδόν 900 ευρώ φόρο ο εργαζόμενος, πήγε στα 2.360.
0: Ναι, αυτά είναι για τον εργαζόμενο, για την επιχείρηση, πείτε μας.
2: Για την επιχείρηση, επειδή πλήρωνε την κατώτατη κλίμακα, όταν ανεβαίνει ο μισθός, ανεβαίνει και η κλίμακα του ασφαλιστικού. Καταλαβατε.
0: Ναι, παρόλα αυτά έχουν γίνει μειώσεις στις... Δεν έχουν γίνει μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Όπως λέει η κυβέρνηση, μείωσε 85 φόρους.
0: Στις ασφαλιστικές εισφορές δεν έγιναν μειώσεις, έγιναν μειώσεις.
2: Σε ποιο, σε και τους εργαζομένους μας.
0: Ναι.
2: Είστε σίγουροι.
0: Ναι, βέβαια, εσείς δεν το ξέρετε αυτό. Και τώρα ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει και άλλη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους.
2: Όταν θα γίνει μείωση των εργαζομένων, θα βγούμε και θα το πούμε ξανά.
0: Όχι μείωση των εργαζομένων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
2: Των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Όταν θα γίνει λοιπόν αυτό, γιατί το είπαν και δεν το κάνανε ακόμη.
0: Όχι, όχι, έχει γίνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
2: Σε ποιο? Σε ποιους εργαζόμενους, στους δικούς μας, όχι πάντως.
0: Στους δικούς σας συγκεκριμένα, τι να σας πω, αλλά εγώ ξέρω ότι ας πούμε για τους εργαζόμενους σε πολλά επαγγέλματα δεν μπορεί να μην έχει γίνει και για εσάς η μείωση εισφορών.
2: Και όμως δεν έχει γίνει. Και
0: δηλαδή, μία μονάδα, 0,5 μονάδες, αυτά που ακούμε η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχει γίνει σε εσάς. Γιατί?
2: 5% μας έχουν βάλει των παρεπιδημούντων, έξτρα.
0: Όταν ανακοινώνονται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, μισή, μία μονάδα, αυτά δεν αφορούν τον κλάδο της εστίασης.
2: Όχι βέβαια, σε εμάς δεν έχουν κάνει μειώσεις, ίσα ίσα. Σε εμάς επειδή αυξήθηκε ο μισθός, αυξήθηκε το ασφαλιστικό, γιατί άλλαξε κλίμακα.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά συνολικά οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί περίπου 5% από το 2019. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω αν δεν ισχύει αυτό, είσαι σε κάποιο ειδικό καθεστώς.
2: Αυτό όχι, σε εμάς όχι, όχι. Και δεν το ξέρω και έχει γίνει και σε άλλα παγκόσμια.
0: Φυσικά
2: σίγουρα,
0: έχει γίνει. Φυσικά έχει γίνει. Ναι, ναι. Όχι απλά έχει ανακοινωθεί. Έχουν γίνει μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Απορώ γιατί λέτε ότι δεν έχουν γίνει, σας πούμε. Εδώ σας λέω τώρα αυτή.
2: Ορίστε. Θα σας στείλω και εγγράφος.
0: Εδώ λέμε ότι τώρα στην έκθεση θα ανακοινωθεί και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Νέα.
2: Όταν λέμε κάνουμε μείωση των ασφαλιστικών βάσει του πληθωρισμού, όπως έγινε και με το καύσιμο.
0: Ναι, πάντως έγινε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, έτσι. Τώρα ο πληθωρισμός δεν έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Αυξήθηκε λογική, αλλά δεν φάνηκε η διαφορά. Το ίδιο έγινε και με τα ασφαλιστικά.

0: γενικά των επαγγελματιών και των εμπόρων έχει τελειώσει η υπομονή τους. Το έχουμε προσωπικά, το είπα και τις προάλλες στον Πρωθυπουργό που είχαμε τη συνάντηση στο Μεγάλο Μουσικής, ότι αυτά που μας λέτε τόσο καιρό τα γνωρίζουμε. Αυτό που θέλουμε να μας πείτε, ποια είναι η επόμενη ημέρα. Θέλετε να υπάρχει το ελεύθερο επάγγελμα και να είναι βιώσιμο, να είναι απέναντί σας εντάξει. Γιατί με αυτά που κάνετε, εσείς οι ίδιοι λόγοι μας μπρόχνετε είτε στο να κλείσουμε είτε στο να σας κλέψουμε. Επειδή λέω δεν θέλουμε ούτε να κλείσουμε ούτε να σας κλέψουμε, προστατεύστε μας. Προστατεύστε μας για να υπάρχει βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Γιατί εμείς δίνουμε, γιατί μας λένε ότι είμαστε η ραχοκαλιά της οικονομίας, αλλά αποδείξτε το και εσείς με πράξεις. Δεν γίνεται να δουλεύουμε και να μην έχουμε αφορολόγητο, π.χ. εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας, και να αφορολογούμε από το πρώτο ευρώ. Εγώ στην δουλειά μου μέσα με 15-16 ώρες καθημερινά. Γιατί να φορολογούμε από το πρώτο ευρώ? Γιατί το παιδί μου να είναι τεκμήριο?
1: Ναι. Ίσως ξέρετε γιατί. Τα τεκμήρια ξέρετε γιατί. Γιατί πολλοί δυστυχώς δεν δηλώνουν τα πραγματικά έσοδα.
0: Μα συγγνώμη, με τόσα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν.
1: Ναι, τώρα, γιατί... κοιτάξτε λίγο. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Γι' αυτό. Αλλάξει κάτι όμως.
1: Γι' αυτό και θα ανακοινωθούν μέτρα για τους φορολογικά συνεπείς. Κοιτάξτε, κύριε Καρασαβίδη, μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί είναι μια εκπομπή χαρούμενη επιστροφής, αλλά μέχρι πριν από 1-2-3 χρόνια, πριν από τα τεκμήρια, είχαμε ολόκληρους κλάδους που δήλωναν το μήνα 300, 400, 500 και 600 ευρώ έσοδο.
0: Και το αυξάνω αυτό που λέτε, και είμαστε κατά αυτών. Είμαστε κατά αυτών. Μιλάμε τώρα για επιχειρηματίες που είναι σωστοί σε όλες τις υποχρεώσεις τους και τίμοι. Και αυτοί είναι πολλοί, γιατί είναι μικρομεσαίοι και η μικρή και η ατομική επιχείρηση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μιλάμε για τους πονηρούς. Για τους πονηρούς ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Για εμάς που είμαστε όμως απέναντι σε μια καταιγίδα, πρέπει να προστατευτούμε και δεν έχουμε ούτε φύλο να σκεπαστούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρασαβίδη, για την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή σεζόν. Με αισιοδοξία και θα δούμε και σε λίγες μέρες τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε γεροί και δυστυχώς τα πράγματα από την οικονομική κρίση και μετά για όλους μας είναι πιο δύσκολα, για όλους τους επαγγελματίες, ενώ έτσι όλοι δίνουμε αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Πάμε μια γραμμούλα για να πάμε για διάλειμμα, γιατί έχουμε καθυστερήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Καλά, αυτός ο κύριος εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κλάδο και μπερδεύει τον πληθωρισμό με τον συντελεστή ασφάλισης. Είναι δυνατόν, δηλαδή ακούν και άνθρωποι σαν και εμένα που είναι επιστήμονες, οικονομολόγοι και κοντεύουμε να μας φύγουν τα λίγα μαλλιά που έχουμε.
0: Ναι, όχι, μην το κάνετε αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, ο άνθρωπος εκπροσωπεί τον κλάδο, είπε την άποψή του, είπε τις θέσεις του.
2: Ναι. Κυρία Δημαρέση, να υποστηρίξει τον κλάδο του. Αλλά δεν μπορεί να ποντάρει στην αμάθεια του λαού και να λέει άλλα αντάλλων.
0: Αυτό... Ναι, όχι, και εγώ του το επεσήμανα, αυτό είδατε.
1: Τελείως αλλά... διαφορετικά ναι, πράγματα.
2: Ναι, χάνει την αξιοπιστία του όμως μελλοντικά. Ναι. Μετά μιλάμε για τους πολιτικούς ότι δεν είναι αξιόπιστοι, όταν ναι, εμείς οι ίδιοι κάνουμε ακριβώς το ίδιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ
0: να είστε καλά. Πάμε για διαλυματάκι, γιατί η κατάσταση στη Μουδανιών είναι κόκκινο-κίτρινο, κόκκινο-κίτρινο, κόκκινο-κίτρινο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Καλοκαίρι! Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μίδια.
11: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
16: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99. 99.
18: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
23: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
24: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
25: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
24: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
25: Supermarket Kansas.
24: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
26: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
27: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
28: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
29: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός» τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το «Κολλιός» τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός» τραγιστό «High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός» τραγγιστό «Lactose Free», γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός» τραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Το ματιάξατε τον Κωνσταντέλια.
1: Αμάν,
0: το ματιάξατε τον Κωνσταντέλια. Το ματιάξατε τον Κωνσταντέλια.
1: Εμείς το ματιάξαμε.
0: Ρίξη χιαστού ο Κωνσταντέλιας. Ακόμα δεν ξεκίνησε στην Ντόρτμουντ. Τον φάγατε τον Κωνσταντέλια. Έβγαλε ανακοίνωση η Ντόρτμουντ, γι' αυτό το λέω τώρα και επισήμως. Υπέστη, λέει, ρίξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, στον ντεμπούτο του στην Μπουντεσλίγκα.
1: Σκόραρε κιόλα.
0: Ναι, ο καημένος. Και σημειώνεται στην ανακοίνωση: όλη η οικογένεια της Ντόρτμουντ είναι στο πλευρό σου, Γιάννη. Λέει, θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Έχουν κάνει μια ανάρτηση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια η ομάδα της Ντόρτμουντ. Και θα μείνει εκτός γηπέδων, από ό,τι λένε πληροφορίες, για αρκετούς μήνες.
1: Ρίξη χιαστού είναι πολύ σοβαρή ζημιά σε πόδι ποδοσφαιριστή.
0: Περαστικά. Τι να πούμε, περαστικά. Λοιπόν, έχει αρχίσει καλό κολληματάκι, βλέπω εδώ στην Μουδανιών.
1: Ναι, είπαμε, από την Ηράκλεια και μετά αρχίζει, ζορίζει το πράγμα. Έχουμε επιστροφή όπως φαίνεται. Μεγαλώνει λίγο το ζήτημα και στα Μάλγαρα. Όσοι έρχεστε από Πιερία θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Είναι κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μάξιμου. Αλλά στη Μουδανιών είναι αυτό που είπε η Βυργινία, ότι από την Ηράκλεια και μετά είτε πάμε με το κίτρινο-κόκκινο, κίτρινο-κόκκινο, πάμε μέχρι και την καρδία με χαμηλές ταχύτητες και μετά σταματάτε μέχρι και την κάθοδο της καρδίας, στο Ρίσιο δηλαδή. Εκείνο το κομμάτι είναι πάρα μα πάρα πολύ ζορισμένο αυτή την ώρα που μιλάμε. Στο Σταυρό, Βυργινία, έχει φτάσει στις μιλιές το ζήτημα.
0: Κλασικά.
1: Κλασικά, οπότε και εκεί θα ταλαιπωρηθείτε όσοι έρχεστε από Σταυρό. Παρόμοια κατάσταση και στην Νικήτη, μεγάλο το ζήτημα, όπως και στον Όρμο Παναγιάς, μεγάλωσε πάρα πολύ.
0: Στον Όρμο Παναγιάς μιλάμε, κοντεύει να φτάσει στο πίσω χωριό.
1: Στο Διάπορο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, στο ύψος εκεί είναι. Ναι.
1: Γίνεται χαμός στον Όρμο Παναγιάς, παιδιά. Όσοι είστε στο δεύτερο πόδι, τώρα θα μου πείτε από εκεί που να πας, δεν μπορεί να πας πουθενά. Όσοι έρχεστε από Σάρτη δεν μπορείτε να γυρίσει πίσω, είναι πολύ μεγάλη η διαδρομή. Κουράγιο όσους είστε κάπου μποτιλιαρισμένοι, ακούτε Στάτους 107 και 7, ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει, τελευταία εκπομπή σήμερα.
0: Λοιπόν, Μάλγαρα έχουμε.
1: Είναι γύρω στο 5-10 λεπτό, ναι, η καθυστέρηση.
0: Ναι, κάντε λίγη υπομονή εκεί. Όσοι θέλετε να γυρίσετε από Χαλκιδική, από τον πίσω δρόμο, Άγιο Πρόδρομο, Γαλάτιστα κτλ., είμαστε καλά.
1: Είναι καθαρά, ναι.
0: Μια πολύ μικρή καθυστέρηση, βασιλικά, ό,τι θα την καταλάβετε.
1: Είναι στο φανάρι εκεί. Ναι, πάμε, ναι, στη γραμμή. Καλησπέρα. Όπα. Καλησπέρα. Μας ακούτε.
2: Πολύ, πολύ καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ευχηθούμε από τώρα καλό φθινόπωρο.
1: Γιατί, έχουμε ακόμα μια μέρα.
0: Έλα, μωρέ.
2: Και με την άδειά σας, βέβαια, να πούμε χρόνια πολλά για την επέτειο του κυρίου Βενιέρη.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω δεν τον αφήσατε. Πήγαινε να πει ποιο έτος επετείου γιορτάζει. Νομίζω σήμερα, κυρία Βυργινία.
0: Σήμερα, ναι, αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα τα πει ο ίδιος πόσα γιορτάζει.
1: Δεν έχει διακολλήματα, μη στεναχωριέστε.
2: Άρα, δηλαδή, 6,5 ώρα πήρε, άρα θα τον έχετε, δηλαδή. Γύρω στις 8.
0: Ναι, βέβαια, εδώ είναι ήδη ο Δημήτρης. Ναι.
2: Χρόνια πολλά και στον φοιτητή του ιό, στο φοιτητή του ιό, μαζί με την κυρία, τη σύζυγό του, την κυρία Μαρία. Καλές σπουδές να έχει ο Αλέξανδρος, να είναι γερός και πολύχρονος.
1: Ο Αλέξανδρος είναι μικρός. Ο Αλέξανδρος είναι μικρός, ο Άγγελος είναι ο μεγάλος, ο φοιτητής.
2: Α, ο Άγγελος είναι ο φοιτητής.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι ο μικρός.
2: Ωραία.
1: Είναι το μούτρο της οικογένειας.
0: Ετοιμάζεται κι ο άλλος, ετοιμάζεται.
2: Καλές σπουδές και στους δύο.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς, κυρία Δημαρέση, που έχετε νομίζω σφαιρικές γνώσεις, πείτε μας, δεν ξέρω αν είναι...
0: Βάλτε μου ένα quiz κι εσείς.
2: ...περίπου η επέτειός του, αλλά θέλω να πω, νομίζω έχουμε ασημένια, χρυσή, πλατινένια.
0: Είναι σίγουρα πάνω από 20 χρόνια, γιατί 20 χρόνια και είναι δική μου πλέον, οπότε...
1: Τα 50 χρόνια είναι χρυσή, νομίζω.
2: Όχι, νομίζω 25... πλατινένια. Νομίζω πλατινένια είναι των 50, ναι, κοντά. Άρα αυτή πρέπει να είναι η ασημένια του κυρίου Βενιέρη, νομίζω.
1: Θα στα πει ο ίδιος, μη στεναχωρίζει. Εσείς που είστε τώρα.
2: Αν δεν πειράζει, κυρία Άρη, αν δεν πειράζει, να αφιερώσουμε στο ζεύγος ένα τραγούδι. Είναι αυτό που λέει «Πονάμε όσοι αγαπάμε», αλλά με το Θέμη Αδαμαντίδη όμως.
0: Εντάξει, αφού είναι παραγγελιά.
2: Όχι κάποια διασκευή.
1: Όχι. Εννοείται.
2: Ναι. Και ένα τελευταίο, πότε ξεκινάει, αν θέλετε κάποια στιγμή αφού κλείσω, να μας πείτε πότε ξεκινάει το Αιγινείο, κύριε Άρη. Νομίζω αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Μισό λεπτό λίγο, δώστε μου δευτερόλεπτα μόνο. Θα το πούμε στον αέρα, θα το πούμε στον αέρα.
2: Είναι και έχει διάρκεια νομίζω πάνω από εβδομάδα. Κάπου
1: ναι,
2: εκεί,
1: είναι μεγάλο το πανηγύρι του Αιγινίου.
2: Είχαμε πάει προ δεκαετίες και λίγο παραπάνω ίσως. Και ξέρω ότι κράταγε αρκετές μέρες.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Έγινε. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είστε
2: δεν
1: καλά.
2: Πότε θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός σας.
0: Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί και θα κάνουμε κι άλλους. Λοιπόν.
2: Όχι για σήμερα, λέω.
0: Ναι.
2: Α, ευχαριστώ και για το κομμάτι και σε εσάς φυσικά το αφιερώνουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Για όλα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, η Ευρωπανήγυρης Εγινίου ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου με 20 και φέτος συμπληρώνει η Βιρινή 100 χρόνια.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: 100 χρόνια, 300 επαγγελματίες.
1: Γινόταν δηλαδή από το 1926.
0: Ναι.
1: Wow.
0: 100 χρόνια λοιπόν φέτος, 300 επαγγελματίες θα βρίσκονται. Είναι η μεγαλύτερη Ευρωπανήγυρη της Κεντρικής Μακεδονίας. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, 11 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και αφού λέγαμε πριν για τις επετείους γάμου, βρήκα από ένα πολύ γνωστό κοσμηματοπωλείο, που τα ξέρουν αυτοί αυτά, γιατί ξέρεις τώρα, σε επετείους κοσμήματα, έτσι.
0: Για πες, για πες.
1: Αγόρια, μην ξεχνιέστε σε αυτά. Λοιπόν, η ξύλινη επέτειος είναι η πρώτη, τα 5 χρόνια. Ροζ λέει είναι τα 10 χρόνια, πορσελάνη τα 20 χρόνια, η αργυρή είναι τα 25 χρόνια, μαργαριταρένια 30 χρόνια, ρουμπίνι 40, χρυσή 50 χρόνια.
0: Καλά θυμόμουν, χρυσή 50 χρόνια.
1: Και αδαμάντινη, αν είσαι ρε παιδί μου κορακοζόητος και είσαι μαζί με την ίδια γυναίκα 60 χρόνια, γιορτάζεις την αδαμάντινη. Και λέει η λογική, λέει, πίσω από το τι δίνεται σε κάθε επέτειο, ότι συμβολίζει ότι τα πρώτα χρόνια, λέει, συνδέονται με φυσικά απλά υλικά, γιατί μια σχέση, λέει, χτίζεται και σκληραίνει. Τα μεσαία χρόνια εισάγουν, λέει, πολύτιμα υλικά, σίμι, μαργαριτάρι, ρουμπίνι, αντικατοπτρίζουν μια ωριμότητα και μια ανθεκτικότητα που χρειάστηκε χρόνο για να χτιστεί. Οι μεγάλες επέτειοι, χρυσή και αδαμάντινη, τιμούν με το πολυτιμότερο που έχει δημιουργήσει η φύση ότι οι άνθρωποι έχουν κατακτήσει μισό αιώνα και 60 χρόνια κοινή ζωή.
0: Γιατί θυμόμουν τα 50 χρόνια.
1: Να είμαστε γεροί.

0: Λοιπόν, αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση στη Μουδανιών. Όσοι ξεκινάτε τώρα, καλύτερα να πάτε από τον πίσω δρόμο, Βασιλικά και τα λοιπά, είναι πολύ καλύτερα. Το λέω γιατί έχουμε και άλλο μπροστά μας και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα της μεγάλης επιστροφής. Λοιπόν, προς το παρόν να σας θυμίσουμε τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης, γιατί υπάρχει μια μεγάλη στροφή σε αυτόν τον τομέα προς την ηλεκτροκίνηση. Συντροφιά με την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είναι πάντα πρωτοπόρα και ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Και ένα από τα μεγάλα ωφέλη, και ξέρω ότι όλους μας πονάει αυτό και μας ενδιαφέρει, είναι η οικονομία που έχουμε στις διαδρομές με την ηλεκτροκίνηση. Με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο μια επιλογή για το μέλλον, για το περιβάλλον κτλ. Είναι μια έξυπνη επιλογή για την τσέπη μας σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα. Όλα αυτά με την MC Chargers, η οποία διαθέτει πλήρη γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο και την επιχείρησή σας. Με έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, πρωτοπορεί, μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα της MC Chargers στα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

0: Λοιπόν, από το κάτω σχολάρι μέχρι το νέο Ρήσιο είστε με χαμηλές ταχύτητες πλέον.
1: Όχι, είναι σχεδόν σταματημένα και τα αυτοκίνητα. Ναι, από το κάτω σχολάρι μέχρι και την κατηφόρα του Ρησίου, παιδιά, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα. Είπαμε από την Ηράκλεια ξεκινάνε οι χαμηλές ταχύτητες, αλλά από το σχολάρι μέχρι και την έξοδο από, από το Ρήσιο σημειωτών και πολύ χαμηλές ταχύτητες πάτε. Όπως είπε και η Βιργινία, να πάτε από Άγιο Πρόδρομο Γαλάτιστα, γιατί εκεί τα προβλήματα είναι
0: καθαρά,
1: σήμαντα.
0: Ναι.
1: Μόνο στο φανάρι εκεί, στον Άγιο Βασίλειο, έχει ένα σήμαντα, αλλά δεν μας ενοχλεί.
0: Και μιας που είστε τώρα στο τιμόνι, θυμόμαστε όλοι πάντα τη σημασία που παίζουν τα ελαστικά για το όχημα, έτσι, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Για να έχουμε καλό κράτημα στο δρόμο, άνεση, ασφάλεια, σιγουριά, είτε είμαστε ιδιώτες για τις μετακινήσεις μας, είτε είμαστε επαγγελματίες ή κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Εμείς λοιπόν σας προτείνουμε ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια και για ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, με γραπτή εγγύηση ενός έτους, εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας, 30 χρόνια εμπιστοσύνης. Πάμε για διαλυματάκι και ετοιμαστείτε για κουιζάκι.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Status σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Τις έχετε αφήσει τις ξαπλώστρες. Τις έχετε αφήσει τις ξαπλώστρες, γιατί τώρα έχει πέσει και ο ήλιος. Έχετε πάρει παραμάσχαλα έναν βίβα χυμό πορτοκάλι για να πάρεις και βιταμίνη C, γιατί ξέρεις ότι από εβδομάδα ξεκινάνε τα δύσκολα. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις γουλίτσες χυμό, κάνει και σύζυγος από δίπλα και γυρνάς σιγά σιγά και χαλαρά και προσοχή, γιατί έχουμε πρόβλημα εκεί στο, από το σχολάρι και μετά. Οπότε κάνε γουλίτσες χυμό βίβα πορτοκάλι για να είσαι άνετος, να είσαι ωραίος, να είσαι ενυδατωμένος.
1: Πεντανόστιμη χυμή, πεντανόστιμη και σε, πολλά, σε πολλές βερσιών, έτσι, ό,τι θέλετε.
0: Βέβαια. Τώρα εγώ λέω βίβα χυμό πορτοκάλι, αλλά εσύ μπορεί να θέλεις να πάρεις και βίβα μανταρίνι σαγκουίνι.
1: Έτσι.
0: Βίβα μανταρίνι σαγκουίνι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το μανταρίνι και το σαγκουίνι κλέβουν την παράσταση. Στο λέω για να το ξέρεις, γιατί είναι νέα γεύση, μήπως δεν την ξέρεις.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε.
0: Για το quiz. Λοιπόν, είναι ευκολάκι.
1: Ναι, έχουμε ακόμα.
0: Είναι ευκολάκι. Θα σας ρωτήσω τον τίτλο της ταινίας. Είναι πανεύκολη ταινία. Αγαπημένη. Με πάρα πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Ρένα Βλαχοπούλου και Ανδρέας Μπάρκουλης στο απόσπασμα που θα ακούσουμε. Και θέλουμε τον τίτλο της ταινίας για να μπούμε στην κλήρωση. Γιατί σήμερα κληρώνουμε την πολυθρόνα, την υπέροχη από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Εξαιρετικοί συνεργάτες, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ωραίο δώρο για τους ακροατές του Στάτους. Και για το σετάκι Aren Men's Grooming από την επίσης εξαιρετική εταιρεία Farcom. Aren Men's Grooming, barber σειρά για την περιποίηση της ανδρικής κόμης, να το πω έτσι ωραία. Οπότε ακούμε το απόσπασμα και θέλουμε στο Viber 6908-357-800 τον τίτλο της ταινίας. Είναι πανεύκολο, πολύ γνωστή ταινία.
2: Τι κάνεις, τι κάνεις εδώ? Όχι, μη με δένεις, χρυσέ μου, εδώ με δένεις όπως δεν σε τον Αθανάσιο Διάκο πρώτον τον σου βλύσουνε.
3: Πρέπει να δεθούμε για πάνω ενδεχόμενο. Περίμενα, θα δεθώ κι εγώ.
2: Έλα μωρέ, σαν τους τρελούς τώρα θα δεθούμε. Εγώ λέω να μην δεθούμε, χρυσό μου. Γιατί έτσι για να έχουμε άπλα να πλησιάσει ένας τον άλλο, να λέμε και κάποια κουβεντίτσα.
3: Τι κουβεντίτσα να πούμε? Έτσι και αρχίζουν και δουλεύουν και τα δύο καρμπλατέρα, αποκλείεται να ακουστεί κουβέντα. Άλλωστε είναι επικίνδυνο. Μια στραβοτιμονιά να κάνουμε, θα βρεθούμε έξω από το δρόμο. Αν δεν δεθούμε, κινδυνεύει η ζωή μας.
2: Ωραία, ωραία, τώρα μου έκαμε στην καρδιά φιόγκο.
3: Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι. Γλίτωσα από τη θάλασσα, τη γλιτώσω και από το βουνό, θα πει ότι ο Θεός μ' αγαπάει.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.
3: Ωραία, θα μετρήσεις. Ένα, δύο, τρία και με το τρία ξεκινάμε.
2: Ωραία.
3: Α, ναι, κάτσε.
2: Τι.
3: Πάρε και αυτό. Αυτό λέω πάρε.
2: Τι είναι αυτό?
3: Χρονόμετρο.
2: Σόπα.
3: Μόλις θα πεις τη λέξη τρία,
2: ναι,
3: θα πατήσεις εδώ, του το δω,
2: ναι,
3: για να κρατήσουμε τον χρόνο, κατάλαβες?
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, πάμε.
2: Ποπο, αμάντα δύο καρπιρατέρ.
3: Τι?
2: Ποπο, βράχτια.
3: Τι λες?
2: Δύο καρπιρ, τίποτα, μωρέ, άσε με, λοιπόν.
3: Άντε, μέτρα.
2: Έτοιμος.
3: Ναι.
2: Ένα,

0: μου λες, παιδί μου, αφού δεν τρέχει άλλος για να τον ξεπεράσουμε, γιατί τρέχεις έτσι, πες.
1: Τι είπες?
0: Μωρέ, γιατί τρέχεις? Αφού δεν είναι άλλοι πρώτοι, εμείς θα έρθουμε οπωσδήποτε πρώτοι.
1: Πρέπει να κάνουμε καλό χρόνο. Δείξα μου το χρονόμετρο.
0: Βρε το χρονόμετρο και κοίτα μπροστά σου.
1: Δείξα μου το χρονόμετρο.
0: Κοίτα τον, ένα μωρέ. Πάρ το χρονόμετρο. Πάρ το και αν βρεθούμε σε καμία ρεματιά, κοίτα να δεις τι ώρα ήταν.
1: Καλά πάμε.
0: Ναι, ναι, είμαστε καλά όσο είμαστε πάνω στην άσφαλτο. Άντε.
2: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλοί μηνύματα και έχετε μπερδέψει την ταινία με άλλη ταινία,
3: ναι,
2: που ήταν πάλι το ίδιο δίδυμο. Για να σας βοηθήσω, σε αυτή την ταινία που λέτε περισσότερο, ο Μπάρκουλης έκανε τον βιολιστή στο νυχτερινό κέντρο. Εδώ τώρα είναι η Ρένα Βλαχοπούλου που ψάχνει επιγόντως να παντρευτεί. Το δώσα.
3: Τι άλλο να πεις.

0: Ήταν μην πάρετε μπρος τώρα. Τι λέει ο φίλος ακροατής εδώ?
1: Η Βούλα γελάει. Το βρήκα, λέει, χαχαχα μόνη μου, και δίνει την απάντηση. Ναι ρε Βούλα, είπαμε βοηθάμε. Α, Ευγενία, τι είναι αυτό? Α, Βίβα Χυμή Χαμός. Τι λες ρε Ευγενία, μπράβο.
0: Τους δουλεύει όλους τους χυμούς, λέει. Βλέπω μπανάνα, χαμός.

0: Λοιπόν, το πρόβλημα στη Μουδανιόν ξεκινάει πλέον πριν από το μεσημέρι.
1: Εκεί έχουμε σταμάτημα. Σταμάτημα μέχρι, είπαμε, και την κατηφόρα του Ρησίου. Πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή σημειωτών, αλλά έχει αρκετή κίνηση. Φίλος ακροατής μας είπε ότι στα Μάλγαρα με πας περνάς στα 1 με 2 λεπτά, κάνα 5 λεπτό με 7 λεπτό είναι στα διόδια με πληρωμή, έτσι. Συνεχίζεται το πρόβλημα και στο Σταυρό, μέχρι τις Μηλιές το ζήτημα. Συνεχίζεται το πρόβλημα και στο δεύτερο πόδι, Νικήτη, αλλά και εκεί στο Νόρμο Παναγιάς, μέχρι το Διάπορο το ζήτημα. Αργά, αργά μας ξεκινήσατε για επιστροφή.
0: Στους ανθρώπους να περάσουν
1: καλά. Καλά κάνουν.
0: Τελευταίο σουκού είναι μετά.
1: Είπαμε,
0: είμαστε
1: το τελευταίο μπάνιο κρατάει παραπάνω.

0: Λοιπόν, κοίτα τώρα θέμα που βλέπω σε site. Πώς να ξοδεύουμε λιγότερο σε σούπερ μάρκετ. 30 πρακτικές συμβουλές για οικονομία. 30.
1: Δηλαδή.
0: Κάνουμε πρώτα ένα μικρό έλεγχο στην κουζίνα. Τι λες. Ότι πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε και ό,τι βρέξεις κατεβάσεις.
1: Ναι, δηλαδή. Πάμε άπλες.
0: Δηλαδή μαζεύεις 10 κονσέρβες τόνο, ας πούμε. Ναι. Δεν το κάνεις αυτό. Ξεκινάμε, λέει, το εβδομαδιαίο μενού από όσα έχουμε. Δηλαδή, αν έχεις 10 φακές στο ντουλάπι, θα φας 10 φακές. Όχι, παιδιά. Σχεδιάζουμε τα γεύματα της εβδομάδας. Αυτό μάλιστα. Εγώ το κάνω, ας πούμε, και εργαζόμενη.
1: Περίπου
0: ξέρω
1: ξέρεις,
0: τι θα
1: περίπου,
0: φάμε.
1: Ναι, περίπου ξέρεις.
0: Για να ξέρω κι εγώ να μην έχω στο μυαλό μου συνέχεια τι θα μαγειρεύω. Υπολογίζουμε, λέει, πόσες φορές θα φάμε πραγματικά στο σπίτι. Δηλαδή, μην περισσέψεις τίποτα και το πετάξουμε ενώ θα πάρεις delivery ή θα φας έξω. Σωστό. Γράφουμε λίστα. Αυτό το κάνουμε, νομίζω, εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι?
1: Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που του βάζεις λίστα και άλλα του γράφεις, άλλα παίρνουν και ξαναπηγαίνουν 2-3 φορές.
0: Για τους άντρες λες τώρα.
1: Ναι, για μας λέω.
0: Α, μπράβο. Σημειώνουμε, λέει, και τις ποσότητες. Πολύ σωστό. Δεν γράφουμε απλώς ντομάτες, γράφουμε 5 ντομάτες.
1: Ναι.
0: Γράφουμε 2 αγγουράκια.
1: Επίσης για τους άντρες είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι το σωστό, γιατί μετά πετάμε. Ελέγχουμε, λέει, τις προσφορές πριν φύγουμε από το σπίτι. Αυτό το κάνουμε, νομίζω, πάρα πολύ πλέον.
1: Αλλά και παράλληλα, όταν πας, τις βλέπεις τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές βλέπεις ηλεκτρονικά ή από τα φυλάδια και λες, από εκεί θα πάρω αυτό, από το άλλο σπαρμά και θα πάρω το άλλο. Α, και μια μεγάλη αλήθεια. Δεν πηγαίνουμε για ψώνια πεινασμένη. Σωστό. Γιατί ξέρεις τι γίνεται.
1: Παίρνεις εκείνη την ώρα τσιμπής να κάνεις. Ναι.
0: Όχι. Παίρνεις σνακ και διάφορα τέτοια ψιλοανθυγίνα, τα βάζεις στο καλάθι γιατί πεινάς, ενώ στην πραγματικότητα δεν θες να τα πάρεις αυτά.
1: Θες, ναι. Δεν είναι τα στη λίστα.
0: Α, μπράβο. Για λίγα ψώνια, λέει, παίρνουμε καλάθι, όχι καρότσι.
1: Ναι, γιατί όσο είναι άδειο, βάζεις. Είναι ψυχολογία κι αυτό.
0: Σωστό. Ναι, γιατί το καρότσι είναι μεγάλο και βάζεις πράγματα και φαίνεται άδειο. Ναι,
1: αυτό λέω, ψυχολογία είναι.
0: Ακολουθούμε, λέει, τη λίστα, όχι τους διαδρόμους. Δηλαδή, έχεις τη λίστα και λες, θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά. Δεν θεωρούμε κάθε περίοπτη τοποθέτηση ευκαιρία. Τα προϊόντα, λέει, που βρίσκονται στις άκρες των διαδρόμων ή σε μεγάλες ειδικές προθήκες τραβούν την προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και η οικονομικότερη επιλογή, σωστό. Κοιτάζουμε την τιμή ανά κιλό ή ανά λίτρο. Ναι, πρέπει να δεις πόσα γραμμάρια έχει συσκευασία.
1: Σωστό, πολύ σωστό και αυτό.
0: Κάνουμε έλεγχο, λέει, και στις προσφορές για να δούμε αν είναι πραγματικές προσφορές. Δοκιμάζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σωστό αυτό. Και αν σ' αρέσει, το συνεχίζει γιατί είναι και πιο οικονομικό. Δεν αγοράζουμε κάτι επειδή απλώς έχει έκπτωση. Α, και αυτό σωστό.
1: Ναι, γιατί παίρνουμε.
0: Γιατί μπορεί να μην το χρειάζεσαι πραγματικά, να λες, α, φέρε και αυτό.
1: Είναι,
0: ενώ μπορεί να το έχεις
1: προσφορά,
0: δουλάχι,
1: είναι και σου πει και να το έχεις μετά και 2 μήνες σπίτι.
0: Δεν υποτιμάμε τις κονσέρβες, προς Θεού. Κοιτάζουμε, λέει, και τα κατεψυγμένα λαχανικά που μπορούν να αποδειχθούν, λέει, οικονομικότερα.
1: Εννοείται.
0: Κυρίως όταν γνωρίζουμε ότι δεν θα προλάβουμε να τα χρησιμοποιήσουμε γέρος. Ναι, γιατί πολλές φορές
1: χαλάνε. Χαλάνε, εννοείται.
0: Επιλέγουμε φρούτα και λαχανικά εποχής γιατί αυτά είναι σίγουρα πιο φθηνά. Δεν αγοράζουμε μεγαλύτερη συσκευασία χωρίς να κάνουμε το λογαριασμό. Σωστό. Mm-hmm. Γιατί άμα πάρω εγώ οικογενειακό μέγεθος, ας πούμε, που λένε διάφορα, 2 άτομα είμαι στο σπίτι, πόσο να φάμε. Επιλέγουμε οικονομικότερες πηγές πρωτεΐνης. Όσπρια και αυγά μπορούν να μπουν συχνότερα στο εβδομαδιαίο μενού, ενώ στο κρέας, λέει, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και οικονομικότερα κομμάτια. Ναι. Σκεφτόμαστε αν αξίζει να πληρώσουμε την ευκολία, δηλαδή κομμένα φρούτα, αυτά όλα είναι πιο ακριβά πάντα, έτσι.
1: Βέβαια, ανάλογα στον χρόνο που έχουμε.
0: Ναι, βέβαια. Χρησιμοποιούμε την κατάψυξη πριν να είναι αργά. Πριν να χαλάσει, ας πούμε, ένα φαγητό, το καταψύχεις. Οκ. Okay. Βάζουμε τα παλιότερα προϊόντα μπροστά.
1: Φίφο λέγεται αυτό.
0: Πώς?
1: Φίφο.
0: Αλήθεια, ναι. Τι είναι αυτό, για πες.
1: Στις εταιρείες, στο marketing λένε το FIFO είναι αυτό που λες. Μπροστά αυτά που λίγουν νωρίτερα και πίσω αυτά που λίγουν αργότερα.
0: Ναι, αυτό λέει το κάνουμε και στο ψυγείο μας. Γιατί πολλές φορές βρίσκεις κάτι από πίσω και πας και λες, α, έχω κάτι τυράκια εδώ. Ναι. Και βλέπεις μετά, έχουν λήξει 2 μήνες τα τυράκια. Αποθηκεύουμε σωστά φρούτα και λαχανικά. Καθιερώνουμε, λέει, αυτό δεν το ξανακούσει, ένα γεύμα, αδειάζουμε το ψυγείο.
1: Δηλαδή, από ό,τι έχουμε, κάνουμε.
0: Μαγειρεύεις από ό,τι έχει απομείνει. Τώρα. Παίζει και αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τώρα στο ψυγείο μου μπορώ να έχω κάτι μύρτιλα, κάτι κασέρια, κάτι light φυσικά, κάτι γιαούρτια και κάτι φρούτα. Τα κασέρια δεν πάνε με τα φρούτα. Για μία εβδομάδα αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Καταγράφουμε, λέει, τι έχουμε πετάξει. Για να ξέρουμε τι μας περίσσεψε ή τι δεν βάλαμε στο φαγητό και το πετάξαμε και να ξέρουμε την επόμενη φορά. Ωραίο. έτσι, Γιώργο. First in first.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Σωστά, Γιώργος, έχει δίκιο.
0: Εντάξει, τα περισσότερα από αυτά τα κάνουμε, νομίζω, όλοι μας.

0: είναι μακρύς ο δρόμος επιστροφής σήμερα. Θα είναι μακρύς ο δρόμος επιστροφής. Έχουμε και τα πρώτα προβληματάκια τώρα στη Νέα Ρεδεστό. Βλέπω ένα κολληματάκι έτσι που θα σας πάρει κανένα 5 λεπτά και 7 λεπτά.
1: Στο φανάρι, κλασικά εκεί πέρα. Στα βασιλικά δεν είναι το πρόβλημα, ως μη γενόμενο.
0: Είναι πολύ καλύτερα, πολύ πολύ καλύτερα. Δεν συγκρίνεται με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μουδανιών, έτσι. Είναι πολύ καλύτερα. Στα Μάλγαρα ίδια κατάσταση. Εντάξει.
1: Εγνατία, οδός, κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είμαστε. Πάντως φαίνεται ότι θα έχει δρόμο.

0: δεν είναι ούτε το μια τρελή τρελή σαραντάρα, ούτε το, πώς το λένε, η θεία μου η χίπισσα.
1: Και μια Ελληνίδα στο χαρέμι, είπατε.
0: Και μια Ελληνίδα στο χαρέμι, σα μπέρδεψε η Βλαχοπούλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει δεκάδες ταινίες. Είναι το ζητείτε επιγόντως γαμπρός. Όσοι απαντήσατε σωστά, είστε μέσα στις σκληρώσεις. Γι' αυτό έλεγα θέλει επιγόντως να παντρευτεί. Σχεδόν έδωσε τον τίτλο.
1: Το είπε τι, σχεδόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Σόνια λέει: εγώ ψωνίζω όλα τα νόστιμα, πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα. Γυρνάω σπίτι και δεν πήρα αυτά που πρέπει να μαγειρέψω. Και το βράδυ τρως πατατάκια και γαριδάκια, να υποθέσω, Σόνια.
1: Για τι θα φάει. Νησικιά θα μείνει. Λογικό είναι. Πολλοί το κάνουμε. Σόνια, μην αισθάνεσαι μοναξιά.
0: Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι μόνη. Λοιπόν, μαζί μας στην εκπομπή και η εταιρεία Θαλαμοδομή και κυρίως μαζί σας και στο πλευρό των επαγγελματιών η εταιρεία Θαλαμοδομή, γιατί η εταιρεία Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται από το 2008 στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και έχει ό,τι λύση χρειάζεστε για την επαγγελματική ψήξη. Μελέτη λοιπόν και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα έργα, ό,τι έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση. Οι εγκαταστάσεις της Θαλαμοδομής είναι πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου. Περισσότερα για την εταιρεία και τις υπηρεσίες της στο www.thalamodomi.gr.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Κύριος Βενιέρης είναι ήδη στο στούντιο, οπότε καταλαβαίνετε ό,τι εύκολο quiz υπήρχε, τέλος. Αρχίζουν τα ωραία τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314

0: 0-24-161. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

πάει ο Αύγουστος. Τελειώνει. 30 σήμερα. Κανονικά 31 έπρεπε να ήταν για να ξεκινάω Σεπτέμβρης 1. Ταιριάζει. Σεπτέμβρης Δευτέρα 1. Αλλά είναι Δευτέρα 31. Έχουμε ακόμη μια μέρα του 8ου μήνα. Του μήνα του Τρίγου, όπως λέγεται. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 8.

Έχει πάρει φόρα, λέει ο Πρωθυπουργός, εκτός των υπολείπων τα οποία εδώ εγγενίασε, ξεγενίασε, ήρθε, μας τάδειξε, είπε. Διάβαζα σήμερα ότι είναι έτοιμος τέλος του 2026 να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης, καιρός ήταν, ανάπλασης του σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο η πόλη χρειάζεται, κακά τα ψέματα. Έγινε δουλίτσα εκεί, όμως χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλίτσα από σιδηροδρομικούς σταθμούς, έτσι κλασικούς, όχι σύγχρονους. Στο μυαλό μου έχω πάντα εκείνον της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος παραμένει ένα στολίδι για όσους από εσάς έχετε βρεθεί.

Από αύριο έχουμε το νέο πρόγραμμα και είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί ναι με νέο πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά, την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε θα μας τα κάνει λίγο μαντάρα, έτσι θα μας κάνει λίγο ανωκάτω. Περιμένουμε και κάποια πραγματάκια τα οποία πιστεύω θα σας αρέσουν, κάποιες προσταφαιρέσεις δηλαδή. Οπότε όλα καλά. Έτοιμοι για τη σεζόν 2026-2027. Μια σπουδαία βιομηχανία, Κολλιός, ο μέγας χορηγός της εκπομπής, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει σήμερα, είναι η τελευταία.

Βιργινία και ο Άρης λένε κοκκίνησε η μύτη σου. Πώς δεν θα κοκκίνησε, ρε. Κάηκε, όχι κοκκίνησε. Πώς τους λένε εκείνους τους Ινδιάνους που είναι... Πώς λένε και τη φυλή, ρε παιδί μου, που είναι... πολύ κόκκινη, κάτι Ινδιάνοι που είναι πολύ κόκκινοι. Πώς τους λένε. Όχι Ερυθρούς Χμέρ, αυτή είναι κάτω στο... στην Ινδονησία, στην Ινδοκίνα. Πώς τους λένε, ρε, για γράψτε λίγο στο Viber, να μπείτε και στην κλήρωση εκεί στα δώρα τα οποία έχουμε. Πώς λέγεται η φίλη των Ινδιάνων, η οποία είναι κοκκινούλα. Ρε Ινδιάνους λέμε, ο Θωμάς λέει κομμουνιστές. Κάπως λέγονται Σιού, κάνω λάθος.

Μοιάζει να είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος σήμερα θα επιστρέψει. Από νωρίς αυτό φαίνεται. Νομίζω ότι είναι καιρός. Σιγά σιγά σχολεία, πράγματα, πανεπιστήμια, εκπαιδευτική, στρατιωτική. Βούλα μου λέει ερυθρόδερμη. Όχι ρε, είναι μια φίλη νομίζω Σιού, έτσι λέγεται, Σιού. Είχα θυμάμαι έναν συμφιδίτη, το λέγαμε, μοιάζει έτσι με Ινδιάνο και το λέγαμε Σιού. Για να δω τι γίνεται εδώ. Πρώτες εικόνες από νωρίς, ο Άρης με τη Βιργινία σας ενημερώνουν. Βλέπω πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα αναμενόμενο, μεγάλη ουρά οχημάτων από μεσημέρι μέχρι χαμηλά στην καρδία. Πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Να ρε, καλά η Ευγενία μου γράφει σιού. Καλά το θυμόμουν. Και ο Δημήτρης μου γράφει σιού. Πολλά θανατικά είχαμε ρε παιδιά. Σήμερα μου έλεγε και η σύζυγος μου, λέει, πολλά παιδιά να είχαμε ακόμα ένα περιστατικό με πνιγμό. Ένα 11χρονο παιδί κάτω στα Χανιά. Ένας 18χρονος εδώ πάνω στη Βέρεια προχθές. Πολλά περιστατικά ή δεν ξέρω. Μήπως με την VA διείσδυση στη ζωή μας των social μαθαίνονται όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Έβλεπα για παράδειγμα εκείνη την φοβερή, φαντάζομαι θα έβλεπε εκείνο το βίντεο στο Νεπάλ, όπου επικρατούσε κόλαση γύρω από ένα σπίτι το οποίο κατάφερε και μπράβο δηλαδή, κατάφερε και αμύνθηκε στη μανία του νερού. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βίντεο με τόνους, όγκους, λάσπης, νερά, κορμούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είχαν ζώσει ένα παλιό σπίτι και κάπου στη βεράντα ήταν τα μέλη της οικογένειας. Φαντάζω τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι, τι σκεφτόντουσαν εκεί την ώρα. Όχι εκεί την ώρα, για πολλή ώρα. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

Άκουγα με ενδιαφέρον τον φίλο και εκπρόσωπο των καταστημάτων εστίασης, ο οποίος μας είπε αυτό που μας είναι γνωστό πλέον, το ακούμε από κάθε σημείο της χώρας, ότι ενώ έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς τουρίστες, αλλά δεν τζιράρουν, δεν ξοδεύουν δηλαδή. Ενώ είναι γεμάτη η τουριστική προορισμή και η πόλη έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έλεγε νωρίτερα ο εκπρόσωπός τους, ότι δεν ξοδεύουν πάρα πολλά. Μία εξήγηση είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε, τα Airbnb, όπου οι τουρίστες επιλέγουν στα ωραία διαμερισματάκια τους να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, να ψωνίζουν, να μαγειρεύουν και να κάνουν οικονομία. Άλλη εξήγηση που γκρινιάζουν οι μαγαζάτορες είναι, όπως πολύ ορθά επεσήμανε η Βιργινία, ο πληθωρισμός των καταστημάτων. Πάρα πολλά καταστήματα εστίασης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Ο άλλος λέει θα κάνω ένα μαγαζί, θα βγάλω ένα μεροκάματο. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Τα παλιά χρόνια που κρύβαμε και τις αποδείξεις, δεν κόβαμε αποδείξεις, κάτι γινόταν. Στα 1000 ευρώ τσάκωνε στα 2-3 χωρίς αποδείξεις. Μη σου πω τα 7-8. Οπότε έβγαινε τώρα. Γι' αυτό έχει υπερπλεονάσματα. Για ποιο λόγο νομίζετε? Δεν είναι θέμα μόνο ανάπτυξης. Ναι, μεν ανάπτυξη, αλλά δεν ξεφεύγει. Στο τελευταίο μπιτσόμπαρο πας οπουδήποτε και πληρώνεις με την κάρτα σου. Οπότε παλιά όλος αυτός ο πλούτος, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία άλλαζαν χέρια και τα τσεπώναμε και ήμασταν πιο άνετα, πλέον περνάνε μέσα από μηχανή αναζήτησης φόρου.

Και μιας που πιάσαμε τα της εστίασης, να σας πω, τεράστιο πρόβλημα οι γείτονές μας οι Τούρκοι. Παλιά πηγαίναμε εμείς στην Τουρκία γιατί ήταν φθηνή. Τώρα έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα, λέει, γιατί η Τουρκία έχει γίνει πανάκριβη. Έβλεπα τιμές σε τουριστικά αξιοθέατα. Αξίζουν βέβαια, έτσι σας είπα για άλλη φορά, ότι η Κωνσταντινούπολη μια κούκλα πόλη. Οι τιμές έχουν πάει στα επουράνια, έχουν πάει στα ύψη. Με αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες να γύρισαν και να γυρίζουν πλάτη στην Τουρκία και να ψάχνουν άλλους προορισμούς, στην Ισία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Βαλτικές. Αλλά ακόμη και οι ίδιοι οι Τούρκοι, λέει, έρχονται στην Ελλάδα. Το βλέπετε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχουμε αρκετούς γείτονες οι οποίοι μας επισκέπτονται, παρόλο που ο Ερντογάν μας έχει σπάσει τα νεύρα.

Θα ετοιμαστείτε για πρώτο ωραίο τεστάκι, όχι αυτά τα ευκολάκια που σας έβαζε ο Άρης με την Βιργινία. Εδώ θέλουμε καλούς μαθητές.

0: πρόεδρος Γιανακόπουλος του Παναθηναϊκού. Ξεκαθαρίζει και αυτός τη σχέση του με όλες και όλους εσάς. Έχω μαζέψει μερικά βιντεάκια τα οποία είναι πολύ τσαχπίνικα.
1: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
0: Γιανακόπουλος Δημήτρης, πρόεδρος Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, είναι πιο δεξιός από τον Κασιδιάρη.

0: Έχω έναν ωραίο τύπο ο οποίος κάνει ένα φοβερό βιντεάκι, επειδή ξεκινούν τώρα και τα μαθήματα, τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι φοβερός ο τύπος, ακούστε λίγο γιατί θα σας θυμίσει και εσάς τα παλιά όμορφα χρόνια.
1: Οι γονείς πηγαίνουν να πάρουν το παιδί στο σχόλασμα. Αυτοκινητάκι, μουσικούλα, αγάπη μου να σου κρατήσω την τσάντα. Αν έβλεπες τη μάνα σου τότε στα χρόνια μας να έρχεται να σε πάρει στο σχολείο, σήμαινε μονάχα ένα πράγμα, τριήμερη αποβολή. Την είχε καλέσει ο διευθυντής και ήρθε να σε πλακώσει το ξύλο. Γιατί τώρα οι μανούλες φωνάζουν από μακριά, Γιωργάκη ήρθα να σε πάρω, πού είσαι, ενώ τότε οι δικές μας έλεγαν, Γιωργάκη πού είσαι, θα σου σπάσω τα μούτρα. Και μετά είναι το φαγητό στο σχολείο, τα σχολικά τα γεύματα. Σήμερα τα παιδιά πηγαίνουν με λαντσμποξάκια χωρισμένα σε θήκες, στη μία βρώμη, στην άλλη φρούτα, στην άλλη σπόρους τσία, λίγο φυστικό βούτυρο. Αυτό παιδιά δεν είναι σχολείο, συγγνώμη. Αυτό είναι retreat ευεξία στην Κωνσταρίκα, να τα ξεχωρίζουμε. Εμείς με ένα τόστ ήμασταν όλη μέρα, από το πρωί το είχε κάνει το τόστ. Με εκείνη τη ροζ, την χαρτοπετσέτα με τα λουλούδια, θυμάστε που ήταν κολλημένη πάνω. Έτρωγες και λίγη φυτική να μαζί με το τόστ. Σήμερα τα παιδιά έχουν μαζί τους ανοξείδωτο ποτήρι θερμός με RFG φως. Εμείς είχαμε τη χούφτα, πηγαίναμε κάτω από τη βρύση, λέγαμε ό, θέλω νερό. Βρύση, χούφτα και έσταζε εδώ πέρα όλο. Το μανίκι της φόρμας ήταν πάντα βρεγμένο. Και οι καθηγητές έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Πλέον είναι μοντέλα, παιδιά. Βλέπω νέους καθηγητές, λέω, να πάω εγώ σχολείο. Νέοι, σκουλαρίκια, σταράκια, μία τρίχα εδώ πέρα, ράστα, σαν να φύγαν μόλις από συναυλία στις Σκιαδαρέσες. Στα χρόνια μας ο πιο νέος καθηγητής ήταν 50 χρονών. Οι άντρες καθηγητές δεν μπορώ. Ήταν όλοι σαν, τι να σας πω, σαν τον απολυμμένο Άι Βασίλη. Κοιλιά, γένια, κάτι ρούχα παμπάλαια, ένα δερμάτινο τσαντάκι πάντα να σέρνουνε κανονικά. Τώρα τα παιδιά πλέον κάνουν αγκαλιές με τους δασκάλους. Τα χεράκια είναι για να κάνουν αγκαλιές και δεν χτυπάνε ποτέ. Εμάς η μόνη αγκαλιά που μας έκαναν τότε ήταν όταν παλεύαμε και προσπαθούσαμε να αποφύγουμε το κεφαλοκλείδωμα. Και φυσικά το δικό μου το αγαπημένο που υπάρχουν μέρες, σήμερα αφήνουμε τις τσαντούλες στο σχολείο. Δεν κουβαλάμε τίποτα. Σήμερα θα πάρετε μόνο το αγαπημένο σας βιβλίο. Θα πάρετε και ένα παιχνίδι και θα κάνουμε τέτοιες με. Παιδιά, είσαι με τα καλά σου. Φορτώναμε τις τσάντες μας. Λες και κάναμε άρσης θανάτου. Το κάθε βιβλίο είχε 2 ξεχωριστά τετράδια με 3 διαφορετικά χρώματα. Κάτι σπιράλ τεράστια. Κάτι κασετίνες. Εμείς τα 13 μας δεν είχαμε πλάτη. Αυγενικό είχαμε. Κάναμε αρασέ για να μπορέσουμε να σηκώσουμε τις τσάντες. Πώς ήταν τα σχολεία στα Zeros και πώς είναι σήμερα. Καταρχάς πλέον οι γονείς πηγαίνουν να πάρουν το παιδί στο σχόλο. Μάθουμε.

0: Έτσι, έτσι, έτσι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Όχι, θα έλεγε εσύ το μπαμπά, τη μαμά, έλα να πάρεις με το αυτοκίνητο. Από κάτω και από τα γύφτικα, από το δεδροπόταμο με τα πόδια μέχρι πάνω στη Βιοκαρπέτ που ήταν το πατρικό μου. Μια μισή ώρα κάναμε για να γυρίσουμε σχολείο. Τώρα μπαμπά, έλα εδώ, μπαμπά, πήγαινε εκεί, μπαμπά, στο περίπτερο, μπαμπά, το λεωφορείο το έχασα, πήγαινε με στη στάση, τέτοια. Τι να κάνεις. Άλλαξαν οι εποχές, ρε φίλε. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Πολλά έχουν βελτιωθεί. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, βρέθηκε ένας εξαιρετικός τρόπος να έχεις όλη την απόλαυση και την διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Πού παλιά αυτά. Τώρα μιλάμε για την εποχή μας. Και αναφέρομαι στα smoothies της Altera, τα οποία έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται από 100% φρέσκα, επιλεγμένα φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της μέρας. Και από επιλογές, κόκκινο κεράσι, μαύρο κεράσι, ό,τι κεράσι θέλεις. Smoothies Altera, να τα ζητάτε. Και άλλα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Το συναρπαστικό Nissan Micra σας δίνει την ελευθερία να πηγαίνετε πιο μακριά. Nissan Nik Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Με δύο επιλογές μπαταρία 40 και 52 κιλοβατόρες και αυτονομία έως 419 χιλιόμετρα, είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει από τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερο Micra. Ετοιμαστείτε, λέμε, έχουμε κουιζάκια δύσκολα, αλλά πριν από εκεί πάρτε λίγο μια γεύση. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σωτηρία πλέον ο τόπος. Σωτηρία ο τόπος δεν έχει, γιατί κυκλοφορούν δίπλα μας διάφοροι. Να, όπως τούτος εδώ.
1: Από τι έφυγε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Δημήτρης Κόκοτας, που είχε πάθει έμφραγμα εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε. Από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει. Και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσει ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη. Αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος. Και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκη και στη Θοδωρούλα εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω το μπαμ.
0: Χαλάρωσα, αγόρι μου. Χαλάρωσα. Χαλάρωσα. Εδώ είναι το φοβερό, από κάτω έχει like, mic, προβολές, πράγματα, πες τα μεγάλε μαζί σου, μαζί σου. Σου, η βλακία έχει ένα, έχει μια, πώς το λένε αυτό, μια ιδιότητα. Απλώνεται εύκολα και γρήγορα. Και όπως μου λένε διάφοροι, σας το λέω και εγώ πλέον, με κάτι τέτοιους πλακώνεστε. Όταν βλέπετε κάτι λογαριασμούς να σας βρίζουν, χιδέα, να γράφουν, να λένε, ξέρετε, κάτι τέτοιοι τύποι κρύβονται πίσω από τους λογαριασμούς αυτούς.

0: Λοιπόν, κυρία Δημαρέση, πριν πάω σε διαφημίσεις, σε παρακαλώ. Έχω φέρει πράγματα. Θες δύσκολα ή μετρίως δύσκολα?
1: Τι εννοούμε?
0: Παιδί, με αυτά τα τεστάκια που έχω φέρει μαζί μου. Ξεκινάω από ένα μέτριο. Όσοι απαντήσετε σωστά στα πρώτα όμως 2 λεπτά, μάλλον 3 λεπτά, όσοι απαντήσετε σωστά σε αυτό που θα σας θέσω, μπαίνετε στη λίστα για τον για την υπέροχη πολυθρόνα Μαρμαρίδη και το ωραίο σετάκι με τα προϊόντα της Farcom για ανδρική περιποίηση. Λοιπόν, το ερώτημα, το ένιγμα. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, κυρία Δημαρέση, αφορά και εσένα, χωρίς να θέλω να δώσει την απάντηση αμέσως. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις ένα σπίρτο στο χέρι. Μέσα υπάρχουν ένα κερί, μια λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Επαναλαμβάνω. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις στο χέρι σου ένα σπίρτο. Μέσα υπάρχουν ένα κερί, μία λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Τι ανάβεις πρώτο? Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Χορηγός της εκπομπής Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: She's crazy like

0: Λοιπόν, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλησπέρα κύριε Πενιέρη.
0: Χαίρετε.
1: Τα χρόνια σας πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και για εσάς και για τον ιό που γιορτάζει.
0: Τα είπα, είστε η κυρία που μου ευχηθήκατε, με συγκινήσετε, είστε η ίδια.
1: Εγώ είμαι.
0: Τα έχω γράψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά, με συγκινήσετε πάρα πολύ. Πραγματικά με συγκινήσατε. Συγκινήθηκα, κυρία Δημάρη, τι να κάνουμε, που μας ευχήθηκε η κυρία.
2: Καλά κάνετε και συγκινήστε, κύριε Βενιέρη. Είναι
0: πολύ συγκινητικά τα ευχές και τα
2: τόσο ευγενική και τόσο...
0: Δεν το συζητώ.
2: Έχουμε καλό ακροατήριο.
0: Τέτοια ακροατές μου αρέσει. Λοιπόν, το βρήκανε. Όσοι απαντήσατε, γιατί και η Βιργινία μου κάνει την πονηρή ερώτηση, αφού είδε κάποιες απαντήσεις.
2: Όχι, δεν είδα απαντήσεις. Απλά η διατύπωση ήταν πονηρή.
0: Γι' αυτό είναι τα ενίγματα, για να είναι πονηρά. Έχεις ένα σπίρτο.
2: Και του λέω το σπίρτο.
0: Και μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και λες: ανάβω τη λάμπα, το κερί, το τζάκι. Κύριε Δημαρέ, το σπίρτο ανάβω πρώτα. Χωρίς αναμένο σπίρτο, τα άλλα δεν ανάβουν. Οπότε όσοι γράψατε σπίρτο, είστε σπίρτα. Και μπαίνετε στις σκληρώσεις. Τι είναι, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, χαμός λέει, ανάπλαση για τέτοια μαθαίνω. Άμα το πάρεις απόφαση να βοηθήσεις έναν τόπο γιατί έχεις προβλήματα, τον βοηθείς πραγματικά.
2: Άμα έρχονται και εκλογές, δε.
0: Έμα, εντάξει, όχι, γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα.
2: Φυσικά γίνεται.
0: Γίνονται πράγματα τώρα. Μην γίνεσαι και εσύ.
2: Αλλά έρχονται και εκλογές, βρε Δημήτρη μου.
0: Εντάξει, θα έρχονταν κάποτε οι εκλογές. Τα έργα δεν γίνανε από χθες, δεν αποφάσισαν χθες.
2: Όχι, λέω για αυτά που ανακοινώνονται. Δεν λέω για αυτά που γίνονται.
0: Εννοείς για το μετρό δυτικά.
2: Το μετρό δυτικά, την ανάπλαση στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Δεν κάνουμε έργα, διαμαρτύρεστε. Κάνουμε έργα, πάλι διαμαρτύρεστε. Τι θέτε, δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά τι θέτε.

Εντάξει, δοκίμαζα. Δοκίμαζα και ένα ζάπινγκ, γιατί κάναμε ακόμη μια αλλαγή. Και επειδή ήμουν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ένα εξαιρετικό στερεοφωνικό, όχι το εργοστασιακό, ο άνθρωπος το φτιάξε κομμάτι-κομμάτι. Δεν φαντάζεστε, δηλαδή

0: Λοιπόν, πότε ξεκινάει, 4?
1: 5.
0: 5.
1: 5.
0: Όχι, α, ναι, 5, 5, σωστά.
1: Σε 6 μερούλες από τώρα, πού θα είσαι κάθε μέρα?
0: Εκεί που είμαι κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες.
1: Μέχρι και γενέθλια έχουμε γιορτάσει μέσα στη ΔΕΘ.
0: Όλα τα γενέθλια μου στη ΔΕΘ τα έχω γιορτάσει. Δεν νομίζω έχω κάνει γενέθλια εκτός ΔΕΘ.
1: Πρέπει
0: πάντα
1: να σας πω ότι έχει κάνει γενέθλιο Βενιέρης μέσα στη ΔΕΘ.
0: Και με COVID.
1: Και η Δημαρέση προσπαθεί να περάσει την τούρτα μέσα από τα μπλόκα των αστυνομικών και των αναρχικών.
0: Γιατί είχε COVID.
1: Όχι, δεν είχε COVID.
0: Αλλά
1: ήταν το Σάββατο που είναι πολλές οι πορείες και ήμασταν με τον Χρήστο του Παπασωτηρίου. Να είναι καλά από τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, τα φιλιά μας. Μας είχε κάνει την τούρτα και προσπαθήσαμε να την περάσουμε.
0: Αν θέλετε να μου
1: από τα μπλόκα των αστυνομικών, δεν μπορούσαμε να φέρουμε την τούρτα στην έκθεση.
0: Α, τους δίνατε από ένα κομμάτι, ρε παιδί.
1: Δεν θα έφτανε τίποτα.
0: Πάντως κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα τώρα, τα γενέθλιά μου είναι μέσα στην έκθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση 9 Σεπτέμβρη να μην είναι η έκθεση. Έχω ταυτιστεί.
1: Λοιπόν, επειδή φέτος η έκθεση επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ και επειδή περιμένουμε και τα πολλά τα ωραία με την ανάπλαση της ΔΕΘ Θεσσαλονικής, το περιμένουμε πώς και πώς, είναι η αλήθεια όλο αυτό. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Τσεντεμεΐδη, είναι ο πρόεδρος της ΔΕΘ, για να δούμε αρχικά τι περιμένουμε φέτος. Γιατί έχουμε, καλησπέρα κύριε Τσεντεμεΐδη, τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και έχει ανέβει ο πήχης ψηλά.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Καλησπέρα.
2: Πολύ ψηλά. Έχουμε την τιμή η τιμόμενη χώρα να είναι η Ιαπωνία. Μια μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης διοίκησης να κλείσει τη συμφωνία με την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Και πια ο ρόλος ο δικός μας είναι να το αναδείξουμε στο μέγιστο.
1: Mm-hmm. Τι περιμένουμε φέτος λοιπόν από την τιμόμενη χώρα? Θα έχουμε πολλή τεχνολογία από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, λόγω της Ιαπωνίας.
2: Ναι,
1: και πολύ πολιτισμό βέβαια.
2: Κοιτάξτε, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που είναι η ΔΕΘ. Είναι καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός. Να προσθέσουμε και το κομμάτι της γαστρονομίας. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία στο περίπτερο 13, σε 3.200 τετραγωνικά μέτρα χώρο, όπου θα μπορέσουμε να τα βιώσουμε όλα αυτά μαζί, κάτω από μια στέγη, όπου ουσιαστικά η μεγάλη θεματολογία που χτίζεται πίσω από αυτό είναι η θεωρία, τη φιλοσοφία του Τακούμι. Νομίζω ότι εκτός αν θέλετε οτιδήποτε μπορώ να αποκαλύψω βέβαια, αλλά είναι μια πάρα πολύ θετική έκπληξη για κάποιον να το επισκεφθεί.
0: Mm-hmm. Οι συμμετοχές?
2: Κοιτάξτε, έχουμε το θέμα, κύριε Βενιέρη, για εμάς είναι πού να βρούμε χώρο κι άλλο για τους εκθέτες που θέλουν να έρθουν. Είναι πραγματικά sold out η έκθεση. Υπάρχει ένα τρελό ενδιαφέρον. Το μόνο, επειδή είναι για μένα η πρώτη μου ΔΕΘ σαν πρόεδρος, σαν πολίτης έχω έρθει πολλές φορές, απλά να καταθέσω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση στα νούμερα. Στους 1000+ εκθέτες που έχουμε, το 89% είναι ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδιώτες.
1: Τι ποσοστό είπατε, πρόεδρε?
2: 89%.
1: Α, πολύ ωραίο.
2: Και επειδή μπορεί κάποιος να πει, ναι, αλλά τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου των εκθέσεων, ναι, τα 65% του χώρου των τετραγωνικών που έχουμε δώσει είναι επίσης αυτούς τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτό το θέτω σαν μια κατεύθυνση ότι τελικά αυτό το έργο που παράγουμε στη ΔΕΘ μπορεί να πρωταγωνιστεί το πολιτικό, αλλά η ουσία, και μπορώ να σας πω και πάρα πολλά παραδείγματα, είναι ότι οι δράσεις που υπάρχουν μέσα στη ΔΕΘ, που έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο να τα επικοινωνήσουμε, και σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε.
1: Εμείς είμαστε σχεδόν συνεργάτες της ΔΕΘ τόσα χρόνια, κύριε Τσεντεμεΐδη. Επειδή συμμετέχουμε και εμείς ενεργά, γι' αυτό το λέω. Είμαστε μέσα, με περίπτερο, με live εκπομπές.
2: Εγώ πάντως προσωπικά θα περιμένω τις 9 του μηνός να φάω ένα κομμάτι
1: τούρτα
2: από τον κύριο Βενιέρη.
0: Βεβαίως, τι, μόνο ένα. Θα πω τα οστερία, φάει μια μεγάλη τούρτα.
1: Μια που είναι και η δική σας πρώτη, δε.
0: Λοιπόν, τώρα πέρα από εκεί είναι μια. Είναι ακόμη δεν το συζητάμε. Η ΔΕΘ μπαίνει σε έναν άλλον δρόμο. Έτσι,
2: ναι,
0: με
2: ναι,
0: όλο αυτό το project το οποίο έχει συζητηθεί, υπήρξαν ενστάσεις, τροποποιήσεις και τα λοιπά. Σύντομα θα τρέξουν οι διαδικασίες ή θα κολλήσουμε?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τη γραφή για το πώς τρέχουν τα πράγματα το δείξαμε σε έναν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στους τελευταίους 7-8 μήνες τώρα που είμαστε, έχουμε την ευθύνη. Καταφέραμε να φέρουμε το project στη φάση που πια έχει προχωρήσει από τη θεωρία στην πράξη, με ένα διαγωνισμό που είναι στον αέρα και 10 διαφορετικούς φορείς που έπρεπε, κύριε Δενιέλη, εσείς νομίζω το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, να ευθυγραμμιστούν πίσω από τον ίδιο σκοπό που έγινε αυτό τους τελευταίους 7 μήνες. Mm-hmm. Και πια μιλάμε για ένα έργο που έχει μπει στην πορεία του για να υλοποιηθεί τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Εγώ στα 40 χρόνια που φυτεύω, υπηρετώ αυτό το επάγγελμα, πάντα βάζω θετικό πρόσημο στα πράγματα που πάνε να γίνουν στην πόλη. Απλά με πληγώνει αυτή πολλές φορές η μίζερη αντίδραση, οτιδήποτε πάει να γίνει. Είμαι βέβαιος ότι αυτό πάει να γίνει στην πόλη σαφώς θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε τελείωσε, ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Χρειάζεται μια αναβάθμιση. Είπατε μόνο σας, δεν έχετε χώρο το να κάνεις μια κάθετη δόμηση ώστε να έχεις πολλά τετραγωνικά σε έναν σύγχρονο λειτουργικό χώρο, σίγουρα είναι μια απάντηση. Και πραγματικά περιμένουμε αγωνία να προχωρήσετε γρήγορα και να γίνει όλο αυτό. Πραγματικά το περιμένουμε αγωνία. Δηλαδή εδώ να δούμε μια άλλη έκθεση κόντρα σε κάθε μίζερη αντίδραση χρόνων και σε πολλά και διαφορετικά θέματα της πόλης.
2: Έχετε δίκιο που το βλέπετε έτσι. Εγώ απλά σαν ο καινούριος σε αυτόν τον χώρο παρατήρησα αυτό, αν μου επιτρέπετε σαν σημείωση, είναι ότι επειδή μίλησα με όλους τους φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους και αυτούς που είναι υπερθετικοί και υπεραρνητικοί, νομίζω ότι όλοι βλέπαμε το ίδιο πράγμα, θέλουμε το ίδιο πράγμα, απλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Πια νομίζω ότι έχουμε όλοι κατασταλάξει ότι αυτό που λέτε, ότι ήρθε η ώρα να γίνει η αλλαγή και πρέπει να μεταμορφώσουμε τη ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ για τη ΔΕΘ του μέλλοντος, όχι των προηγούμενων 100 ετών, για τα επόμενα 100 χρόνια. Και το σχέδιο που υπάρχει είναι αυτό το οποίο θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Και το πιο σημαντικό, να σας τονίσω και στους δύο, είναι ότι που δεν υπήρχε στο παρελθόν, υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Ρωτάει κόσμος, ρωτάνε ακροατές, πρόεδρε, όταν ξεκινήσουν τα έργα της ανάπλασης θα γίνονται κανονικά οι εκθέσεις? Γιατί εμείς ξέραμε μέχρι πρότινος ότι κανονικά θα τρέχουν οι ΔΕΘ.
2: Κανονικά θα τρέχουν όλα. Έχει το πλάνο σχεδιασμού και υλοποίησης είναι τρία στάδια, έτσι ώστε σε κάθε στάδιο να υπάρχουν 30.000 τετραγωνικά μέτρα διαθέσιμα για εκθεσιακούς συνεδριακούς λόγους. Πρώτα θα χτιστεί το Hall 1 και θα γίνει η ανακαίνιση του Ιωάννης Βελίδης, ενώ θα λειτουργούν τα υπόλοιπα περίπτερα, και ούτω καθεξής το Hall 2 και τελικά στο τέλος το Μητροπολιτικό Πάρκο και η αναμόρφωση της Αγγελάκη. Άρα ναι, η απάντηση είναι θα λειτουργούμε κανονικά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Σας
0: θα βρεθούμε και από κοντά.
1: Πολύ.
0: Θα σας περιμένουμε και στο περίπτερο 16 Stand 1, εκεί όπου θα έχουμε την μονάδα, το στούντιο, πρόεδρε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά.
2: Θα έρθω να σας βρω.
0: Βεβαίως. Θα σας περιμένουμε
1: καλό
0: πολύ
1: βράδυ.
0: Μεγάλη χαρά, βέβαια. Να είστε καλά.
2: Πολύ.
0: Γεια σας, γεια χαρά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: για να ρίξουμε μια ωραία ματιά έχοντας χορηγό κίνηση στην Ανακέν. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Belfast, Belfast. Πολύ ιστορία η πόλη αυτή και γενικώς η χώρα αυτή. Λοιπόν, από την εδώ πλευρά, μάλγαρα, μάλγαρα και τέτοια και πολύμιλους και διάφορα τέτοια, δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Εντάξει, λίγα πράγματα στα μάλγαρα, ελάχιστα πράγματα, μικροκαθυστερήσεις δηλαδή. Στον πολύμιλο έχουμε, αλλά όχι ότι τρελαίνεται και ο κόσμος. Σε ευζώνους έχουμε πάρα πολύ κίνηση, να ξέρετε. Όλοι όσοι θέλετε να περάσετε ή να έρθετε εκεί στα σύνορα θα ταλαιπωρηθείτε. Τώρα εδώ στα δικά μας είναι κάπως καλύτερα, χωρίς να είναι καλά τα πράγματα. Πολλά ακόμα μέχρι και χαμηλά στην καρδία. Προς Θεσσαλονίκη πάντα βεβαίως έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Καλά πάμε, είστε μια χαρά. Στον Σταυρό τα γνωστά, όχι σε υπερθετικό βαθμό το πρόβλημα, αλλά έχουμε καθυστερήσει μέσα στον Σταυρό για να πας να έρθεις. Γενικά είμαστε καλά.
5: Και νικήτη είμαστε πολύ καλά.
0: Και νικήτη είμαστε.
5: Καμία
0: πολύ
5: σχέση
0: καλά.
5: Όπως άλλα Σαββατοκύριακα. Είναι πάρα πολύ καλά. Από Μάλγαρα, δεν θυμάμαι, είπες Μάλγαρα.
0: Είπα και Πολύμιλο και Μάλγαρα
5: είμαστε,
0: και τα πάντα
5: είναι.
0: Όλα.
5: Λοιπόν, άρα τώρα, αν έχετε σκοπό να χτίσετε ή να γκρεμίσετε ή να ανακαινήσετε, να κάνετε τέτοιες δουλειές, να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε σωστή διαχείριση για τα μπάζα, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα και πολύ καλώς υπάρχουν πρόστιμα, δεν μπορούμε να πετάμε τα μπάζα όπου να είναι. Καλείτε λοιπόν στο 2314 405 300 ή μπαίνετε στο www.anakem.gr και βρίσκετε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Επίσης βρίσκετε αναλυτικές πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση των μπάζων με ένα κλικ στο anakem.gr.

0: Να αφήσουμε το Belfast, γιατί είτε στο Belfast, είτε στη Βαλτική, είτε στην Αμερική, είτε στους δικούς μας δρόμους ελληνικούς, στο δρόμο θα πρέπει οι οδηγοί να είστε και να είμαστε προσεκτικότατοι και να ακούμε τους ειδικούς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Δεν κινούμαστε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης των εθνικών οδών. Από εκεί θα φτάσουν σε τόπο του ατυχήματος η τροχέα, τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική. Υπολογίζεται ότι 1 στις 10 συγκρούσεις προκαλούνται από αυτοκίνητα σταματημένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Με 4 γραφεία, 3 στην Ημαθία, Βέρεια Νάους, Αλεξάνδρεια και 1 στην Θεσσαλονίκη, εξαιρετικό εδώ στην Τούμπα Μικράς Ασίας 40. Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου είναι δίπλα σας για το αυτοκίνητο, για την υγεία του παιδιού, για την περιουσία σας. Με 170 ευρώ το χρόνο, πρόγραμμα Kinder Care της Interlife

Διαβάζω εδώ το. Ένας τύπος λέει πήγε, ακούγοντας το ChatGPT, πήγε στο γιατρό και του λέει: γιατρέ, πρέπει να έχω εδώ θεματάκια, πνευμονική εμβολή και τέτοια. Του λέει: γιατρό, άσε τι χαζομάρες, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Μα λέει: πού το ξέρεις, λέει: να το ChatGPT. Του περιέγραψα εκεί συμπτώματα, πράγματα, θάματα και μου είπε, μου έγραψε αυτά. Ο γιατρός στην αρχή δεν

0: Είχε δίκιο. Δεν δίνουμε καμιά οδηγία σύσταση, όχι. Αλλά το ChatGPT είχε δίκιο.
1: Ναι, δεν υποκαθιστά το γιατρό, έτσι.
0: Δεν υποκαθιστεί, καμία περίπτωση. Απλά έτυχε εδώ να είναι έτσι.
1: Γιατί και μια φορά που έχεις εσύ πονοκέφαλο, μου λες, δεν μ' αρέσει ο πονοκέφαλο, τι μπορεί να έχω, τι, πού να ξέρω.
0: Το ChatGPT μου είπε όμως.
1: Τι σου είπε?
0: Μια σειρά από λόγους.
1: Α, μια σειρά από 40 λόγους.
0: Έως 43 μου είπε.
1: Τρεις.
0: Το βρήκε. Τον ένα από τους τρεις. Ακόμη έχω.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια, τους λόγους τους βρήκε, τη λύση δεν βρήκε. Το GPT μου μέσα. Πάρω το άλλο, το Grok, πώς το λένε, Grok, Gemini, πώς το λένε αυτά τα.
1: Το Grok δεν είναι για τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι,
1: το Grok είναι για επαλήθευση.
0: Α, ναι.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754.

0: 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί «Κολλιός». Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. «Κολλιός». Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Γεια σου Κοσμά που διέγραψες το μήνυμά σου. Γιατί Κοσμά τι μας έγραφες. Γεια σου Θεόδωρα, καλώς την Βαρβάρα και τον Δημήτρη. Και ο Λεωνίδας εδώ είναι. Και ο Ιγνάτιος εδώ είναι. Και η Σταυρούλα εδώ είναι. Και ο Αστέριος εδώ είναι. Και ο Αντώνιος εδώ είναι. Και η Ελένη εδώ είναι. Και η Φανή εδώ είναι. Και ο Κυριάκος εδώ είναι. Και ο Αχιλλέας εδώ είναι. Και ο Αθηνόδωρος εδώ είναι. Και η Μάγδα εδώ είναι. Είστε οι τελευταίοι οι οποίοι στείλατε μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνουμε τις εκθέσεις. Όσοι είναι τα γνωστά, ξέρετε, η Θεσσαλονίκη, Φρούριο, 3, 4, 5 χιλιάδες αστυνομικοί, αγροβολισμένοι, πράγματα, θάματα. Τα γνωστά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, ο Κοσμάς είμαι που διέγραψα το μήνυμα.
0: Γιατί το διέγραψε ο Κοσμά, τι έγραφες?
1: Είναι ηχητικό, αλλά αυτό έχει και τη φάτσα μου μέσα και δεν ήθελα.
0: Γιατί τι έχει φάτσα σου, μια χαρά φάτσα.
1: Έχει πίσω σήμερα, χάλια είμαι. Ντρέπομαι να με βλέπω.
0: Έλα ρε.
1: Τέλος πάντων. Με αφορμή το GPT που έλεγε ότι δεν αντικαθιστά η περιβεργινία το γιατρό, και συμφωνώ απολύτως, το GPT δεν αντικαθιστά το γιατρό, αντικαθιστά.
0: Γιατρός είσαι, γιατρός είσαι.
1: Πολλούς γιατρούς, όλους τους γιατρούς του κόσμου αντικαθιστά. Δυστυχώς
0: θα σε μαλώσει η Βιργινία.
1: Γι' αυτό πειρά.
0: Μαλώστε, Βιργινία.
2: Θες να ανοίξουμε τη σεζόν, ε?
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, μωρέ, εντάξει. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια. Ναι, γιατί η Βιργινία είναι λίγο απόλυτη σε αυτό, παρακαλώ.
2: Δεν είμαι απόλυτη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αντικαθιστούμε τον γιατρό.
3: Η κυκλοφορία που είναι το μποτιλιάρισμα από το Λάκωμα μέχρι την Καρδία κάτω χαμηλά. Ξέρεις γιατί είναι?
0: Όχι.
3: Δύο περιπολικά, ένα κανονικό περιπολικό και ένα πολιτικό της αστυνομίας, σταματήσαν ένα γιοταχή. Μιλάμε τα αυτοκίνητα τελείως δεξιά, δεν ενοχλούν καθόλου. Κάνουν μια άνθρωποι τη δουλειά τους. Γιατί ο κόσμος πάει πολύ χαμηλή ταχύτητα. Φοβάται μην τους γράψουν, ξέρω γιατί. Τώρα είναι 80-90 και πάνε με 40. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί όλο το μποτιλιάσμα.
0: Γιατί το σταμάτησε
3: αυτό? Να οδηγάτε.
0: Τα αυτοκίνητα
3: γιατί... είναι 80-90. Πάτε με αυτό το όριο.
0: Κάτσε, περίμενε. Τα αυτοκίνητα γιατί το σταμάτησαν?
3: Μπορεί να κάνει. Δεν απήχε. Ξέρω κι εγώ. Δεν ενοχλεί το περιπολικό. Τα αυτοκίνητα δεν ενοχλεί. Άσχετα αν είναι πολύ σε φάρδος, είναι πολύ στενή. Τα περιπολικά και το ΖΕΤΑΧΗ δεν ενοχλούσαν καθόλου. Αλλά ενοχλούσαν το μυαλό των οδηγών που πάνε με 40 και δημιουργεί όλο αυτό το ποτηλιάρισμα. Πατήστε γκάζι, παιδιά. Δεν είπαμε να τρέχετε.
0: Δεν ξέρω, μην τους λες πατήστε γκάζι, θα αρχίσουν να σαλεύουν.
3: Ναι, δεν εννοούμε να τρέχουν να κάνουν αγώνες στα όρια που επιτρέπεται.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραίες μουσικές σου βάζω, κύριε Δημαρέ. Εγώ πάντως το GPT το εμπιστεύομαι, κύριε Δημαρέ. Σου έχω πει και άλλη φορά.
2: Καλά κάνεις, GPT.

0: Εσύ δεν το ρωτάς, την αλήθεια πες τώρα.
1: Το ρωτάω, αλλά όχι για πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μου.
0: Το τελευταίο που ρώτησε ο ChatGPT τι ήτανε?
1: Που ρώτησες ποιος, εσύ?
0: Εσύ ρε, εγώ. Δεν ξέρω. Θα μου πεις εσύ τι ρώτησα εγώ, εσύ τι ρώτησες?
1: Κάτσε να ψάξω λίγο να δω.
0: Γιατί να σου πω ψάξεις? Α, θα ψάξεις το ιστορικό.
1: Να δω αν κρατάει.

0: Δεν κρατάει, αλλά χτες ζήτησα κάτι.
1: Μαγειρική, τύπου.
0: Ε? Άμα θέλω μαγειρική, χρυσέ μου, ρωτώ τη μαμά μου, όχι το ChatGPT.
1: Σιγά, τα ξέρει καλύτερα από το ChatGPT η μάνα σου.
0: Ξέρει καλύτερα τι μου αρέσει από το ChatGPT.

0: το ρώτησα για την παραγωγή. Τι διάβαζα χθες, τι σου είπα, Βενεζουέλα, πετρέλαιο.
1: Τι θα διάβαζες.
0: Συγγνώμη, μετά τις εξελίξεις, δηλαδή να μην διαβάζω Βενεζουέλα πετρέλαιο. Το ρώτησα για την ετήσια παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας, αλλά ήταν λίγο μπερδεμένα τα στοιχεία.
1: Δεν σου έδωσε πραγματική απάντηση.
0: Όχι, δεν μου έδωσε αξιόπιστη απάντηση. Ναι, γιατί άλλα δίνει επειδή είναι στον ΟΠΕΚ, θα βγει από τον ΟΠΕΚ. Άλλα έλεγε γιατί η πραγματική ικανότητα παραγωγής είναι τόση ενώ δίνει τόσα. Ήταν λίγο μπέρδεμα, τέλος πάντων, οκ. Okay.

0: Άκου να δεις τώρα, πρόσεχε να δεις πώς το κάνω. Το δυσκολέψω λίγο σήμερα, τελευταία εκπομπή. Πες για τα δώρα, να ξέρουμε τι είναι τα δώρα, παρακαλώ.
1: Σήμερα κληρώνουμε την πολύ ωραία πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και για οτιδήποτε χρειάζεστε τώρα, γιατί σιγά σιγά αλλάζει και η σεζόν, έχουμε και τα φοιτητικά τα σπίτια, έχουμε και την ανανέωση στο σπίτι μας. Έπιπλα Μαρμαρίδης και στα φυσικά καταστήματα και στο έπιπλα.gr. Και ένα υπέροχο σετ ανδρικής περιποίησης μαλλιών από την αγαπημένη εταιρεία Farcom, από τη σειρά RN Men's Grooming.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή μόνο με το Viber, στο Viber όσοι απαντάτε σωστά μπαίνετε, θα βάλω για το τηλέφωνο στον κόλπο. Δίνω τις δύο γραμμές, 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Το ενιγματάκι, τα ανίγνευσα, μου άρεσαν. Ένας πατέρας και ο γιος μαζί έχουν 66 χρόνια αθρηστικά ηλικίας.
1: Εγώ δεν παίζω σε αυτό, έχει μαθηματικά.
0: Ο πατέρας είναι τόσο μεγαλύτερος από το γιο όσο είναι ο γιος σήμερα. Πόσο είναι ο καθένας. Πώς δεν θέλω, επαναλαμβάνω. Χτυπιέται η Βιργινία. Ένας πατέρας και ο γιος του έχουν μαζί 66 χρόνια. Ο πατέρας είναι τόσο μεγαλύτερος από το γιο όσο είναι ο γιος σήμερα. Πόσο ετών είναι ο καθένας. Εδώ σε θέλω. Και στο Viber στέλνετε τις απαντήσεις. Αλλά όποιος την έχει βρει μπορεί άνετα και τηλεφωνικά για να μπει στις κληρώσεις, να μην σας έχουμε εκτός και εσάς οι οποίοι δεν χρησιμοποιείτε Viber.

0: Τι έγινε, αγοράκια και κοριτσάκια, δύσκολο.
1: Ναι. Δημήτρη μου.
0: Κάτσε να το ξαναπώ, γιατί εδώ
1: λες
0: μου λέει.
1: Και ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά, δεν είμαι εξετάσει.
0: Μου γράφω, πάρε να το ξαναπώ, κάτσε λίγο.
1: Εκεί, δε το λίγο.
0: Περίμενε λίγο, θα δούμε αν είναι σωστά ή όχι. Περίμενε. Θα σου πω.
1: Έρχονται απαντήσεις. Μπράβο, ρε κορίτσια.
0: Ένας πατέρας και ο γιος μαζί είναι 66. Αθροίζουν 66 χρόνια. Ο πατέρας είναι τόσο μεγαλύτερος από το γιο όσο είναι ο γιος σήμερα. Πόσο είναι ο καθένας.

0: Πανεύκολο να σου λέω, Βυργινία, πανεύκολο. Ακούτε? Ναι, παρακαλώ, κυρία μου, για πείτε μου.
1: Βαγγέλη, πείτε λίγο. Ναι, μ' ακούτε για αυτό το quiz.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Ο γιος είναι 22 και ο πατέρας 44.
0: Πες στη Βυργινία, να, ChatGPT βάλατε.
1: Δεν άκουσα.
0: Στο ChatGPT το βάλατε και το βρήκατε ή...
1: Όχι, όχι, με το μυαλό μας το βρήκατε.
0: Μισό λεπτό να μου δώσετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο. Γιατί...

0: Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με βάση την διατύπωση, ο πατέρας είχε τα διπλάσια χρόνια του γιου. Και το βρήκε πάρα πολλοί κόσμος και είμαι περήφανος. Για ακροάτριες, ακροατές.
1: Δεν λες κάτι όμως.
0: Τι δεν λέω.
1: Ότι 9 στους 10 είναι κορίτσια που το βρήκαν.
0: Πάλι κορίτσια, ρε παιδί μου. Τελικά τα κορίτσια αυτή την πρακτική αριθμητική πως το λένε μια χαρά. Παρακαλώ.
2: Μα κύριε Βανιέρη.
0: Παρακαλώ.
2: Θα το πω στον αέρα.
0: Ναι, πείτε το, αφού πλέον είναι εύκολο νομίζω. Για πείτε μας.
2: Έπαιρνε στο άλλο νούμερο και για το σπίτι ήθελα να σας απαντήσω πριν, αλλά με κλείσατε.
0: Για πείτε μου.
2: Η Έλλη, είμαι 44-22.
0: Σωστά, βέβαια. Πολύ ωραία. Μια στιγμή να μας δώσετε ένα τηλέφωνο σας. Να σας βάλουμε στο κουπί.

0: Τον γρουσούζεψες τη Μαρέ στον Κωνσταντέλια. Τον γλωσσοφάγα το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή. Ρίξη χιαστού. Έβγαλε ανακοίνωση Dortmund. Και θα είναι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αρκετούς μήνες έξω από τα γήπεδα. Δυστυχώς, με την πρεμιέρα ο άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι να δεις 30 εκατομμύρια ευρώ να πάρεις ένα παίκτη και να σου είναι εκτός υποχρεώσεων. Είναι φοβερό πάντως άμα το σκεφτείς.
1: Φοβερό όμως. Και σκόραρε κιόλας το χθεσινό.
0: Ναι, ναι, ναι, και φώναζε όλο το γήπεδο. Ντέλιας, Ντέλιας, Κωνσταντέλιας, πώς το λέγανε οι Γερμανοί. Πώς το λένε οι Γερμανοί το Κωνσταντέλιας?
1: Πού να ξέρω εγώ, Κωνσταντέλιας φαντάζομαι, δεν αλλάζουν τα επώνυμα.
0: Σωστό.

0: Κάτσε εδώ στην Βιργινία, γιατί λέει δυσκόλεψε η κατάσταση.
1: Λοιπόν, δυσκόλεψε η κατάσταση στη Μουδανιών για όσους είστε τώρα στο δρόμο. Τα πρώτα θεματάκια θα αρχίσετε να τα βλέπετε πριν από το Λάκωμα, υπό την έννοια ότι αρχίζει και πυκνώνει η ροή της κίνησης. Στο μεσημέρι έχετε χαμηλές ταχύτητες, ξανανοίγει στο κάτω σχολάρι. Από το κάτω σχολάρι και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες, σχεδόν σταματημένοι εκεί στην Καρδία, και μέχρι το Ρίσιο πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στη Θέρμη επίσης, μπαίνοντας στην πόλη, θα έχετε χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες κόλλημα στην πραγματικότητα, μποτιλιάρισμα έχουμε εκεί προς το κόμβο αεροδρομίου για όσους γυρνάτε από τα κοντινά. Ο πίσω δρόμος, δηλαδή Βασιλικά, Ραδιστός και τα λοιπά, είναι πεντακάθαρος, αν θέλετε να πάτε από εκεί. Στα Μάλγαρα πλέον δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όσοι γυρνάτε από Πιερία έρχεστε χωρίς θέματα. Χωρίς θέματα και όσοι γυρνάτε από Στριμονικό, είναι όλα τα διόδια πεντακάθαρα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Πολύ μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στο Σταυρό μέσα στον οικισμό. Νωρίτερα έρχεστε πολύ καλά. Γενικά η κατάσταση είναι καλή εκτός από την κίνηση που έχουμε αυτή την ώρα στη Μουδανιών.

0: Γκρινιάζετε, γκρινιάζετε που καθυστερούμε στους δρόμους να επιστρέψουμε. Αλλά τώρα που θα τελειώσει το καλοκαιράτσι. Καλοκαιράτσι. Το καλοκαιράκι σιγά σιγά, εκεί να σας δω. Εκεί να σε δω, κυρία Δημαρές. Πιάζουν τα χιόνια, τα χαλάζια, παλτό, μπότες, αντιολισθητικές αλυσίδες και... Βέβαια τώρα κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια έγιναν σχρά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, δεν υπάρχει. Σήμερα δεν ήταν έτσι, αλλά γενικώς αυτός ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας είναι να βγεις έξω να πυροβολάς. Αρχίζει στον αέρα, μπαμ μπαμ μπαμ, πάρε και εσύ υγρασία, πάρε και εσύ θερμοκρασία. Δεν αντέχεται. Άκου τι θα σου βάλω.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Είναι αστείο, λέει η Άννα Βύση, αλλά με κάποια πράγματα δεν είναι αστεία για να παίζει κανείς, όπως η ασφάλεια στους δρόμους. Να οδηγεί κανείς με ασφάλεια και σιγουριά, είτε είναι ιδιώτης είτε επαγγελματίας. Βασικό στοιχείο, βασική παράμετρος, βασικό εργαλείο, τα ελαστικά. Προτείνουμε ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια. Εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής. Με γραπτή εγγύηση παρακαλώ ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια

0: Αυτός τι λέει από κάτω, ξύλο, ξύλο, ξύλο, ξύλο, τι φωνάς. Άκου τον λίγο. Θα σου βάλω λίγο πιο πίσω. Άκου, άκου, άκου. Ναι ρε, εγώ κάνουμε συνέχεια. Ξύλο, ξύλο δεν λέει. Ε, για άκου λίγο, άκου, άκου, άκου.
1: Βάζω στο ChatGPT. Πέθανες απ' αγάπη
0: για μένα. Με τρολάρει. Με τρολάρει.
1: Τι να σε κάνω.
0: Τι λέει, άκου. Πρέπει να λέει ξύλο, ξύλο, ξύλο. Κυνηγάει την Βύση. Την απόλυτη στάρ. Αν και απόλυτο στάρ από ό,τι άκουσα και από τους δυο σας νωρίτερα. Θα είναι ο Ρέμος. Γιατί θα έρθει λέει και ο Ροναλντίνιο. Γιατί θα έρθει ο Ροναλντίνιο στο
1: Ρέμο. Είναι φαν του, μου έλεγε ο Άρης.
0: Τι φαν, ο Ροναλντίνιο Βραζιλιάνος είναι. Ακούει Ρέμο. Ε,
1: μάλλον. Ας το αφιερώνω το τραγούδι, αυτό το στίχο ειδικά.
0: Πώς τον το Ρέμο είπαμε, Αντώνη.
1: Λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, Αντώνης Ρέμος, εδώ στη Νέα Παραλία, για τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική μουσική σκηνή. Φυσικά δεν υπάρχει είσοδος και περιμένουν κάποιες εκτιμήσεις, λένε και για 150 και 200 χιλιάδες κόσμο, έτσι. Ποιος Ανδρέας Παπανδρέου και ποιος Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι.
0: Και πού θα χωρέσουν 200.000?
1: Στη Νέα Παραλία.
0: Να προσέχετε την κοινωνική ομάδα, γιατί θα χρειαστούν πολλά καλώδια να απλωθούν. Είδες που πήγαν και κλέψανε από πού, από ποιο αεροδρόμιο κλέψανε? Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τους είδους αθεόφοβους. Έχουν κλέψει απίστευτο όγκο καλωδίων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος να αργήσει πάρα πολύ ένα έργο εξυγχρονισμού εκεί του, των μέτρων ασφάλειας. Το αεροδρόμιο έπαθα πλάκα, δε, τόσο δράσος, τόσο δράσος. Εγώ που είχα κλειδιά, δουλειά, ταυτότητα. Η Βιργινία, η οποία είναι φαν του Ρέμου, θα είναι μπροστά μπροστά. Πάει να πάρει αυτόγραφο από τον Αντώνιο.
1: Πρέπει να σου πω ότι 12 του μηνός είναι η μέρα που θα κλείνουμε τη ΔΕΘ, νομίζω.
0: Είναι Σάββατο, νομίζω είναι. Ή Κυριακή.
1: Περίμενα λίγο να πω.
0: Σάββατο
1: είναι,
0: πρέπει να
1: είναι. Σάββατο, ναι. Είναι η μέρα που θα είναι πριν από το κλείσιμο της ΔΕΘ, οπότε δεν νομίζω να... Α, γι' αυτό δεν έβαλε συναυλία εκείνη τη μέρα η έκθεση. Η έκθεση έχει συναυλίες κάθε μέρα, αλλά το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Και εγώ έλεγα γιατί δεν έχει τίποτα.
0: Τι να έχει, όλος ο κόσμος θα πάει.
1: Και τώρα το συνδυάζει ότι θα είναι ο Ρέμος.
0: Δεν έχει σχέση όμως αυτή η συναυλία με την
1: Όχι,
0: έκθεση.
1: Δεν έχει σχέση αυτή η συναυλία με την έκθεση. Αλλά προφανώς είδαν οι άνθρωποι της ΔΕΘ ότι είναι πολύ μεγάλο event αυτό και δεν υπήρχε λόγος να το ανταγωνιστούν σε εισαγωγικά. Οπότε έχουν κάθε μέρα συναυλίες εκτός από το Σάββατο και κλείνουν την έκθεση με συναυλία την Κυριακή.

0: Καλά επιστρέφουμε από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε ιδιαίτερα θεματάκια. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Κάποια προβλήματα, ναι, τα παρακολουθούμε. Τα εντοπίζουμε, μας βοηθάτε με την ενημέρωση που μας κάνετε. Οπότε έχουμε πλήρη εικόνα. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει μέγας χορηγός, μια εξαιρετική εταιρεία, μια εξαιρετική βιομηχανία, η οποία δίνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, τονώνει την τοπική και εθνική οικονομία γιατί είναι και εξαγωγική. Αλλά πάνω και πέρα απ' όλα και πρώτα απ' όλα κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ νόστιμη. Κολλιός.
1: Πάρα πολύ νόστιμη, γιατί βάζει στο τραπέζι μας μια τεράστια γκάμα προϊόντων γαλακτοκομικών, ποιοτικών, πολύ νόστιμων. Και εγώ θα σας προτείνω το cream cheese κολλιός, γιατί είναι ένα προϊόν που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην διατροφή μας, το cream cheese γενικά. Και είναι εξαιρετικό, γιατί μπορείς να το βάλεις και στο σάντουιτς και στο ψωμί και στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, παντού. Και είναι και πάρα πολύ υγιεινό και πολύ νόστιμο. Το συγκεκριμένο μάλιστα cream cheese από την εταιρεία Κολλιός βραβεύτηκε για το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας μάλιστα 2 αστέρια.

0: Εντάξει, ετοιμάζεται να ακούμε κιόλας, παρακαλώ.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι δεν έχει τίποτα.
1: Πέρασα μεσημέρι, πέρασα σχολά να το... στο σχολάρι, ρε φίλε.
2: Τι έπαθες, παιδί μου. Μέχρι το μεσημέρι είναι μια χαρά. Από το σχολάρι και μετά ξεκινάνε τα...
0: Τι στρίβεις.
2: Πού στρίβεις, πού πας.
1: Στρίβω, δια του Αραβόνος.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα δεν ήθελες να έχει κίνηση, τι πήγες στη Χαλκιδική, δεν κατάλαβα.
2: Περίμενε, πού στρίβεις πριν από το σχολάρι.
1: Στον παράδρομο.
2: Στον παράδρομο.
0: Και
2: πού σε βγάζει αυτός ο παράδρομος.
1: Πάω τώρα εκεί στην κατηφόρα της Καρδίας, αλλά πάλι είναι καλύτερα.
0: Ρε εσύ, μην τρελαίνεσαι, δεν είναι τίποτε φοβερό, είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα δηλαδή.
2: Δεν τρέπεσαι να γελάς με τον πόνο του άλλου.
0: Μην το παίρνεις.
1: Ο χρόνος δεν είναι διαφορετικός. Είναι το ψυχολογικό του θέματος.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι πιο πολύ. Δηλαδή, εγώ, αν έχει τέτοια πράγματα και έχει πως να είναι εναλλακτική, προτιμώ να κάνω 30 λεπτά, αλλά να μην σταματάει το αυτοκίνητο, από το να κάνω ναι, 15 και σταματάει.
1: Ναι. Σταμάτα ξεκίνα, αυτό εδώ πέρα.
0: Δεν έχει αυτόματο. Έχω για πλούσιο. Πρέπει να έχει.
1: Εγώ, φτωχολογιά, το αμάξι είναι πιο μεγάλο από την κόρη μου.
0: Τι εννοεί.
1: Σε ηλικία.
0: Α, σε ηλικία. Εγώ είμαι σε μέγεθος. Στην κατηφόρα δεν χρειάζεται, φίλε. Μόνο φρένο γκάζι. Πώς τον φρένο συμπλέκτη. Δεν χρειάζεται να.
1: Ναι, ναι, αλλά τώρα είναι εδώ πέρα, είναι λίγο. Ναι.
0: Πού πήγες, για πες τώρα, άστα χαζά, για πες που πήγες.
1: Κοίταξε, χθες ήμασταν στο Κέλυφος.
0: Τι είναι το Κέλυφος?
1: Το Κέλυφος είναι το νησάκι από το πολύχρονο για Μαρμαρά. Όχι νησάκι, είναι μια βραχονισίδα εκεί.
2: Και τι κάνατε?
0: Δικιά μας ή γκρίζα ζώνη?
1: Δικιά μας, δεν είναι γκρίζα ζώνη, είναι ελληνικότατη.
0: Γιατί αύριο θα σου πω για τις γκρίζες ζώνες πολλά πράγματα.
2: Μην γκριζάρεις το Αιγαίο, Βενιέρη.
0: Για πες, όχι. Δεν το ξέρω αυτό που είναι, Κέλυφος λέγεται.
1: Πας στο πολύχρονο, τέρμα κάτω στη Μύτη.
0: Ναι.
1: Παίρνεις σκαφάκι, καραβάκι και πας μέχρι εκεί, περνάς απέναντι.
0: Καλό.
1: Το Κέλυφος.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα κάνεις καταδύσεις.
0: Φυσικά.
2: Κάθε μέρα, μην το συζητάς.
1: Άμα κάνεις καταδύσεις είναι ωραίο, έχει έτσι ωραίο θέμα να δεις. Και σήμερα πήγαμε.
0: Εσύ επειδή είσαι ακροατής φανατικός, πώς με βλέπεις, δεν κάνω καταδύσεις.
1: Είσαι γεννημένος για καταδύσεις.
0: Είμαι diving.
1: Μορφή και σχήμα καταδύσεις.
0: Diving. Έχω χάσει και 4 κιλά τις τελευταίες. Μου είπε η γυναίκα μου μέχρι τα Χριστούγεννα, μου είπε θα χάσω 8 κιλά. Τα 4 τα χάσα.
1: Να βάζεις φόρμα ολόσωμη με φερμουάρα από κάτω, να μου έρχεσαι και να μου λες με κουμπώνει.
0: Ωραία, αυτό Κέλυφος το είχα υπόψη μου.
2: Παρέγινε προσωπικός ο διάλογος.
1: Είναι το Κέλυφος και από την άλλη πλευρά, πάλι έτσι εκεί στη Μύτη, είναι το Αυλάκι. Το Αυλάκι είναι τρομερό, είναι φανταστικό.
0: Και αυτό νησάκι είναι?
1: Όχι, αυτό είναι ένα πολύ μικρό κολπάκι. Θέλει τζιπάκι για να πας κάτω. Είναι βραχώδες το τοπίο, τελειμιακό λίγο. Αλλά είναι για ψαροντουφεκάδες, είναι γνωστό το σημείο και για δίτες. Δηλαδή από τους πιο διάσημους καταδυτικούς προορισμούς.
0: Έχει το πρώτο πόδι τέτοια πραγματάκια, ρε φίλε.
1: Αν δεν ήταν ανόητοι και ποντίζανε, ήταν να ποντίσουν ένα σκάφος μέσα στον Τωρονέο.
0: Ναι.
1: Σε πολεμικό. Βέβαια ζητούσαν γύρω στο 1.200 με 1.5 για πλήρη καθαρισμό από καύσιμα κτλ. Σε άλλες χώρες που το έχουν κάνει, έχει κάνει αίσθηση. Καταρχήν μετά από μερικά χρόνια γίνεται ύφαλος και μαζεύει κόσμο. Μαζεύει κόσμο και μάλιστα το σημείο που διαλέξανε στον Τωρονέο ήταν για να δουλεύουν και τα δύο πόδια. Και η από εδώ πλευρά του πρώτου.
0: Κατάλαβα.
1: Από Ποτίδεα μέχρι κάτω Πευκοχώρια και τα λοιπά, αλλά και από την αντιπέρα όχθη που είναι ο Μαρμαράς και τα λοιπά.
0: Τα ανακάλυψαν οι ξένοι αυτά ή μόνο Έλληνες συναντάς? Αυτά τα κρυφά τα μυστικά της Χαλκιδικής που μου λες.
1: Οι περισσότεροι που βουτάμε είναι ξένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα βουτήξαμε με δύο Ολλανδούς. Ένα μπαμπά με γιο καλή ώρα όπως εμείς ας πούμε που ήταν από την Κροατία. Και καμιά φορά έρχεται και ένας Γερμανός μαζί, έχει παντρευτεί μια Ταϊλανδέζα, οπότε έχει ένα γιο μισό-μισό και βουτάνε και αυτοί μαζί μας παρέα.
0: Εσύ γιατί βουτάς, για να δεις τι γίνεται κάτω?
1: Κοίταξε, είναι το μόνο μέρος που ειρενεί.
2: Για να κυκλοφορία.
0: Ακούς μόνο. Δεν άκουσα. Λέει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
2: Και τι βουτάει ο κόσμος.
0: Όχι, μου το πάει, ψαρεύει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Α, απαγορεύεται.
1: Ψαράκι μαζί του.
0: Ναι.
1: Ναι, λεοντόψαρα πολλά, ας πούμε, μπορείς να παίξεις λίγο.
0: Ναι.
1: Κάποια, ναι, είναι μαζεμένο, ας πούμε, μέσα στη θαλάμη. Άμα το λίγο το κάνεις με ένα μπαστούνάκι, με ένα...
0: Ναι. Είδες, ναι, ρε φίλε, είδες τι καλή παρέα είμαστε. Έφαγες τη μισή διαδρομή. Άλλο τόσο έχεις για να ξεπερδέψεις.
1: Άμα σου πω τώρα, μόλις έφτασα στην καρδία και στρίβω προς τα κάτω και πάει καλά.
0: Βλέπεις, σε έσωσα. Άμα έστριβες τώρα, θα σου πάω στα βουνά. Άντε, καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια, γεια.
2: Μίλες καλό ακροατής, καλό βράδυ να λες.
0: Ναι, ναι. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ τον τύπο, αλλά είναι μούρι μεγάλη, δηλαδή. Πραγματικά μούρι.

0: Κι άλλον ψαρντουφεκά βρήκα μάλλον. Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ψαρντουφεκάς πλέον, αλλά μια διευκρίνηση, γιατί ακούω και λίγο μπερδευτήκατε.
0: Ναι.
1: Το νησί, το Κέλυφος, πλέον δεν είναι το Κέλυφος, είναι ή Κέλυφος ή Χελώνα και βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το Μαρμαρά. Δεν είναι στην Κασάνδρα, είναι στη Θονία.
0: Κάτσε λίγο.
1: Δεν είναι βραχονησί, ήταν νησάκι. Ολόκληρο νησάκι, μικρό όμως.
0: Χελώνα. Δεν έχει σχέση με τη Χελώνα, ένα μπαράκι που είχε εδώ στη Σίβηρη κοντά.
1: Μοιάζει με Χελώνα από μακριά, το δεις, μοιάζει με Χελώνα. Γι' αυτό λέγεται ή Κέλυφος ή Χελώνα.
0: Μάλιστα. Ωραίος τόπος.
1: Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Για νησάκι με δέντρα έχει, με 7 ελιές και τα λοιπά. Και γύρω-γύρω έχει για ψάρεμα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να έχει, αυτό είναι. Αυτό
1: είναι. Κέλυφος. Δεν είναι στην Κασάνδρα λοιπόν. Το πολύχρονο απλώς έχει κάτι νερόπλια που κάνουν βόλτες.
0: Κολυμπώντας, κολυμπώντας πας απέναντι, το πιάνεις στο νησάκι.
1: Δεν πας κολυμπώντας από τη... Ναι, βέβαια. Άμα φτάσεις εκεί με το καραβάκι, δεν τίποτα. Δεν
0: είναι πολύ κοντά, ε.
1: Από το Μαρμαρά είναι τίποτα, 2 λεπτά. Δεν νότια από το Μαρμαρά, το ψάξεις το χάρτη. Το...
0: Ευτυχώς, άνθρωπο, γιατί είναι μεγάλος απατεώνας ο προηγούμενος ακροατής. Κατάλαβες, ψαράς τελείως.
1: Δόθηκε η εντύπωση ότι το νησί.
0: Ναι, νόμιζα ότι κατά... ανακάλυψε την Ατλαντίδα, κατάλαβες. Ένα τέτοιο.
1: Ποιος δεν το ξέρει τι Χελώνα. Ποιο Κέλυφος, πού είναι αυτό το τσόφι, ας πούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Ρε εσύ μου, πλάκα μας κάνεις τόση ώρα, παραμύθι μας που λέγες. Λες και πραγματικά ανακάλυψε την Ατλαντίδα. Άργησα λίγο τις διαφημίσεις, αλλά δεν πειράζει.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: αγωνίες δεν χωράν.
1: Ωραίος ο Ιωάννης ο Πάριος. Ιωάννης Πάριος, όχι Γιάννης Πάριος. Αύριο το πρωί έχω να σου πω πολλά πράγματα για... γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο γείτονας εδώ, ο Ερντογάν. Κάθισα και μελέτησα αρκετά, μίλησα και με ένα-δυο ανθρώπους. Για αυτή την ιστορία, την ένταση που έχουμε με τα νησάκια μας στο Αιγαίο. Θα σου πω πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί.
2: Γίνουν οι νύχτες.
1: Γιατί τα προβλήματα αντιμετωπίζεις όταν τα ξεδιπλώνεις και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου.
2: Ακόμα και
1: θα εξηγήσω αύριο, δεν είναι τώρα τέτοια ώρα, δεν.

0: κι αν μου πούνε να αλλάξω ιδέες και θεωρίες, θα σ' αγαπάω. Μακριά
1: σου δεν. Ναι ρε Αριστίδη, θα έλεγα ψέματα. Μου λέει ο Αριστίδης, κύριε Βενιέρα, έχετε δίκιο, λέει, για την ποιότητα του ήχου, του στάτους.
0: Ακόμα κι αν με βάλω,
1: κάναμε δουλίτσα ρε φίλε.
0: Να σε βρω μέσα από χιλιάδες.
1: Έχουμε τεχνικό επιτελείο από το μέλλον. Μου το ζήτησε η Δέσποινα το τραγούδι αυτό. Και επειδή εμείς δεν χαλάμε χατήρια, Δέσποινα, παρόλο που δεν είναι από τα μουσικά είδη τα οποία γνωρίζω.
2: Κι αν ξέρω τι θέλω, στο σάπιο μοντέλο με δικάζανε.
1: Μου γράφε, κύριε Βενιέρη, σας παρακαλώ, βάλτε, λέει, το κόντρα.

0: Θα τα περιμένουμε να δούμε αύριο αν θα τα καταφέρει η εθνική μας απέναντι στην Ισπανία. Είναι μονόδρομος η νίκη. Άμα χάσουνε, οι Πορτογάλοι κάνουν μια φοβερή έκπληξη μέσα στην Ισπανία, την νίκησαν. Τώρα έρχεται λαβωμένη. Αν δεν κερδίσουμε και αύριο το 27, οι καλαθοσφαιριστές θα παρακολουθούν τα παιχνίδια από τον καναπέ τους. Ένα μεγάλο μπράβο θέλω να δώσω, να πω, στον Νίκ Καλάθη, ο οποίος 37 χρόνων προχθές ήταν ο μόνος ο οποίος ξεχώρισε μαζί με τον Ντόρσεϊ δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Καλάθης. Αλέξτε τραμακούς, δεν ξέρω μακούς, άμα είστε στο δρόμο.
1: Για μια ζωή, για μερικά τα του νομί.
0: Μαζί με τις ευχές μου, γιώκα μου, θα σου βάλω το τραγούδι που μου είπες ότι σου άρεσε και μου έκανε εντύπωση ότι σου άρεσε. Γιατί αρέσει πάρα πολύ και στη μαμά, αρέσει πάρα πολύ και σε μένα αυτό το τραγούδι. Χθες τον πήγαινα Χαλκιδική και μου λέει, μπαμπά, το μεταδίδαμε το βράδυ και μου λέει, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λέει, αν και δεν το έλεγε ο Καράς, λέει, ένας άλλος το έλεγε πρώτος. Μάλα μας.

0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά στο σχεδόν κανονικό μας πρόγραμμα, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, λόγω της εκθέσεως θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Ουσιαστικά το κανονικό πρόγραμμα της σεζόν θα είναι την επομένη της έκθεσης, 11 του μήνα, 12 πότε είναι. Αλλά αύριο ξεκινάμε, 5 με 6 Ιερή Πανάγου, 6 με 8 πλέον ο Άρης ο Παπιδάκης. Τι ρε, ζήλεψες θες και τραγούδι?
1: Παπά, δεν ακούω, θέλω όμως μια ερώτηση να σε κάνω.
0: Για πες.
2: Είναι στον αέρα, το ξέρω.
1: Κατεβάζω την μπασκέτα τώρα και όπως...
0: Α, περίμενε λίγο, περίμενε. Εγώ μου ζάκουγες. Περίμενε, κατεβάζω.

Έλεγα λοιπόν από αύριο κάθε πρωί από τις 6 ο Άρης, ο Παπιδάκης με την Εύα την Βερνάρδου θα ξεκινούν το πρωινό σας. Είναι μία από τις αλλαγές που κάναμε γιατί το παλικάρι μας, το όμορφο γαλανομάτης, θέλει λίγο να πάρει ανάσταση ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί. 8 με 11 θα είμαστε κανονικά με την Βιργινία, 11 με μία η Εφη η Παφή, το 11 ο Διογέννης ο δασκάλου, στις 2 θα έχουμε πραγματάκια έκπληξη και μετά και άλλες εκπλήξεις. Τι θα σας τα πω όλα, δεν γίνεται.

0: κάθεται, βάζω λέει την μπασκέτα. Είναι αυτά όταν τελειώνουμε τώρα το καλοκαίρι με τα εξοχικά, τι κάνετε? Τα ίδια δεν κάνετε όλοι? Μαζεύετε πραγματάκια και εμείς έχουμε μια μπασκέτα εκεί για τα παιδιά. Γι' αυτό με πήρε για να με ρωτήσει άμα χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, συνέργειες λέγονται αυτά.
1: Λέγει και κάτι άλλο, ότι μεγάλωσε το παιδί και κάνει πράγματα μόνο του.
0: Ναι, πρώτη φορά το κάνει μόνο του. Ναι, κατεβάζει. Δεν είναι εύκολο. Μπράβο που τα καταφέρνει.

0: Ο φίλος μου Βαγγέλης μου έδωσε μια ιδέα. Πέρσι η Βιργινία τέτοια μέρα ήταν συγκινημένη. Επειδή ήταν η τελευταία εκπομπή, πλέον δεν πάει. Σήμερα δεν συγκινήθηκες καθόλου.
1: Κάτσε, δεν κλείσαμε ακόμα.
0: Καλησπέρα, γράφω Βαγγέλης. Μπράβο για όλο το καλοκαίρι και εμάς κρατήσατε ωραία συντροφιά στην οδήγηση της Κυριακής. Καλή σεζόν, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Στην πραγματικότητα, η σεζόν για εμάς δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό τώρα το Κυριακή βράδυ δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Να έχεις το μυαλό σου ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω για να. Γιατί δεν είναι και εύκολη εκπομπή.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα συνεχίζονται τα κολληματάκια πριν από την καρδία και μέχρι το ορίσιο, αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες, δεν έχουμε μποτιλιάρισμα. Έχει ροή μετά μέχρι την είσοδο εκεί, θέρμη και τα λοιπά, αλλά χωρίς προβλήματα. Ένα θεματάκι έχουμε... πού να σου πω τώρα, τον μπερδεύω αυτό. Εκεί Φίνικα έχουμε θεματάκι, προφανώς και από εκεί υπάρχει κίνηση, μπαίνει κόσμος. Και έχουμε πλέον και ένα μικρό κόλλημα στον περιφερειακό. Πιθανολογώ ότι είναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι μάλλον από τον κόσμο που μπαίνει μέσα στην πόλη τώρα με τα αυτοκίνητα που γυρνάει. Από τα Μάλγαρα είμαστε ok, δεν έχουμε θέμα. Είναι καλή, είναι ομαλή επιστροφή σήμερα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως σε όλους εκείνους οι οποίοι μας στηρίζετε, ακροάτριες, ακροατές και τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάντα δίπλα μας και εμείς είμαστε δίπλα τους. Ένας πολύ καλός συνεργάτης πλέον και φίλος, η Θαλαμοδομή, για μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΧΑΣΠ και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι, άριστη εξυπηρέτηση. Από το 2008 η Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Με εγκαταστάσεις άνωθεν της περιφερειακής Ευόσμου, www.θαλαμοδομή.gr. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για την Πολυθρόνα, το μεγάλο δώρο από τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Και βέβαιως το σετ ανδρικής περιποίησης από την Farcom. Γρήγορα, όσοι δεν στείλατε μήνυμα, γιατί όσοι στείλατε είστε ήδη μες στη λίστα, όσοι από εσάς θέλετε να συμμετέχετε, στο Viber γράψτε Μαρμαρίδης στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800 γράψτε τη λέξη Μαρμαρίδης και μπαίνετε στη λίστα, γιατί σε λίγη ώρα θα κάνουμε την κλήρωση.

Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

0: τελευταίο τραγούδι που σου έχω βάλει λόγω ηλεκτροκίνησης. Γιατί όλος ο κόσμος για ηλεκτροκίνηση συζητά και ένας από τους παράγοντες, μία παράμετρος ενδιαφέρουσα για την οποία όλοι θέλουν να μάθουν πράγματα είναι το πώς θα το φορτίζεις.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φόρτιση του ηλεκτροκίνητου το έχει MC Chargers. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού. Είναι εταιρεία με έδρα εδώ, τη Θεσσαλονίκη, με έμπειρο εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και πρωτοπορεί στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Γιατί ηλεκτροκίνηση σημαίνει, εκτός των άλλων, και καθαρότερο αέρα στις πόλεις. Στις πόλεις που ζούμε, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και οικονομία
1: αυτό.
0: Μεγάλη.
1: Και οικονομία και λιγότερο θόρυβο. Συνεπώς καλύτερο.
0: Συνεργεία, βέβαια.
1: Βέβαια, καλύτερο περιβάλλον, πολλά θετικά για την τσέπη μας. MC-chargers.com για να δείτε περισσότερα για την εταιρεία.

Και τρέχουμε περίπου όσο γράφουν οι πιναγίδες, γιατί άμα τρέξετε περισσότερο ή πολύ περισσότερο, έρχονται μπιλετάκια.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: τα νούμερα του Τζόκερ δεν μου είπε σήμερα που θα κερδίσω. Τίποτα. Μην τα πεις, είσαι γρουσούζα, άσε.
1: Είμαι εγώ γρουσούζα.
0: Ναι, παιδί μου, όταν λες δεν κερδίζω. Θα δω μόνος μας.
1: Ενώ όταν δεν στα λέω, εγώ κερδίζεις.
0: Τώρα θα δω, παιδί.

0: και ένας Κύπριος θα πάρει
1: πάλι. Να στα πω.
0: Όλο Κύπριοι θα παίρνουν.
1: Να στα πω.
0: Το Τζόκερ πες μου.
1: Α, ένα.
0: Δεν κερδίζω.
1: Άμα δεν βγαίνει στο Τζόκερ δεν κερδίζει με τίποτα.
0: Έχει κερδίσει 100.000 άμα πάρει 5.
1: Α, δεν σε αρέσουν οι 100.000.
0: Από τα 5,5 εκατομμύρια έχει μια διαφορά, 55 φορές πάνω.
1: Πάντως και 100.000 εγώ τα έπαιρνα αντί να παίρνω 2 ευρώ κάθε φορά που μου λέει το Τζόκερ. Κερδίσατε! Ανοίγω το mail, κερδίσατε!
0: 1,5 ευρώ. Εντάξει, και 100 καλά είναι.

0: σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να βρούμε τους 5 σημερινούς για το Μαρμαρίδι και μετά κάνουμε την κλήρωση από τους 25 που έχουμε σύνολο για το μήνα για να δούμε ποιος κερδίζει το δώρο, έτσι.
1: Ωραία. Πες μου λίγο πώς είναι μέχρι τώρα να το κλείσουμε αυτό, να μας δώσουν 5 αριθμούς για να τους βάλεις και μετά να κάνουμε το 1-25.
0: Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 372. Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: 372,
1: πέντε
0: έτσι.
1: Πέντε νούμερα. Θα στείλει ένα από εσά γρήγορα.
0: Και ένα νούμερο θέλω για το Iron Man's Grooming. Ας το βάλουμε ξεχωριστά του.
1: Θέλουμε πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 372 πρώτα. Και μετά ένα νούμεράκι το επόμενο που θα έρθει. Για να τα βάλουμε σε μια τάξη, γιατί σήμερα θα έχουμε την πολυθρόνα, θα έχουμε τον νικητή.

0: Γράψε λίγο. Περίμενε εσύ εδώ. Λοιπόν. 20, όχι, ναι, 27, γράψε, 27, 370, 47.
1: 370 ξεχωριστό είναι.
0: Ναι, ναι, είναι το 27, το 370, ναι. Το 47, ναι. Το 87, ναι. Και το 99 είναι η 5 για την Πολυθρόνα και το 7 είναι το...
1: Συγγνώμη, 27.
0: 370.
1: 370 είναι ολόκληρο μαζί.
0: Ναι, παιδί μου, 370. Okay. 47. 87, 99. Και το άλλο είναι σχέτο 7 ράκι. Πάρ' το χρόνο σου.

σήμερα με τον Άγγελο τον Κουντρογιάννη έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ νομίζω ενδιαφέρον, με αφορμή και το τηλεφώνημα που μου κάνει προηγουμένως συγγνώμη ο γιος μου. Νομίζω ταξίζει τον κόπο. Να ξέρετε και να ξέρουμε μεταξύ άλλων όλοι όσοι κλείσετε τα σπίτια σας, τι θα πρέπει να φροντίσετε φεύγοντας τώρα από τα εξοχικά σας, για να μην έρθει καμιά περίεργη έκπληξη

0: Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια, γιατί με το ρεύμα, όπως λέει συχνά πυκνά ο Άγγελος, δεν παίζουμε. Μία στήλη την οποία χορηγεί η T-Press.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Έκθεση από την οποία οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε με τον χώρο δεν πρέπει να χάσετε. Και η T-Press είναι, προηγείται, πώς το λένε, είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος διοργανώνει τις καλύτερες εκθέσεις.
2: Λοιπόν, να πάμε στον Άγγελο τον Κουντουριάννη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ΟΜΟΥ Θεσσαλονίκης, γιατί αφενός κλείνουμε τα εξοχικά και πρέπει να δούμε τι θα κλείσουμε, τι θα ασφαλίσουμε όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, και αφετέρου ανοίγουμε τα φοιτητικά τα σπίτια, έτσι. Άγγελε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βιλνία και Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσω.
3: Είναι επίκαιρο θέμα αυτή την εποχή.
0: Ναι. Μα έλεγα τώρα στη Βιργινία, με πήρε προηγουμένως ο δικός μου Άγγελος και μου λέει: Μπαμπά, κατεβάζω την μπασκέτα, τι να κάνω κτλ. Λέω: Εντάξει, καλή η μπασκέτα, αλλά κάτσε λίγο να δούμε τι κάνουμε τα ρεύματα στα εξοχικά μας, τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τα κλείνουμε όλα, κατεβάζουμε διακόπτη. Αν έχουμε κανένα ψυγείο που θα πάμε μετά από ένα-δύο μήνες να το δούμε, το κλείνουμε και αυτό, τι κάνουμε.
3: Λοιπόν, η γενική ιδέα κατεβάζουμε το διακόπτη δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Ναι, προσέχουμε, μην αφήσουμε εκτεθειμένες γραμμές ανοιχτές, δηλαδή συσκευές στην πρίζα, μία μπαλαντέζα που είχαμε στον κήπο, καπάκια από μπρίζες ανοιχτά, αυτά τα πράγματα προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να κατεβάζουμε τον γενικό το διακόπτη για όλα. Το ψυγείο ας μένει ανοιχτό, εκτός αν έχουμε βγάλει όλα τα πράγματα έξω και πρέπει να αφήσουμε και τις πόρτες ανοιχτές.
0: Υπάρχουν και πολλοί που έχουν και συστήματα που δουλεύουν με ρεύμα, όπως κάμερες, συναγερμοί κλπ. Οπότε χρειάζεται ρεύμα.
3: Δεν μπαίνει καν δηλαδή στη λογική μας να κλείσουμε τον διακόπτη. Αλλά και πάλι, να το πω διαφορετικά, ένα σπίτι χωρίς ρεύμα είναι ένα σκοτεινό, άδειο και πλέον μη ασφαλές σπίτι. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε σε λειτουργία το σπίτι μας ρεύμα ανοιχτό. Τι προσέχουμε? Στον κήπο, στο μπαλκόνι, σε εξωτερικές τις μπρίζες, να μην έχουμε τίποτα ξεχασμένο. Μέσα στο σπίτι να μην αφήσουμε μπρίζες, συσκευές στις μπρίζες, απλώς για να βρίσκονται. Μια καφετιέρα, μια τοστιέρα. Το φούρνο μικροκυμάτων που έχει ένα μενού και δουλεύει. Το κλιματιστικό. Ας κατεβάσουμε το γενικό το διακόπτη. Mm-hmm. Αυτά πέρα από ασφάλεια έχουν και μια κρυφή κατανάλωση ρεύματος, η οποία δεν είναι αμεληταία.
2: Άγγελε, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά στον κήπο, γιατί οι περισσότεροι στα εξοχικά έχουμε φωτιστικά, έχουμε τέτοια πράγματα. Εκεί κάνουμε κάτι?
3: Τα φωτιστικά θέλουμε να τα αφήσουμε αναμένα, όπως δουλεύουν και όταν είμαστε εκεί, έτσι θα δουλεύουν και μετά. Απλά θέλουν προσοχή, έναν έλεγχο ότι όλα είναι εντάξει, δεν έχει σπάσει κάποιο γυαλί, δεν έχουν πάρει υγρασία, δεν έχει κουνηθεί κανένα από την θέση του για κάποιο λόγο, οπότε θα πάρει νερά άμα θα βρέξει. Κατά τα άλλα όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα. Καλό είναι απλώς να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος πριν φύγουμε και να, αν τα έχουμε κλειστά, καλό είναι τα φωτιστικά να τα τυλίγουμε με κάτι μονοτικό, με κάμια σακούλα, με κάτι να μην πάρουν νερά και στάσιμη υγρασία, γιατί δεν είμαστε εκεί για να τα σκουπίζουμε. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Τώρα, ανοίγουν τα φοιτητικά τα σπίτια. Αυτό είναι πιο σύνθετο το θέμα. Εκεί τι προσέχουμε?
3: Εδώ θέλει πολύ περισσότερο προσοχή. Κατά διαστήματα βλέπουμε ακόμα από τους γονείς ψάχνουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους και βεβαίως η αγωνία του γονιού να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι ασφαλές, αλλά πώς? Να έχει πόρτα ασφαλείας, να έχει θέρμανση με φυσικό αέριο, να είναι βαμμένο το σπίτι, τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να ελέγξει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατά πόσο ασφαλής είναι για το παιδί που θα μπει μέσα. Το παιδί, και το χρησιμοποιώ τον όρο παιδί γιατί ο νέος των 18-19 χρονών δεν είναι πάντα εξοικειωμένος με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Φυσικά. Ζητάμε κάτι από τον ιδιοκτήτη? Μπορεί να μας δώσει κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει όσον αφορά στα ηλεκτρολογικά? Κάποια πιστοποίηση,
3: να ρωτήσουμε κάτι. Αν το σπίτι, ο χώρος έχει πιστοποιητικό, έχει σχέδιο σε ισχύ. Έχει ηλεκτρολογικό σχέδιο σε ισχύ. Αλλά πέρα από αυτό εδώ πέρα, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο. Δηλαδή εμείς σαν, πώς θα το πω, σαν ιδιοκτήτες πλέον, σαν χρήστες του σπιτιού, mm-hmm. να φωνάξουμε ένα ηλεκτρολόγο και να πούμε ο χώρος είναι ασφαλής για το παιδί μου. Είναι εντάξει μπρίζες. Είναι, θα σας πω τώρα μια πρόσφατη εμπειρία του χθεσινού Σαββατοκύριακου. Χθες ήμουν σε ένα ξενοδοχείο στη Θάσο και η μπρίζα του μπάνιου ήταν Έτσι όπως ακούγεται, ξεχαρβαλωμένη. Κρεμότανε.
0: Ναι.
3: Είχα ενημέρωση, ξέρετε, έχει φύγει η μπρίζα και δεν είναι ασφαλές στο μπάνιο. Με λέει, χαίρεσαι, το δούμε, δεν το ξέραμε. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να υπάρχει σε ένα σπίτι. Και να προσπαθεί ένα παιδί να προσπαθήσει να τη σπρώξει, να τη φτιάξει κτλ. Ένα έλεγχο στρατιωτική εγκατάσταση, αν έχει θα έρθει ένα ηλεκτρολόγο στο σπίτι. Θα κάνει έναν έλεγχο όπως προβλέπεται από το πρότυπο. Δηλαδή, θα δει πρώτον αν υπάρχει αντιηλεκτροληψιακός διακόπτης, αν δουλεύει σωστά, αν έχει γύρωση στο σπίτι, θα τη μετρήσει όπως μπορεί να τη μετρήσει και θα δει κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μετράμε όταν κάνουμε έναν έλεγχο. Και βεβαίως θα εμφανεί στοιχεία, αυτό που λέμε, σπασμένες μπρίζες, βγαλμένα καπάκια, σπασμένο καπάκι στον πίνακα, γιατί αρκετοί πίνακες δεν έχουν εκεί, είναι εύκολο να βάλεις τα χέρια σου. Τέτοια πράγματα. Αλλά γενικά ένας επαγγελματίας, ένας αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα μπορεί να μας βεβαιώσει ότι το σπίτι μας είναι ακίνδυνο και ασφαλές για να το χρησιμοποιήσει ένα παιδί.
0: Κάτι που κάνουν όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά όσοι νοικιάζουν ένα σπίτι κτλ. Παίρνουν τον Black & Decker και αρχίζουν και τρυπάνε για να κρεμάσουν κάδρα, πίνακες και διάφορα τέτοια. Αυτά τα μηχανηματάκια που δείχνουν άμα περνάει από ρεύμα από κάτω είναι αξιόπιστα, Άγγελε.
3: Εντάξει, έχει και πολύ φτηνά τα οποία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα, αλλά έχει αυτά που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες τα οποία είναι αξιόπιστα. Έτσι, και πρέπει να ξέρεις από εκεί πέρα τι θα κάνεις. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας ξέρει για παράδειγμα ότι όταν υπάρχει μία μπρίζα, η βασική αρχή λέει ότι κάθετα προς τα πάνω.
0: Μέχρι τον ντουί υπάρχει καλώδιο. Ναι, ναι.
3: Έτσι, άρα προσέχουμε εκεί πέρα, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και το καρφί που καρφώνουμε, γιατί λες εντάξει, θα τρυπήσω, θα βάλω ένα καρφί. Δεν ξέρεις πόσο βαθιά είναι το σπιράλ με το καλώδιο ή αν υπάρχει σπιράλ και δεν απευθεία στο καλώδιο με σοβά, που έγινε κάποιες εποχές κατά κόρον και αυτό. Έτσι, προσέχουμε. Εκεί, ξαναλέω ότι είναι πολύ χρήσιμη και λειτουργική η γνώμη του επαγγελματία και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα ελέγξει την εγκατάσταση και θα δει κατά πόσο είναι ασφαλής. Έχουμε πει πολλές φορές τα σπίτια της Θεσσαλονίκης και κυρίως αυτά που είναι πάνω από το ιστορικό κέντρο, πάνω από την Εγνατία, ας πούμε, αν θέλετε ακόμα και ακόμα πάνω από την Αγίου Δημητρίου την Κασάνδρου, που είναι κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές, έχουν μέσο όρος ηλικίας πάνω από 60 χρόνια. Έχει σπίτια που είναι χτισμένα το 1950.
0: Να.
3: Έχουν πιάσει τα 70-76 χρόνια ζωής. Και τα καλώδια είναι 76 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο και υπάρχει και το φυσιολογικό γύρας του υλικού, του χαλκού. Αυτά κάποια στιγμή κάποιος να τα ελέγξει. Εγώ προσωπικά έχω συναντήσει στις περιοχές εκείνες, αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους, καλώδια αλουμινίου με πάνινη μόνωση. Τα οποία είναι σε λειτουργία, έτσι, κανονικά, για τα σημερινά δεδομένα. Όμως είναι εξαιρετικά απαγορευτικά με το σημερινό πρότυπο και τις σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά δουλεύανε.
0: Ναι.
3: Μέχρι να γίνει ζημιά.
0: Άρα, πάντα, όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο σπίτι, όχι μόνο φοιτητής, οποιοδήποτε, πρέπει αυτό να το ελέγξει με απόλυτο τρόπο, γιατί πολλές φορές, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τι μου λες, γιατί Βιργίνη, όταν περιέγραφες, έβλεπες στον ντουβάρι και έλεγε πάει το καλώδιο πάνω.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που είπα.
0: Ναι, παιδί μου, στα δωμάτια δεν έχει πάνω κάτι ντουί επάνω στρόγγυλα.
2: Ναι, δεν το είχα
3: σκεφτεί. Μπουάτ, ναι. Τι διακλαδώσεις στα ελληνικά, μπουάτ στα γαλλικά.
0: Μπουάτ. Αυτό το μπουάτ, λοιπόν, πάει πάνω εκεί στο ύψος του το καλώδιο και εκεί μέσα γίνονται συνδέσεις της μπρίζας και των διακοπτών κάθετα πάνω. Αλλά σε κάποια σπίτια παλαιότερα μπουάτ το πάει λοξά. Δεν βόλεψε να πάει από εκεί, πήγε το καλώδιο στα πλάγια, ας πούμε. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα στον Άγγελο, πρέπει να ψάξουμε να δούμε πας και έχει καλώδιο, τρυπάμε όταν κάνουμε, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
3: Ναι, υπάρχει μηχανηματάκια τα οποία, εντάξει, σχετικά φθηνά, είναι αξιόπιστα. Είναι καλό, ας πούμε, αν το έχεις να το χρησιμοποιήσεις, να ξέρεις γιατί η λογική ότι έλα μωρέ σε μένα θα τύχει, σιγά τώρα θα το τρυπήσω και θα πέσω πάνω στο καλώδιο. Ναι, να. Συμβαίνει και αυτό, δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά συμβαίνει. Και είναι πολύ δύσκολη συνθήκη, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε ηλεκτροπληξία.
0: Σωστό. Μάλιστα.
2: Άγγελε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πολύτιμες πραγματικά συμβουλές που σώζουν ζωές. Και εδώ το λέμε χωρίς καμία δημοσιογραφική υπερβολή. Άγγελος Κουντουριάνης, όλο το καλοκαίρι μαζί μας, μαζί με την T-Press. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή αρχή λοιπόν σε όλους μας.
0: Να είσαι καλά. Είχες πάρα πολύ γούστο, έβλεπες τα.
2: έτσι. Ναι, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Κάτσε, αυτό
0: στο, στο σπίτι σου δεν έχεις δει επάνω εκεί που έχει κάτι στρόγγυλα πλαστικά καπάκια?
2: Καλά, εσύ λες ότι εγώ πρόσεχα τα καπάκια.
0: Όταν ξεσκονίζει, παιδί μου, όταν ξεραχνιάζει, δεν βλέπει επάνω πάνω ότι έχει κάτι στρόγγυλα καπάκια?
2: Ναι, αλλά δεν είχα συνδέσει ποτέ με το μυαλό μου ότι πάει καλώδιο έτσι, έτσι, κατάλαβε. Τώρα που το είπε ο Άγγελος, τώρα το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα.
2: Ναι, τι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την τεχνοεκδοτική T-Press, γιατί ήταν χορηγός αυτής της πολύ
0: χρήσιμης,
2: πραγματικά πολύ χρήσιμης στήλης, με την βοήθεια του Άγγελου του Κουντουριάννη. Τεχνοεκδοτική T-Press, η οποία είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Δηλαδή, αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας, οδηγός, είτε απασχολείσαι στην αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, τον κατασκευαστικό τομέα. Για όλους εσάς λοιπόν τους επαγγελματίες, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, κλαδικές εκθέσεις, όλα αυτά έχουν την υπογραφή της τεχνοεκδοτικής T-Press.

0: η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εντάξει, μιλάτε καθόλου, μια χαρά επιστρέψατε και σήμερα. Ψιλοπροβληματάκια είχατε. Άντε, όλο. Και του χρόνου θα έχουμε και fly over. Και να δει μου αρέσει.
1: Ποιος μας πιάνει.
0: Fly over.
1: Λοιπόν, έχω τους 5 σημερινούς και τον νικητή για το Iron Man's Grooming και θέλω μετά ένα νούμερο.
0: Μετά. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: οι 5 που προστίθενται.
1: Σήμερα είναι Έλενα Ζημαρά, Τσιτσιούλη Γεωργία, Μαυρίδου Μελπομένη, Σταυρούλα Καρατσιουμπάνη και Αντώνης Γκαρίπης. 4 κορίτσια και ένα αγόρι. Μπαίνουν στην κλήρωση μαζί με τους άλλους 20 για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδης και έχω Δημήτρη Τσιλεγκύρη, αν το σημείωσα σωστά, Τσιλεγκύρης, για το Iron Men's Grooming. Το Iron Men's Grooming, Δημήτρη μου, θα κάνεις ένα κόπο να το παραλάβεις εδώ από τα γραφεία μας, αλλά μήνος 5, σε περιμένει.
0: Λοιπόν, γρήγορα, θέλουμε ένα νούμερο από το 1 έως το 25 για να πάρουμε και τηλέφωνο να ευνηδιάσουμε αν δεν μας ακούει.
1: Ήρθε.
0: Το 12. Το παίζω στο τζόκερα. Μην πεις όνομα, πάρε πρώτο τηλέφωνο και μετά από μόνο μας.

0: παίρνει τηλέφωνο τώρα η κυρία Δημαρέση. Πολύ μ' αρέσει, λέει, κυρία Δημαρέση, σαν μεγάλη με ποδιά. Ναι, ρε, κάτι στα, που ήταν στα χωριά στην επαρχία.
1: Τι να σου πω, τώρα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Η γιαγιά μου φορούσε ποδιά. Γλυκούλα. Είχε και τσέπες. Αλλά τα λεφτά τα βάζει από τη μέσα μεριά, δεν τα έχει τσέπες. Για μην τα βλέπω παππούς. Ήταν μια υπόντια.

0: Ναι.
1: Μη φωνάζετε, αγαπητέ μου, βραδιάτικα. Γιατί φωνάζετε?
0: Γιατί να μη φωνάζω?
1: Α, είστε κυρία. Γιατί φωνάζετε βραδιάτικα?
0: Γιατί δεν άκουγα.
1: Α, εγώ δεν μιλούσα. Πώς τα ακούγατε άμα δεν μιλούσα?
0: Γι' αυτό.
2: Σε κατάλαβε.
1: Δεν νομίζω.
2: Σε κατάλαβε.
0: Καλά, είναι δυνατόν να μην καταλάβουμε το στάτος, να μην καταλάβουμε τον κυρβενιέρη?
1: Δεν μπορώ να κάνω μια πλάκα.
2: Σε κατάλαβα.
1: Μια πλάκα δεν μπορώ να κάνω πουθενά, ρε παιδιά. Αλήθεια, λέτε, το καταλάβατε από την αρχή?
0: Φυσικά. Από τη φωνή σας, είναι χαρακτηριστική η φωνή.
1: Ακούγατε τώρα ραδιόφωνο ή όχι?
0: Όχι, δεν άκουγα.
1: Δεν ακούω. Γιατί σας πήραμε τηλέφωνο βραδιά, γιατί είχαμε καμιά όρεξη να σας ακούσουμε, νομίζετε?
0: Γιατί? Η ώρα δεν είναι ακατάλληλη ακόμα.
1: Γιατί σας πήραμε τηλέφωνο? Καταρχάς, πώς λέγεστε?
0: Λέγομαι Νικολτζού και Ελένη.
1: Νικολτζού και Ελένη, μάλιστα. Ναι. Θεσσαλονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια μας εδώ, Βέρα. Από πού, σε ποια περιοχή?
0: Από Σύνδο, δίπλα από στο χωριό της Δημαρέτη μου.
1: Α, στο Άνιδρο, Άδεδρο, πώς ήταν το χωριό του άντρα σου?
2: Σύνδο,
0: το άντρα μου είναι τον Άγιο.
1: Η Βιργινία, ο Γιώργος από εκεί δεν είναι, από το Άδεδρο, Άνιδρο, πώς το λένε?
2: Άδεδρο, Άδεδρο. Τι Άνιδρο?
1: Υπάρχει Άνιδρο
2: στην Πέλα. Δέντρα δεν έχουν, όχι νερά. Έχουν πολλά νερά, έχουν οριζόνες εκεί.
1: Γιατί σας πήραμε, κυρία Ελένη?
0: Γιατί?
1: Πείτε, κάτσε λίγο, μην το παίζει. Αμέσως εσύ, Βιργινία, τι πράγμα είσαι, παιδί μου? Για πείτε λίγο, τι μπορεί να κερδίσει.
0: Κάτι κέρδισε, αλλά
1: τι κέρδισε? Τι κέρδισε, για πείτε λίγο, τι μπορεί να κερδίσει.
0: Προσκλήσεις, χρήματα, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ένα μικρό γλαστράκι.
0: Α, και αυτό καλό είναι.
1: Λοιπόν, είστε πολύ τυχεροί. Ναι. Ακούστε λίγο το πει Βιργινία που είναι καλύτερο κόλλησια.
2: Κερδίσατε την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Α, τέλειο. Μια που κάνω ανακαίνιση σε ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή, θα πάει κουτί.
2: Τι τυχεροί που είστε.
0: Πήραν τη πολυθρόνα.
1: Είναι πολυλειτουργική, θα σας αρέσει πάρα πολύ η πολυθρόνα. Θα μαλώνετε με το σύζυγο ποιος θα κάθεται πάνω.
0: Θα κάθετε.
1: Ναι.
0: Σίγουρο. Όποιος θα προλάβει πρώτος.
2: Ναι, γιατί είναι ιδανική πολυθρόνα για άραγμα. Μόλις τη δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ.
0: Α, υπέροχα.
2: Είτε θα τη βάλεις στο τζάκι, είτε θα τη βάλεις στην τηλεόραση μπροστά, είτε στο παράθυρο για να διαβάζεις. Θα ράζεις εκεί με τις ώρες.
0: Έχω σημείο το οποίο είναι και δίπλα στο τζάκι και απέναντι την τηλεόραση.
2: Τέλεια.
1: Έχετε και τζάκι, κατάλαβα, Μητσοτάκης σας θέλει. Να είναι καλά, Μητσοτάκης, που αγοράστε και τζάκι.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε να την ευχαριστηθείτε.
0: Ωραία,
2: να περάσετε ένα ωραίο φθινόπωρο και ένα ωραίο χειμώνα πάνω στην πολυθρόνα Μαρμαρίδης. Εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία σας στην εταιρεία και θα επικοινωνήσουν μαζί σας.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: ακόμη ένα καλοκαίρι, το έκτο ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Το έκτο δεν είναι, το έκτο είναι. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Το έβδομο είναι.
1: Το έβδομο.
0: Για παιδί μου, το 20 κάναμε το πρώτο. 21, 22, 23, 24, 26.
1: Oh.
0: 7. 7.
1: 7 καλοκαίρια έχω βγάλει κάθε Κυριακή εδώ. Πάντως με τον Παπηδάκη στην αρχή της εκπομπής λέγαμε πότε κάναμε την πρώτη εκπομπή αρχή Ιουνίου και πότε κάνουμε τώρα την τελευταία.
0: Εμένα αυτή η χρονιά κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί λόγω τη μία πήγαμε Αθήνα για τον μπάσκετ, την άλλη πήγαμε Μύκονο για τον μπάσκετ, την άλλη πήγαμε Φλόρνα για τον μπάσκετ, την άλλη κάναμε τις διακοπές μας. Νομίζω και μια Οχρίδα δεν πήγα φέτος. Πήγα, πότε πήγα στην Οχρίδα?
1: Οχρίδα, εμένα ρωτάς.
0: Ναι, πότε πήγα? Τα Χριστούγεννα δεν πήγα στην Οχρίδα, κάνω λάθος?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν είχα πάρει άδεια τα Χριστούγεννα, κάπου είχα πάει.
1: Τι άδεια μωρέ παίρνεις και εσύ, δύο μέρες? Αλλά το καλό είναι με τον Δημήτρη ότι και δύο μέρες ακόμα βγαίνει εκτός Ελλάδας. Δεν το προλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ όταν έχω δύο μέρες,
0: κάθεσαι σπίτι και αράζεις.
1: Κάθομαι σπίτι, αράζω ή πάω, ξέρεις, στην οικογένεια. Ο Δημήτρης είναι εκτός συνόρων.
0: Πριν και αυτημερών. Αυτημερών Σκόπια, Βουλγαρία, εκεί στο. Να πάτε κάποια στιγμή το γύρο στο Μέλνικ, τώρα που είναι και δεν έχει και αποστρωμένα σύνορα και τέτοια η Βουλγαρία.
1: Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Πίστεψε με, αύριο που έχετε και επέτειο, πάρτε και πηγαίνετε στο Μέλνικ.
1: Αύριο
0: στο παλιό
1: που
0: Μελλήνικο.
1: Επέτειο, Μελλήνικο. Εγώ θα πάω. Και εδώ ποιο θα.
0: Για φαγητό, μία ώρα και 10 λεπτά είναι. Ξέρεις τι ώρα που είναι. Είναι μικρό μέτσοβο. Και έχει ωραίο φαγητό.
1: Ωραία, μόλις τελειώσω από το γραφείο θα πάω
0: να ρωτώ τους ακροατές, παιδιά, πήγε κάποιος, ξέρετε ποιο είναι το Μέλνικ? Ξέρει κάποιος? Να πει στη Βιργινία στο Viber ή τηλεφωνικά τι είναι το Μέλνικ, μην νομίζει. Θα σου αρέσει, να σου πω γιατί θα σου αρέσει.
1: Γιατί,
0: εκτός των υπολείπων, γιατί είναι ένα γραφικό χωριουδάκι. Αυτό είναι παλιά κεφαλοχώριο που ζούσαν πάρα πολλοί Έλληνες. Καμιά 20.000 με την ανταλλαγή πληθυσμών τότε, γιατί ο χειρότερος εκτός των Ελληνών δεν ήταν Γερμανοί, οι Βούλγαροι ήταν, πρέπει να σου πω. Αλλά νομίζω ότι είναι Γερμανοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θα έλεγα. Εκτός των υπολείπων στο χωριό Βιργινία έχει ένα ποτάμι, παλιά σπίτια, έτσι ωραίες ταβερνούλες. Έχει κάτι αμόλοφους μεγάλους που είναι μέσα κατακόμβες. Κατακόμβες λέγονται. Εκατόμβες είναι άλλο πράγμα. Κατακόμβες. Και είναι ενοποιία.
1: Εκατόμβες νεκρών.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: κατακόμβες χριστιανών.
0: Είναι ενοποιία. Είναι μέσα διάδρομοι και τα λοιπά. Και μέσα φτιάχνουν κρασιά γιατί έχουν πολύ ωραία κρασάκια.
1: Πίνεις?
0: Ναι, μα θες πίνεις, γιατί αν πίνεις, έχει κάτι βαρέλια και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάθεσαι κάτω από το βαρέλι, λέει. Ανοίγει ένα στην κάνουλα.
0: Ωραίο, ωραίο, Μελένικο. Το Μελενίτσι είναι το δικό μας.

Σαν σήμερα τελείωσε ο εμφύλιος, ο δεύτερος εμφύλιος, 46-49, με τη νίκη των δυνάμεων του κράτους εναντίον του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, Γράμμος Βίτση.

0: Ποια είναι αυτή? Έλα, εύκολο.
1: Η Έλενα.
0: Παπαρίς.
1: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραίο, έχει, ωραία, επειδή έχει μπιτάκι.
1: Σαν σήμερα, το είχα διαβάσει γιατί με ενδιέφερε πολύ η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη το 17, σαν σήμερα το 29 δίνεται η εντολή από το Βενιζέλο σε συγκεκριμένο άνθρωπο για να αναδιοργανώσει σε πανελλαδικό επίπεδο την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη κάει και Αύγουστο, έχεις δίκιο.
1: Η Θεσσαλονίκη
0: αλλά νομίζω
1: κάει
0: αρχές Αυγούστου.
1: Το
0: 8. Το 17, αλλά νομίζω 8 Αυγούστου.
1: Με το
0: ήταν.
1: Παλιό ημερολόγιο έχω την εντύπωση ότι ήταν 5 Αυγούστου που ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Κράτησε 3 μέρες ολόκληρες.
0: Αυτό θυμάμαι ότι 8 ήταν ολική
1: κατάσταση. Με το παλιό ημερολόγιο 5 Αυγούστου, γιατί τότε είχαμε το παλιό ημερολόγιο.
0: Ναι, για καλέ, κάτι τηγάνιζε και πέταξε το τηγάνι και πήρε από
1: εκεί
0: τα
1: σύμπαντα. Αυτό είναι μύθος.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν δικαστικά πρακτικά και υπάρχουν στο αρχείο της Μακεδονίας εδώ που λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από δύο προσφυγοπούλες οι οποίες είχαν βάλει καζάνι με νερό για να κάνουν μπουγάδα ή να πληθούνε. Έπεσε μία σπίθα στον κάτω όροφο, τότε ήταν ξύλινα τα πατώματα και κάτω είχαν δεμάτια με άχυρο. Ήταν σαν ένα αποθηκευτικό σχόλιο.
0: Ολυμπιάδος εκεί πάνω που λέγεται.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Πάνω εκεί, Ολυμπιάδος.
0: Θυμάσαι που είχε πάρει τηλέφωνο ο απόγονος της γιαγιάς? Ο δυσέγγονος σε μένα, δεν ήσουν εδώ?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχα αναφερθεί στο Ολυμπιάδος 3 ή 5, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί ξεκίνησε η 3. Και με πήρε τηλέφωνο.
1: Γιατί όμως χουντί.
0: Ήταν ακροατή, είναι ακροατής, δεν ξέρω αν είναι και τώρα αυτήν ώρα. Ακροατής μας, δυσέγγονος της γιαγιάς, η οποία κατηγορήθηκε ότι έφταιγε για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν δύο προσφυγοπούλες. Η μία λεγόταν Δόμνα, αν θυμάμαι το όνομά της. Δόμνα Παρασκευά, την άλλη δεν θυμάμαι το όνομά της, γιατί είχα δει τα δικαστικά πρακτικά. Και οι κοπέλες κρίθηκαν αθώες γιατί θεωρήθηκε ότι δεν το έκαναν από πρόθεση και είχαν προσπαθήσει να σβήσουν την πυρκαγιά. Αλλά τότε, επειδή ήταν ακόμα η Θεσσαλονίκη σε περίοδο, ήμασταν στον πρώτο παγκόσμιο τότε,
0: ναι.
1: Το 17 είχαμε μπει στον πόλεμο, δύο μήνες πριν. Είχαμε πάρα πολλές συμμαχικές δυνάμεις στρατοπεδευμένες γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Γάλλους, Άγγλους κτλ. Οι οποίοι τραβούσαν τεράστιες ποσότητες νερού για τις ανάγκες των στρατιωτών και δεν είχε πολύ νερό η πόλη. Και παρά το γεγονός ότι εκεί κοντά είχε κρίνει, είχε δημόσια πηγή, δεν μπόρεσαν να σβήσουν στην πρώτη. Την πρώτη ώρα τη φωτιά και αυτή επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.
0: Τι ωραία που το είπες, είχε κρίνη. Κρουνό, παιδί μου.
1: Κρίνη.
0: Κρίνη είχε.
1: Η πηγή λέγεται κρίνη. Άλλο κρουνός,
0: ο κρουνός είναι, ναι, αυτό, ναι.
1: Κρίνη, δημόσια βρύση.
0: Κρίνη, ωραία δεν
1: η
0: είναι.
1: Η περιοχή μάλιστα εκεί λεγόταν Χουρχούρ.
0: Χουρχούρ.
1: Στα τουρκικά τρεχούμενο νερό.
0: Χουρχούρ είναι τρεχούμενο νερό.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση η ηρωνία του πράγματος, γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Αυτή μου τσασμέλενε ρε στην Κρίνη.
1: Χουρχούρ λέγεται το τρεχούμενο νερό στα τουρκικά.
0: Χουρχούρ.
1: Σορ Χουρχούρ, πλατεία τρεχούμενο νερό. Και λέω, κοίταξε να δεις, λεγόταν εκεί περιοχή έτσι, και όμως από εκεί, από εκείνη την περιοχή ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, κυρία Δημάρε, τι ήταν αυτά τα χουρχουριτά.
1: Α, διάβασα πάρα πολλά για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, γιατί μου άρεσε πολύ ως θέμα.
0: Αλλάξαμε το ρεπερτόριο γιατί σε λίγο, όταν θα σας αποχαιρετήσουμε, θα γίνουμε μοντέρνο ραδιόφωνο.

0: Αύριο έχω και την πρώτη μου εμφάνιση, κυρία Δημαρέση. Μια καλή επιτυχία, δεν μου είπατε τίποτα.
1: Αύριο ο κύριος Βενιέρης μας, από αύριο μάλλον κάθε βράδυ θα είναι στην Αρτρία. Σας τα πάμε.
0: 9 η ώρα. Σχολιαστής, πολιτικός αναλυτής και τέτοια. Τι να κάνω. Στην ηλικία που είμαι δεν με θέλουν για κάτι άλλο.
1: Γιατί να σε θέλουν, πρέπει να.
0: Όχι, ρε, πλάκα είναι πολύ τιμητικό. Τι λες τώρα.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε πολύ και τιμητικό. Με εξαιρετικούς συναδέλφους εκεί στην R3. Καλή αρχή.
0: Θα
1: καλή
0: κάνω αναλύσεις. Θα κάνω αναλύσεις. Θα με παρακολουθεί, πω. Σου βλέπεις το πρετεντέρι εκεί την ώρα, ξέρω εγώ.
1: 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Όχι, δεν έχει πρετεντέρι 9.
1: Δεν έχω 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ είναι η ώρα που βάζω να φάω. Έχουν τελειώσει τα δελτία και βάζω κάτι χαζό στην τηλεόραση για να χαλαρώσω.
0: Εσύ βλέπεις και Netflix και τέτοια. Η Μαρία έχει φάει κόλλημα με ένα. Έχεις ακούσει για ένα Black Mirror? Μια σειρά Black Mirror.
1: Έχει τόσες σειρές στο Netflix. Εγώ έχω κολλήσει με τα κορεάτικα τον τελευταίο χρόνο. Βλέπω συνεχώς κορεάτικα. Μη γελάς.
0: Θα γίνεις Άρης.
1: Τι θα γίνω?
0: Άρης. Κορεάτη. Δεν έχει ο Άρης πρόεδρο? Δεν έχει φέρει ένας πλούσιος πάμπλουτος κορεάτης τον Άρη?
1: Ούτε ξέρω.
0: Που κάνει κολεγιά με τον Αντιτοκούμπο. Έλα, Άρης, Βιργινία.
1: Λοιπόν, από αύριο
0: έχω να ακούσω που θα πάω. Που θα είμαι στην R3, έχω να ακούσω. Έτοιμος.
1: Έλα, βρε Δημήτρη.
0: Τα γράφουν, τα λένε. Βολεύτη γέγανε. Ποιος κα.
1: Σιγά το βόλευε.
0: Και ένας από τους λόγους που δεν ασχολήθηκα τόσα χρόνια με την R3 ήταν αυτός, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνει συζήτηση. Και έλεγα τώρα θα γράφω καθένας, βλέπεις, γλύφεις, αυτό, κουλόπεδο. Όχι κο, κουλόπεδο.
1: Απ' το κουλής.
0: Από πού, απ' το κουλής, ναι. Τέτοια γράφουμε.
1: Είσαι μεγάλος άνθρωπος πια.
0: Ναι, αρκετά.
1: Είσαι, όπως και εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Ναι,
1: αυτή
0: αρκετά.
1: Σου έχω πει να μην σε επηρεάζουν οι γνώμες όλων.

0: Εγώ που νόμιζα ότι αυτός εδώ είναι ο, πες τον, ο Ρουβάς.
1: Αυτός είναι ο Σχοινάς.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ήταν ο Ρουβάς.
1: Ο σύζυγος της κυρίας Γαρμπή.
0: Είναι νομίζω, είναι ακόμα μαζί.
1: Μαζί και είναι πολύ αγαπημένοι.
0: Είναι το μόνο τραγούδι του που μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Κάνα τραγούδι ποτέ του Σχοινά. Πολύ συμπαθητικό παιδί, πολύ γλυκό παιδάκι, πολύ φατσούλα. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλό παιδί, πολύ γλυκό. Αλλά τα τραγούδια του ήταν χάλια. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι.

0: Πω, μου άρεσε πολύ ρε, πω, τι είναι αυτό. Πολύ μαύρησα κύριε, μου αρέσει. Ο ήλιος τελικά με πιάνει.
1: Δεν θέλω να σε,
0: ναι, για
1: να σε ξυπνήσω από το, αλλά όλους σας πιάνει ο ήλιος.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι μελαμίνη μπόλικη.
1: Μελαμίνη.
0: Μελανίνη.
1: Μελαμίνη, αμάς πολύ κάνεις δουλάπια στην κουζίνα.
0: Και αυτό ρε φίλε,
1: πάνω,
0: μελαμίνη, μελανίνη. Άντε τώρα να σε ξένος για να μάθεις ελληνικά.
1: Καλά, δεν είναι η δικιά μας μόνο δύσκολη γλώσσα. Εγώ έχει ένα χρόνο βλέπω κορεάτικα σου λέω και δεν έχω μάθει μία λέξη να λέω. Μόνο τον ντε ξέρω που είναι το ναι. Όλα τα άλλα είναι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, τίποτα, είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Άντε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τους ακροατές που κάθε Κυριακή απόγευμα ήταν μαζί μας και κάναμε καλή παρέα.
0: Αυτοί πρέπει να σε ευχαριστήσουν.
1: Να σε ευχαριστήσω και εγώ που μας κάνανε παρέα.
0: Α, ναι.
1: Που μας άκουγαν. Που μου απαντούσαν στα quiz, τα εύκολα τα δικά μου, τα δύσκολα τα δικά σου.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και φυσικά να ευχαριστήσω τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Άρη, τον Παπιδάκη, με τον οποίο ξεκινούσαμε κάθε Κυριακή μαζί την εκπομπή της Επιστροφής. Ο Άρης, μην ξεχνάτε, 6 με 8 το πρωί καθημερινά πλέον στον Στάτους.
0: Ο Κώστας θα είναι το απόγευμα, να πούμε στον κόσμο με περισσότερο χρόνο.
1: Ο Κώστας μας θα είναι το απόγευμα.
0: Και επειδή ρωτάτε πολύ, ήταν επιλογή του Κώστα, έτσι. Δηλαδή, ο Κώστας θέλησε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί πραγματικά τα ωράρια του είναι τρελά.
1: Τον τεντώσαμε λίγο από τα ξημερώματα τόσα χρόνια. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και τις εταιρείες που στάθηκαν στο πλευρό μας σε αυτή την εκπομπή και αυτή τη σεζόν, αυτό το καλοκαίρι. Να ευχαριστήσουμε πολύ το μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία Κολλιός, την εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Altera με τα υπέροχα προϊόντα της, με τα smoothies. Την εταιρεία Viva, ελληνική χυμή. Γιατί είδα πάρα πολλοί ακροατές πήρανε και αγόρασαν χυμούς Viva και τους απόλαυσαν και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Την εταιρεία Μαργαριτόπουλος, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, εξαιρετική συνεργάτης εδώ στον Στάτους. Την εταιρεία Nissan Nick Yota Θεοχαράκης. Την εταιρεία Ακρίτας με τα ελαστικά Tomcat. Τη Θαλαμοδομή φυσικά, χρόνια συνεργάτης εδώ στο ραδιόφωνο. Την Ανακέμ μας χορήγησε την κίνηση αυτή τη σεζόν στον Status FM, στην εκπομπή της Επιστροφής. Την MC Chargers, σταθμή φόρτισης, ηλεκτροκίνηση, εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί επαγγελματίες. Τη Farcom, δεν το συζητάμε, Farcom πάντα στην εκπομπή της Επιστροφής εδώ και με τις δωροθεσίες τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την τεχνοεκδοτική T-Press με την χορηγία της στήλης, με τις εξαιρετικές συμβουλές, τις πολύ χρήσιμες συμβουλές για τον ηλεκτρισμό. Τι να πω, εγώ με τα κλεισίματα δεν τα πάω καλά, ξέρεις, συγκινούμε. Όταν τελειώνει το καλοκαίρι, όταν τελειώνει το φθινόπωρο, όταν τελειώνει η εκπομπή.
0: Πέρσι συγκινήθηκες, φτάνει.
1: Γενικά, όταν κλείνει ένα κύκλο, ζορίζομαι λίγο.
0: Φτάνει, συγκινήθηκες. Ο Γιάννης ορέψει κανονικά στην ώρα του 10-12, το ρωτάμε.
1: Ο Γιάννης είναι αμετακίνητος.
0: Η Αλεξάνδρα έστειλε για το Μέλνικ. Όντως υπάρχει εκεί μια βίλα του Κορδόπουλου, ένας Έλληνας έμπορος εποχής εκείνης, η οποία είναι επισκέψιμη και είναι εξαιρετική εμπειρία και εκείνη. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου σήμερα. Λοιπόν, δεν θέλω μελό και τέτοια. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Έτσι κι αλλιώς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ από νωρίς. Η Βιργίνια θα μπει από νωρίτερα. Εγώ θα είμαι 8 η ώρα. Όλα καλά. Όλα ανθυρά που λένε στο χώρο.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, το φέραμε, φέραμε την εκπομπή μας κοντά σας. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πολλά καλοκαιρινά. Η καλύτερη διάθεση πάντα είναι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εποχές του χρόνου και σε όλες τις θερμοκρασίες. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

Αιγαίο και καρπούζι με φέτα. Αυτό νομίζω είναι το καλοκαίρι και όχι μόνο βέβαια. Γεύσεις, εικόνες, αισθήσεις.

Πριν το πρώτο μας break, Βίκυ, Χατζάκη, Φρένο, Γκάζι και ποιος έχει όρεξη να πάει σπίτι του. Όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε αυτούς τους μήνες του χρόνου, δεν θέλουμε να γυρνάμε αν δεν νυχτώσει βαθιά, να το πω έτσι. Και πάλι, και πάλι, όλο αυτό που γίνεται στις γειτονιές, στις πλατείες, από εδώ, από εκεί, που δεν ησυχάζει ποτέ η πόλη, που κάποια παράθυρα παραμένουν ανοιχτά ακόμα και με τη ζέστη. Δεν ξέρω, νομίζω το σπίτι μας και το κρεβάτι μας, έστω για να κοιμηθούμε, δεν μας κρατάνε με τίποτα.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Are you ready?

Απολαυστικό remix λοιπόν, εδώ άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Με πολλά κύματα, με πολλά γράμματα. Όταν υπήρχαν τα γράμματα, όταν τα ελτά ήταν σε μια άλλη διάσταση. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχουν και ολότελα. Τότε περιμέναμε τα γράμματα, με τα γραμματόσημα που γράφαμε με τα χεράκια μας, με χαρτί και με μολύβι. Νομίζω με πιάνει λίγο νοσταλγία, σαν να μου έχουν λείψει και αυτά. Εσάς?

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τζόζεφιν από τα παλιά, ενώ ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες διαχρονικές σοφές συμβουλές. Πάμε να την ακούσουμε. Σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερη ελληνική μουσική, περισσότερες επιτυχίες με τη Βίκη Χατζάκη στην εκπομπή Φρένο Γκάζι.
1: Σήμερα απευθύνομαι στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλήνιες, κατανοώντας πως αυτή είναι μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους, γιατί δεν είναι απλά ένα τεστ γνώσεων, αλλά ένα γεγονός με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Το άγχος, η πίεση, η ανασφάλεια για το μέλλον, όλα αυτά μαζί κάνουν αυτή τη φάση να μοιάζει με βουνό για γονείς και παιδιά. Όμως υπάρχει τρόπος να περάσετε αυτή την περίοδο με λιγότερη πίεση, περισσότερη δύναμη και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, ακολουθώντας αυτά που έχω να σας προτείνω. Στο νούμερο 1 απευθύνομαι καταρχήν στους γονείς. Χαλαρώστε και ηρεμήστε, ώστε να μην φορτώνετε τα παιδιά σας με έξτρα άγχος. Φροντίστε το περιβάλλον στο σπίτι να ευνοεί με την κατάλληλη ησυχία και ηρεμία τα παιδιά που διαβάζουν. Σχεδιάστε και ετοιμάστε την καλή τους διατροφή και ψυχώστε τα με κατανόηση και συμπαράσταση. Και το κυριότερο, κάντε τα παιδιά σας να νιώσουν άνετα, ελεύθερα και σίγουρα για την αγάπη και την επιβεβαίωσή σας για την προσπάθεια που καταβάλουν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα παιδιά. Στο νούμερο 1, αναπνεύστε κυριολεκτικά. Όταν σας κυριεύει το έντονο άγχος, το πρώτο σας όπλο είναι η αναπνοή. Μια απλή άσκηση είναι η αναπνοή 4-4-6. Δηλαδή, κάντε βαθιά εισπνοή σε 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε μέσα τον αέρα για 4 και προχωράτε σε σταδιακή εκπνοή για 6 δευτερόλεπτα, ώσπου να νιώσετε ότι όλος ο αέρας έχει απελευθερωθεί. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν ακόμα και οι αθλητές υψηλού επίπεδου για να ηρεμήσουν πριν από τους αγώνες. Στο νούμερο 2, αντικαταστήστε την αρνητική σκέψη με μια λειτουργική, ενδυναμωτική. Ένα από τα πιο συχνά πράγματα που ακούω από παιδιά αυτές τις μέρες είναι φράσεις του τύπου «Δεν θα τα καταφέρω», «Ξέχασα ότι έχω διαβάσει», «Αν δεν μπω σε αυτή τη σχολή χάθηκα». Αυτές οι σκέψεις είναι ψυχοφθόρες και ανακριβείς, γιατί ποτέ δεν είναι 100% αλήθεια, αλλά όταν τις κάνετε καταραίει η ψυχολογία σας. Γι' αυτό, αντί να πείτε «δεν θα τα καταφέρω», πείτε για παράδειγμα «θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σήμερα». Αυτή είναι μια ρεαλιστική λειτουργική σκέψη που πυροδοτεί ένα θετικό εσωτερικό διάλογο. Στο νούμερο 3, μην συγκρίνεστε. Ο καθένας, έτσι κι εσείς, είστε μοναδικοί. Η σύγκριση με φίλους, συμμαθητές ή αδέλφια είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ψυχική σας ανθεκτικότητα, που χρειάζεστε όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε πως ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και τις δικές του ευκολίες και δυσκολίες. Οπότε αντί να κοιτάτε τι κάνουν οι άλλοι, αναρωτηθείτε. Τι χρειάζομαι εγώ για να αισθάνομαι καλά και να προχωρήσω αποτελεσματικά? Αυτή η ερώτηση εστιάζει στον εαυτό σας, εκεί που είναι όλη η δύναμή σας. Και στο νούμερο 4, συνειδητοποιήστε ότι οι Πανελλήνιες είναι ένα κεφάλαιο και όχι ολόκληρο το βιβλίο. Σίγουρα οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν ούτε τη συνολική σας αξία, ούτε όλες σας τις ικανότητες. Είναι μόνο μια φάση που δεν σηματοδοτεί ούτε την αρχή, ούτε το τέλος της πορείας σας. Μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά στη ζωή σας, ακόμα και αν δεν περάσετε στη σχολή που θέλετε με την πρώτη. Εξάλλου, πολύ πετυχημένοι άνθρωποι σήμερα κάποτε απέτυχαν στις Πανελλήνιες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: να βγάλω.
1: Εκεί που οι συναντήσεις δεν είναι τυχές. Αυτό είναι Ήλιος και Φεγγάρι. Και όλα αυτά εν μέσω του καλοκαιριού ή μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού, κακά τα ψέματα. Και πόσο ζηλεύω εσάς που πάτε τώρα διακοπές, που οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει στη βάση μας. Όπως και να έχει, εύχομαι να είστε όλοι καλά, εύχομαι να είστε όλοι εδώ σε αυτή την παρέα. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο ακόμα μαζί.

Φιλιά σε ακρογιαλιές, σε θερινούς κινηματογράφους χωρίς ταβάνι, σε παγκάκια που κοιτάνε προς τη θάλασσα. Αυτό είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Και αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για να προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά, παρακαλώ.

νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη, βασικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού, εντάξει. Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είπαμε το ναι και σήμερα και βρεθήκαμε εδώ παρεούλα δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια, τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, πάντα σε αυτήν εδώ την παρέα, όλες εποχές του χρόνου. Να είστε όλοι καλά και κρατήστε λίγο καλοκαίρι, έστω και στην καρδιά σας. Θα μας χρειαστεί τους επόμενους μήνες.

γράφοντας δυο λέξεις που έχουν ξεθοριάσει από το χρόνο. Με σπάσες εσύ για να αντέξεις και σαν σήμερα μάθησες μόνο.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.